Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του κενού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να είναι

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στείλεις.

Εκεί που εκκρεμεί, που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σύντροφε που ξανίζεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει στο

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοχάμπα Χαμενεΐ γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωση το ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού. Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νίκη πλήγμα για το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του εθνικού στρατού στον εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούλ Σαντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά πάντα από το earthnews.gr και το earth.gr. Ποιους να ακούτε, θα αναρωτιέστε ενδεχομένως, αν δεν είστε τακτικοί αυτής της εκπομπής. Τον Νίκο τον Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του κρυστάλλινου ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Τη Λουίζα Μαραβελάκη που έχει την μπαγκέτα έξω από το στούντιο για την εκπομπή. Την Κατερίνα Σερέ, τον Διονύση Χατζημιχάλη που είναι στα μικρόφωνα. Παρασκευούλα. Ωραία, 19 έκτου, 6 και 12 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά γενικά έθριο καιρό, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τώρα, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά δεν μ' αρέσουν και όλη την νύχτα ο αέρας έκανε αισθητή την παρουσία του. Δεν μου πολύ αρέσουν οι άνεμοι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η θερμοκρασία θα σημειώσει, λέει, μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32. Αυτή είναι η πτώση. Τοπικά θα φτάσει και τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα είναι στους 31, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 και τοπικά στα νότιο ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε μόνο όταν θα έχετε 30, 32, 33 υποσκιά, άρα λίγο παραπάνω κάτω από τον ήλιο. Και θα λέτε ουφ. Ζέστη. Καταρχήν να ξέρετε ότι σας αρέσει το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας. Τέλος πάντων, εγώ υποφέρω ούτως ή άλλως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Στη Γαλλία θα έχει σήμερα 40. Μπορεί να φτάσει και τους 42. Στη γειτονική Ιταλία ή στο Βέλγιο θα έχει 36-37 που για αυτούς είναι ασύλληπτος καύσωνας. Έχετε και αυτό κατά νου και να λέτε πάλι καλά είμαστε. Δεν μπορεί, θα βρεθεί ένας ακροατής να πει, τα λες αυτά για τον καιρό, γιατί θέλεις να πεις ότι είμαστε καλύτερα εδώ πέρα, άρα, να, έρχονται και οι εκλογές. Έχουμε και τέτοιους ακροατές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Έχουμε πολλές. Σε όλα τα μέτωπα, από όλες τις πλευρές. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης είναι επίσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομοσπονδιακή αργία από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου του 1865. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας που ήταν από το 1973 ως το 1985, 12 συναπτά έτη στην Ουρουγουάη Χούντα. Είναι επίσης η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία. Εορτάζεται η αποχώρηση του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου του 1991. Μέχρι τότε τους είχαν εκεί. Τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Τότε στην επανάσταση αυτή που κατεπνίγει στο αίμα από τα σοβιετικά τάγκς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα Μαρτίνι. Ευκαιρία να το γιορτάσουν όσοι έχουν πάει εκεί για το Μουντιάλ. Πολλοί έχουν πάει, ρε παιδί μου, για το Μουντιάλ. Μιας και είπα Μουντιάλ, επειδή πριν από λίγο έληξε ο αγώνας του Μεξικού με την Νότια Κορέα, να σας πω ότι έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι και καλά κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι πρώτοι πλέον στον όμιλό τους. Δεν ξέρω ποιος είναι δεύτερος, δεν ξέρω ποιος είναι τρίτος. Απλά τα λέω. Εκτός από αυτούς που σας είπα ότι γιορτάζουν σήμερα, άκου Κατερίνα, γιορτάζει ο Άγιος Ρωμουάλδος.
1: Αχ, ο Ρωμουάλδος.
0: Ο Άγιος Οδοουάρδος. Ο Άγιος Γερβάσιος και ο Προτάσιος. Που είναι οι προστάτες των θυμάτων κλοπής.
1: Ο Προτάσιος είναι είστε προστάτης.
0: Ο Προτάσιος, ναι, ο Προτάσιος. Αλλά ο Δοουάρδος είναι πολύ ωραίος. Αρέσει.
1: Καλή, τι αέρας είναι αυτός.
0: Καλή αέρας, όλη τη νύχτα είχε. Τώρα τον άκουσες.
1: Ναι.
0: Ναι, είχε όλη τη νύχτα. Σφύριζε από το παράθυρο. Από εκεί, από το σπαστό παράθυρο για να δροσίζει λίγο. Παίρνω σε αυτό το πράγμα.
1: Τι να δροσίζει λίγο, σε παίρνει και σε σηκώνει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει, με αγχώνει.
0: Μέσα στο σπίτι δεν σε παίρνει, σε σηκώνει.
1: Όχι, ναι. Με αγχώνει.
0: Και εμένα, το είπα στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να πω γιατί με αγχώνει, νομίζω ότι καταλαβαίνω. Εγώ δεν ήθελα να το πω, ήρθε σε ρέτια, με για τι φωτιέ.
1: Εντάξει,
0: εγώ δεν ήξερα να το πω. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Φοβάμαι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Τι να σου πω τώρα.
1: Να σου πω, βγαίνει ο κόσμο, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Βγαίνουμε το βράδυ.
0: Γιατί να μην βγει, παιδί μου, ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά επειδή βγαίνει ο κόσμος, βγαίνει και η τροχαία.
0: Καλά κάνει.
1: Όχι, καλά κάνει και η τροχαία.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά
1: τέτοια ώρα σχολάνε.
0: Ναι, τέτοια ώρα φεύγουν από τα μαγάζια τα νυχτερινά. Κατάλαβες. Οπότε, άμα δεν κάνει τώρα. Πότε θα πάει, όταν πηγαίνουν μετά το τσάι για να φάνε κάτι και μετά να πάνε στα νυχτερινά κέντρα. Έτσι ζούσαμε κάπου, το θυμάσαι.
1: Δηλαδή,
0: βγαίναμε για καφέ, μετά για φαγητό και μετά πηγαίναμε στα κλαμπς. Καταλαβες. Και γυρνούσαμε τέτοιες ώρες.
1: Δεν γυρνούσαμε. Πηγαίναμε για δουλειά κατευθείαν.
0: Ή κατευθείαν. Και αυτό, και αυτό έχει γίνει. Όχι πολλές φορές εγώ.
1: Εντάξει.
0: Η Σερέτη περισσότερο.
1: Εγώ
0: ήταν
1: περισσότερο,
0: πιο,
1: ναι,
0: πιο του έξω.
1: Ναι. Έξαλλο νιάτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Τσαγάκι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Τώρα με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό το διάστημα που έχει το Μουντιάλ.
0: Κάθε κόσμο στο σπίτι και βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κάνει και μαζόξεις. Δηλαδή, έλα στις 4 στο σπίτι να δούμε τον αγώνα Μεξικού.
1: 4 το πρωί.
0: Κορέα.
1: Όχι, 4 το πρωί.
0: Φέρε μπύρα και τσίπς.
1: Όχι, ναι, αλλά το βράδυ ακούς, ας πούμε, γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Από τα μπαλκόνια. Που κάνονται στα μπαλκόνια.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν, έχουν βγάλει τις τηλεοράσεις έξω.
0: Ναι.
1: Και ακούς κάποια στιγμή, βρε Γιάννη, χαμήλωσε την τηλεόραση. Είναι 12 πια, καταλαβαίνεις. Είναι όχι από τους διπλανούς, από τους ίδιους. Δηλαδή, νομίζω ότι εντάξει, αυτοί που δεν βλέπουν μπάλα, είτε οι άντρες είναι είτε οι γυναίκες, γιατί υπάρχουν και από τα δύο, έχουν μπουχτίσει γιατί έχουν χαθεί και οι παρέες.
0: Έχουν σπάσει. Γιατί
1: κάθονται
0: κάποιοι να δουν αγώνα.
1: Α, δεν μπορώ, έχει.
0: Εντάξει,
1: μπάλα,
0: παιδιά, μια φορά στα 4 χρόνια γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εντάξει τώρα.
0: Και μια φορά στα άλλα 4 γίνεται το Euro. Οπότε ανά 2 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο. Καταλάβατε.
1: Βάλε και.
0: Ανά 2 χρόνια έχουμε. Ναι. Βάλε και Champions League και λίγο αυτό Ολυμπιακ, και λίγο.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο.
0: Το άλλο, εντάξει, το πώς το λένε, το μπάσκετ, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Αυτό.
1: Βάλε και τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Πολύ θέλει, βάλε και τους Ολυμπιακούς. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολόγιζε την περίμετρο της γης. Το προσέξατε το υπονοούμενο, έτσι. Περίμετρο. Περίμετρο.
1: Α, στρογγυλή είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περιμένω. Παρακολουθώ κάτι φίλους που τώρα έχουν κάτι αναζητήσει στο Facebook.
1: Ο Ερατοσθένης, πώς μπόρεσε το 240 π.Χ. να υπολογίσει την περίμετρο?
0: Πες με εμένα. Γιατί τους λένε σοφούς τους αρχαίους Έλληνες? Γι' αυτό.
1: Αυτή ήταν μόνο.
0: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
1: Και μπράβο του, το πλήρωσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Το 1843 ο Κάρλο Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατική καταγωγή. Με ποια θα έρχονταν, με καμιά κάνω προλετάριο.
1: Τζένι
0: φον Βεστφάλεν. Μα και ο ίδιος ήταν αστικής οικογένειας ο Μάρξ. Δηλαδή όλοι οι διανοητές του μαρξισμού ήταν από αστικές οικογένειες, μεγαλοαστικές οικογένειες.
1: Οι περισσότεροι διανοητές γενικά, γιατί για να κάτσεις να σκεφτείς.
0: Πρέπει να σε. Να έχεις λύσει κάποια άλλα θέματα.
1: Πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Και να
0: κουβερνάντα για τα παιδιά και ξέρω εγώ τι τέτοια.
1: Αγωνίες.
0: Ένα μπάτλερ.
1: Ναι, να μην έχεις αγωνία. Ναι. Αγωνία. Πώς, δηλαδή, πώς θα δουλέψω πάλι αύριο 15 ώρες.
0: Πάντως τότε ήταν. Δεν συνηθίζονταν. Γιατί αυτό ήταν 25 ετών και η γυναίκα του ήταν μεγαλύτερη.
1: Καλά, 29 ήταν και εσύ.
0: 29. Δεν συνηθίζονταν όμως εκείνη την εποχή, καταλαβαίνετε.
1: 29
0: εκείνη
1: ήταν εποχή, γεροντοκόρη.
0: 25, η γυναίκα σου ήταν τότε, τελείωνε το δημοτικό.
1: Όχι, αυτή όταν 29 ήταν σιτεμένη.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Πότε θα το πω τώρα.
0: Λοιπόν, το 1863 υπάρχει η ένοπλη ρήξη των Ορεινών και των Παιδινών στην Αθήνα. Ο Κανάρης και ο Βούλγαρης.
1: Μεγαλοκοπέλα.
0: Η κορύφωση των γνωστών ως Ιουνιανών.
1: Τα Ιουνιανά δεν μ' αρέσουν.
0: Είχαμε τα Ιουνιανά, μετά εντάξει. Είχαμε τα Ιουλιανά. Μετά.
1: Τα Ιουλιανά ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται. Ιουνιανά τώρα Ιουνιανά. Δεν μπορείς να το πεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Μ' αρέσει κάτι που λένε στις 8 του Ιούνιου.
1: Ναι.
0: καθίστε ρε καλά, ρε. Αφήστε ρε τη γλώσσα. Θα μου πεις εσύ τηρείς τη γλώσσα και αυτό και τα λοιπά. Όχι. Εδώ με κάθε μέρα με επιψαλιδεύει η κυρία Μαρία που λέω το καταρχήν και όχι το καταρχάς ή το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει. Θα λέω κι εγώ αρχικά να τελειώνω. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.
1: Την είχαμε στείλει τις προάλλες.
0: Ναι, την είχαμε στείλει. Εμείς την είχαμε στείλει. Εδώ πέρα. Ναι,
1: το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι.
0: Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Τότε 210 είχε στους 300. Διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, Πασόκ και Κουκουέ, βρέθηκαν λευκά.
1: Ο Τσάτσος ήταν δικός μου.
0: Το 1975.
1: Πρώτο μπόι, σαν και εμένα. Λοιπόν, σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Τζίνα Ρόλαντς, αυτή σπουδαία, πολύ ωραία ηθοποιός και μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930. Έχει γενέθλια η Καθλίν Τέρνερ, που γεννήθηκε το 1954, η οποία όμως έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα, δεν άντεξε τη φήμη αυτή που ακολούθησε την καριέρα της και με έπαθε διάφορα και είχε θέματα ψυχικής υγείας κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει γενέθλια και ο Αντώνης ο Ρέμος σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι σε αφιέρωση.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Εγώ αυτό μέχρι εκεί ξέρω.
0: Το Αντώνη Ρέμου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το μα δεν τελειώσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, το 1865 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Ευαγγέλης. Ευαγγέλης, όχι Ευαγγέλος. Ευαγγέλης Ζάπας. Όχι Ευαγγέλης. Ούτε Ευαγγέλης ούτε Ευάγγελος. Ευαγγέλης. Έτσι το διαβάζω.
1: Εντάξει, άμα το λέγανε.
0: Εθνικός ευεργέτης. Έτσι, δηλαδή με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο. Χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Ωραίος. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερα συνολικά μεταξύ του 1859 και του 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Πού να ξέρω, ο Ζάπας, ο Ευαγγέλης, τα Ζάπια που ακολούθησαν.
0: Ναι, σωστό. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Στο Ζάπιο ο κύριος Ευάγγελος να διεκδικεί στην προεδρία του κόμματός του. Και λοιπά, ναι.
1: Α, το 1876 πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
0: Και το 1951 ο Άγγελος Κελιανός.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, στην εφηβεία βασικά, που λέγαμε, α, τι διαβάζεις, Μπακούνιν. Ναι. Λέγανε κάτι τέτοια τότε.
0: Ναι, γιατί.
1: Διαβάζανε, ναι. Ψαχνώσαντε.
0: Παιδί μου, σου έχω πει σε γενική συνέλευση στη σχολή μου.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας τύπος ο οποίος φημίζονταν ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και έλεγε κάποια στιγμή σε τοποθέτησή του, ο Μάρξ είχε πει στο βιβλίο τάδε.
1: Ναι.
0: Εκείνο. Ναι. Ένα τσιτάτο, εν πάση περιπτώσει. Και πάνε κάποιοι άλλοι και του λένε, που θέλανε να τον πικάρουνε, και του λένε, πού το είπε αυτό. Στο βιβλίο. Και απαντάει. Στο βιβλίο που έγραψε τότε, σελίδα τότε, παράγραφο τάδε. Ήξερε μέχρι και την παράγραφο που είχε πει τη φράση τάδε. Δηλαδή, το είχε μάθει απ' έξω.
1: Τι λες, ρε πάνω.
0: Το άπαντα του Μάρξ.
1: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Ναι. Ήταν από αυτού που λέγανε ότι ο εργαζόμενο θέλει ψωμί και τριαντάφυλλα. Και επίσης είναι υπέρ της εισάχθειας. Τώρα να μην πω τώρα ποιο κόμμα είναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ακόμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι υποψήφιος καν. Καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας, 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο κύριος Τιμολέων από την Κεφαλονιά, 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Δημοσθένη το φίλο μας. Δυστυχώς λέει, ξύπνησα και πάλι από τα άγρια χαράματα. Ευτυχώς που σας ακούω, λέει. Η φίλη μας η Φωτεινή, λέει, ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια δικά της θέματα, αλλά λέει. Άντε γεια στο Δούκα, να πάει στον Τσίπρα να ησυχάσουμε. Δεν ταιριάζει στο Πασόκ. Ξύπνησε έτσι η Φωτεινή. Δεν ταιριάζει. Ναι. Επίσης είναι δικιά μου, δεν μπορεί το καλοκαίρι. Ιδανικά λέει θα ήθελα να ζω 6 μήνες εδώ, τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς και τους υπόλοιπους στον Καναδά ή στην Γροιλανδία. Δοκιμάστε και την Νορβηγία, είναι ωραία. Ακριβή. Αλλά ωραία.
1: Ωραία. Είναι ακριβή.
0: Ναι. Τι ωραίες εποχές ζήσαμε, λέει. Κλαμπ, μπαράκια, αυτά που περιγράφαμε πριν αυτή τη ζωή. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Από τον Κάμπο των Σερών, 14 βαθμούς και ομίχλη. Μα πάλι και σήμερα έχει ομίχλη. Στέλνει καλημέρα στο Φρούνερ στην Άνω Καμήλα, Σερό Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς επίσης.
1: Διάβαζα μια είδηση ότι πιάσανε έναν πιτσιρικά ο οποίος είχε βάλει 14 ηχεία σε αυτοκίνητο.
0: Σε μικρό αυτοκίνητο κιόλας, σε μίνι αυτοκίνητο, ναι.
1: Καταρχήν.
0: Στα λιώσκα.
1: Ναι, καταρχήν. Ναι. Αυτό ο συγκεκριμένος θα ακουγόταν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πραγματικά αναρωτιέμαι, επειδή είμαστε σε μια περιοχή της υπόλοιπης ώρας της ημέρας που έχει πολύ καγκούρι εκεί.
0: Περνάνε πολλά τέτοια. Δηλαδή,
1: πολλά καγκούρια.
0: Χθες είχε παρκάρει ένας από κάτω και τα έχει στην τζίτα, στη διαπαζόντα υγεία. Δεν άκουγες τη σκέψη σου, δεν άκουγες.
1: Από εκείνο η τάσπη.
0: Καλό. Όχι, πες ότι ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, δεν άκουγες. Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ καλό.
0: Το έχω δει.
1: Όντως είναι πολύ καλό. Λοιπόν, και σκεφτόμουν την ώρα που φόραγα ακουστικά, άκουγα κάτι και μου τρύπαγε τα τύμπανα αυτό. Γιατί ακούνε και κάτι πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, στην ευθεία από εδώ, ναι, στα 500 μέτρα το πολύ, είναι το αστυνομικό τμήμα. Δεν τον ακούσαμε εκεί. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί.
0: Εγώ είχα παλιά μια απορία. Είναι μια μεγάλη ευθεία, ναι, εκεί που πηγαίνει προς το λεγόμενο Ολυμπιακό χωριό. Δηλαδή
1: εκεί
0: στη Θρακομακεδόνες,
1: ναι,
0: ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εκεί. Λοιπόν. Έχει προς τους Θρακομακεδόνες μια μεγάλη ευθεία. Και πηγαίνανε και κάνανε κόντρες ή ανοίγανε να ξεμπουκώσουν. Δεν ξέρω πότε κάνανε, ας πούμε. Και ακουγόταν, επειδή δημιουργεί έτσι σαν αντυχείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα βαθούλωμα εκεί πέρα του δρόμου. Άρα κάνει ηχό. Λοιπόν, ακουγόταν κοφαντικός ο θόρυβος από τις μηχανές. Και έλεγα, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας. Πώς πηγαίνουν και κάνουν μπλόκο, ρε παιδί μου, για τις κόντρες στα λιμανάκια. Με την ηχορύπαση, γιατί δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, και αυτό το πιάσανε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις 14 ηχεία για να σε πιάσουν. Δηλαδή, στα 12 δεν μπορούσαν. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τους Λόφους Φλόρινας, δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη. 14 είχε, πήρε και ζακέτα καλού κακού. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. 21 του μηνός έχουμε θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη μέρα.
1: Το έχουμε πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Και αρχίζει να μικραίνει. Έλα, καλό χειμώνα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Καλέ, ναι. Μόλις βγήκε και ανακοινώθηκε ο πίνακας των σκόρερ μέχρι στιγμής στους ομίλους του Μουντιάλ.
0: Για πες.
1: Με 3 γκολ ο Μέση και ο Ντέιβιντ του Καναδά. Ναι. Ο Καναδάς κέρδισε κάποια ομάδα 6-0.
0: Θες το βράδυ, ναι.
1: Δηλαδή, πολλά γκολ. Χαμός, ομοβροντία. Ναι. Από 2 γκολ έχουν ο Κέιν, ο Μπαπέ τον λένε αυτόν, ή Εμπαπέ. Μπαπέ τον γράφει εδώ πέρα. Ο Χάβερτς από τη Γερμανία. Ο Μαντζαμπί από την Ελβετία. Ο Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία. Ο Λάριν από τον Καναδά. Και ο Χάλαντ από την Νορβηγία. Επίσης ο Αγιάρη από τη Σουηδία. Από ένα γκολ έχουν πολλοί άλλοι. Δεν
0: τώρα.
1: Αλλά έχουμε και κάποιους που έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ο Χάνι από την Αίγυπτο, ο Αλαράμπ από την Ιορδανία, ο Χουσεΐν από το Ουράκ, όλοι από αυτές τις χώρες. Ο Αλμανάι από το Κατάρ, τέτοιοι.
0: Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Και ο Μπομπατίγια από την Παραγουάη, αυτοί έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ναι. Ναι. Περνάνε όμως τη λίστα των σκόρερ, καταλαβαίνεις.
0: Έχεις βάλει γκολ.
1: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ.
0: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ. Πώς λέει βάλει αυτόν τον γκολ. Το λένε μεταφορικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 20 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα, να ξέρετε.
0: 20.
1: Έχει, το έχει.
0: Τι λέει, παιδί μου. Λοιπόν, μπανάνα, σταφύλια, μάγκο, ανανά.
1: Ναι.
0: Να μην τρώτε πριν κοιμηθείτε.
1: Είναι δύσπεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, ε.
0: Ναι, επηρεάζουν τον ύπνο, λέει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό, γιατί... Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο για να φάω μάγκο.
1: Μάγκο.
0: Ναι.
1: Το μάγκο είναι πολύ ωραίο σε κοκτέιλ.
0: Εντάξει.
1: Άμα βάλεις μάγκο στο κοκτέιλ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, κάθισε, ας πούμε, και λες δεν κόβεις κανένα φρούτο. Ναι, τι θα ήθελες, τι να σου κόψω. Κόψε με ένα μάγκο. Δεν θα το πω.
1: Ποτέ.
0: Δεν θα το πω.
1: Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Κόψε με ένα μάγκο.
1: Ναι.
0: Ο ανανά τον παίρνουμε κομμένο τώρα, ούτως ή άλλως, οπότε δεν ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν τρώγαμε ανανά, γιατί τώρα βαριέσαι να το κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Και ο έξυπνος τρόπος να καθαρίζει την ανανά και δείτε
1: να σου πω, αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Μια φορά μπήκα και είδα έναν από περιέργεια πώς κόβει τον ανανά, ας πούμε, πώς τον καθαρίζει. Και τώρα μου βγάζει όλο βίντεο αυτός ο αλγόριθμος, ο πρόστιχος. Όλο βίντεο πώς να καθαρίζει τον. Ξέρεις πόσοι τρόποι υπάρχουν να κόψει τον ανανά.
0: Να σου πω κάτι, κανέναν δεν μπορώ να πετύχω.
1: Κανέναν, όχι. Το παίρνω έτοιμο, παιδί μου.
0: Παρουσιάζουν όλα εύκολα. Σου δείχνουν κάτι βίντεο, ας πούμε, και λέει σκίστηκε η σίτα στο σαλόνι. Α,
1: βάλτε.
0: Όχι την έξυπνη. Η έξυπνη μπαίνει μόνη της. Αλλά. Γιατί την έξυπνη.
1: Αυτοδιορθώνεται. Ναι. Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, σου δείχνει, ας πούμε, που κάνει κάτι τσακ, τσακ, τσακ με ένα ψαλίδι. Κάνει ένα έτσι. Περνάει στο τελάρο αμέσως τη σίτα και, και λες. Τόσο εύκολο είναι.
1: Όχι, λες.
0: Δεν μπορώ να
1: πω. Το λες το γιατί έχεις προσπαθήσει, ας πούμε, να το κάνεις κάποιες δεκάδες φορές, ας πούμε, και δεν έχεις πετύχει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να μοντάρω με οδηγίες, ας πούμε, ένα τραπεζάκι από το IKEA.
1: Το άλλο είναι το ωραίο.
0: Τι?
1: Πώς διπλώνεις τα ρούχα για να τα βάλεις στη βαλίτσα για ταξίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω δει 500 τρόπους για να διπλώνεις τα παντελόνια, τις μπλούζες και τα σακάκια. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Ναι, κανέναν. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας. Άνετα βάζεις και πικέ κουβερτούλα το βράδυ, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Άνετα. Εγώ όταν εμιστήρα δεν έβαλα.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 17 βαθμούς στο τυχείο Καστοριάς.
0: Τι λες.
1: Να ξέρεις. Ναι.
0: Ναι.
1: Άντε καλό χειμώνα να έχουμε. Τ' άρεσε. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Στη Σύρο. Αρκετό αεράκι. 22 βαθμοί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο.
0: 22.
1: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από το. Πού είναι στην Αταλάντη. Πού ήταν ο Γκλέτσος. Πού ήταν αυτός.
0: Αταλάντη. Όχι, στη Λίδα.
1: Μπράβο, από τη Στυλίδα. Εκεί ήταν. Το έχω συνδέσει την Ευρυδίκη, την έχω συνδέσει με τον Γκλέτσο για κάποιο λόγο. Ένα κιλό παγωτό με το κουτάλι που κάνει τον καλύτερο ύπνο μετά. Ναι.
0: Τι είπες τώρα.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να σου πω.
1: Και για ξύπνημα.
0: Ναι.
1: Μια μπάλα παγωτό και εσπρέσο από πάνω. Να το κάνεις αφογκάτο, όπως το λένε.
0: Ωραίος
1: κακά, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Αυτό που δείχνουν επίσης ότι φτιάχνει, που παίρνει μια κούπα
1: ναι.
0: και βάζει γύρω-γύρω μέσα στην κούπα άσπρη σοκολάτα. την απλώνει έτσι περίτεχνα την άσπρη σοκολάτα. Μετά αρχίζει και ρίχνει τον εσπρέσο. Μετά ρίχνει το παγωτό. Μετά ξαναρίχνει τον εσπρέσο και βγαίνει ένα αριστούργημα.
1: Με την τσίπλα στο μάτι.
0: Και το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα. Ήσανε με τόσες. Συγγνώμη.
1: Μην μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Νόστιμο είναι, ωραίο, ωραίο
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, το, ωραίο το αισθητικό
1: είναι.
0: Λέω το
1: ναι,
0: αισθητικό.
1: Ναι, ναι, από άποψη οπτική, ναι, από οπτική είναι
0: ναι. Το αισθητικό είναι, άστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα,
1: ναι,
0: θέλω
1: ρώτα.
0: Ώρα. Λοιπόν, αν πες ότι ο Τραμπ αλλάζει το σύνταγμα.
1: Ναι, της χώρας του, ναι.
0: Για να εκλέγει, και τρίτη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Πρόεδρος, θα μπορούσε,
1: ναι.
0: Ανέτα. Θα βάζει και ο Ομπάμα, λες, υποψηφιότητα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Για να τον σταματήσει.
1: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι θα βάζω ο Ομπάμα. Ναι, δεν τον έχω για τέτοιο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έβαζε, αλλά δεν μου πάει ότι θα έβαζε ο ίδιος.
0: Βέβαια, αυτό ήταν νόμος.
1: Είναι στο.
0: Πολεμά τον άλλο με τα όπλα του.
1: Είναι στο τόπο στα νιάτα. Είναι αυτή τη λογική.
0: Στα νιάτα, γιατί τον έχουν πάρει τα χρόνια τον Ομπάμα.
1: Εγώ δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα
0: νεότατος
1: χρόνια.
0: Νεότατο είναι ο άνθρωπος.
1: Έκανε χθες μια εκδήλωση κατά την γένεια εκεί του ιδρύματός του, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η YouTube, ήταν ο Bruce Springsteen, ήταν τρεις πρόεδροι. Στον Τραμπ, το πολύ πολύ να είναι η Village People που και αυτοί έχουν λακίσει τώρα τελευταία, ή ένας Kid Rock, πώς το λένε, ένας τραγουδιστής, ένας μόνος του, αυτός, ας πούμε. Άιντε και να είναι και κανένας δεύτερος.
0: Ναι, πήγε και ο Bush.
1: Παιδί μου, τρεις πρόεδροι ήταν. Ήταν αυτός, ήταν ο Clinton, ήταν ο Bush.
0: Ναι, ναι. Και είχε πάει και η τέτοια. Που ήταν αντίπαλος του.
1: Η τέτοια.
0: Πώς τη λένε,
1: η Κάμαλα Χάρης.
0: Η Κάμαλα, ναι.
1: Η Κάμαλα
0: Χάρης.
1: Ορίστε, ο Δημήτρης μας λέει. Ευτυχώς εμείς. Ορεστιάδα, ο Δημήτρης, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Ευτυχώς λέει, εμείς τρώμε παϊδάκια για βραδινό και μετά κοιμόμαστε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα που κάνουν το Προεδρικό Κέντρο Κλίντον, το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, γιατί τα κάνουν σαν μαυσολία, σαν τάφη είναι, οικογενειακή.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Πολύ ρε παιδί μου πέτρα να πούμε.
1: Μιλάμε για το σχήμα τους, γιατί μέσα είναι βιβλιοθήκες, αυτό, αρχεία και τα λοιπά. Μέσα είναι ωραία,
0: έξω,
1: ναι. Αλλά το έξω, ναι, έχεις δίκιο. Απ' έξω μοιάζουν όλα.
0: Τα κάνουν όλα σαν να μην πω τι.
1: Καλημέρα σας, ήθελα να κάνουμε μια αναφορά για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ειδικής αγωγής. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, πάμε στους 2 μήνες. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Έχετε δίκιο, κύριο Γιώργο. Και καλά κάνετε και το θίγετε και το εμείς το επισημαίνουμε.
0: Υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά, ρε παιδιά. Ναι. Πολλά ακόμα, δηλαδή ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσκολεύουν αυτούς που περνάνε και πιο δύσκολα. Αυτό είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρω ας πούμε μια περίπτωση που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πρέπει να έχει κηδεμονία. Γιατί δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτόνομος ο άνθρωπος και τα λοιπά. Και παίρνει ένα επίδομα. Από αυτό το επίδομα καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν κάποιοι από τους κηδεμόνες που είχαν οριστεί έφυγαν από τη ζωή και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους, αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή και μπορεί να περάσουν και 2 και 3 μήνες, γιατί πάει δικαστικά αυτό. Πρέπει να περάσουν 2 και 3 μήνες, για παράδειγμα, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πώς θα ανταπεξέλθουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι είναι αυτό που λες. Ότι κυρίως αυτά σκάνε και τα πληρώνουν, εντός εισαγωγικών το πληρώνουν, οι άνθρωποι που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να γίνει η δουλειά τους, ρε παιδί μου, να διεκπαιρεωθούν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτές είναι οι ανισότητες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Με 13 βαθμούς στην Ξάνθη. Μας στέλνει και το καντράν για έτσι, πιστήριο. Ωραίο καντράν. Και βλέπω φουλ το ρεζερβουάρ. Γεμάτο βενζίνη. Βλέπω.
0: Οπα,
1: έτσι.
0: Τιγκά. Και μπάριδες είμαστε,
1: μπράβο,
0: τι είναι.
1: Μπράβο.
0: Τι έγινε,
1: κύριε Βασίλη.
0: Έπεσε
1: ωραία.
0: Το πετρέλαιο φουλάρα με τα μάξι. Τι.
1: 1,859 είδα σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, κι άλλο πρέπει να πέσει.
1: Θα πέσει κι άλλο. Το 1,859 είναι ήδη για την περίοδο που είμαστε χαμηλό, τόσο που σε βάζει υποψίες. Αλλά θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η κατιούσα.
0: Πρέπει
1: για τα
0: πέσει,
1: καλά.
0: Πρέπει.
1: Χθες λέει, έφυγα να πέρασαν από το Ορμούζ, εκεί από το στενό,
0: ναι.
1: 3 υπερδεξαμενόπλια, σούπερ τάνκερ, σαουδαραβέζικα,
0: ναι.
1: Τα οποία είχαν 6 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Πού βαρέλια!
1: Πού να πιουν κικότες. Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, διάβαζα χθες. Ναι. Γιατί τα πλοία που θέλουν να ξαναξεκινήσουν τα ταξίδια τους,
1: ναι.
0: Έχουν ανάγκη από πληρώματα. Υπάρχει έλλειψη σε πληρώματα.
1: Ναι.
0: Και ζητάνε πληρώματα απεγνωσμένα. Άκου τώρα να δεις.
1: Πας όμως.
0: Και για να τα καθαρίσουν, λέει, κιόλας από κάτω.
1: Από κάτω, βέβαια. Ξέρεις γιατί πρέπει να τα καθαρίσουν από κάτω.
0: Ναι.
1: Από κάτω όμως είναι επικίνδυνα. Γιατί διάβαζε ένα ρεπορτάζ σήμερα σε σημερινή εφημερίδα, ναι, με τις νάρκες.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σας λέγαμε, οι παρατηρητικοί και σχολαστικοί ακροατές εκπομπής θα το θυμούνται. Επειδή αυτοί ήταν διάφορες αυτόνομες ομάδες, ας πούμε, στο Ιράν λειτουργούσαν, δεν ξέρει μία ομάδα τι έχει κάνει η άλλη. Και σίγουρα η κεντρική διοίκηση δεν ξέρει, για παράδειγμα, πόσες νάρκες έχουν ποντιστεί, ας πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Κανείς δεν το ξέρει, στα στενά του Ορμούζ. Και υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχουν αυτές που είναι μαγνητικές, πάνε και κολλάνε πάνω στο σκάφος. Υπάρχουν άλλες που επιπλέουν. Υπάρχουν άλλες που είναι ποντισμένες με γέφυρα. Είναι άλλες που ενεργοποιούνται μόλις περάσει από πάνω και ακούσει η μηχανή του πλοίου. Υπάρχουν πολλών ειδών νάρκες. Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία αποναρκοθέτησης.
0: Ναι, ναι.
1: Η Γεωργία θέλει τις εφημερίδες.
0: Ναι, ναι, τώρα θα τις δώσω.
1: Δώσε, παιδί μου, τις εφημερίδες.
0: Θα δώσω εγώ, ναι. Στη Μαρία.
1: Να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Νίνα,
0: ναι,
1: λέει, επειδή λέτε για φαγητά τη νύχτα και μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε. Εγώ έφαγα κόκκινη πιπεριά, με λάδι, φέτα και ξύδι και μετά ύπνο δεν είδα. Ναι. Τα 45 τα πιπέρια δεν αντέχονται, λέει, μετά τα 45. Είσαι τόσο. Δεν φαίνεστε, κυρία Νίνα. Δεν φαίνεστε τόσο μεγάλη. Βλέπω τη φωτογραφία της, το προφίλ της.
0: Ναι, ναι.
1: Που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από Σέρες, με δροσούλα. Χθες είχε μια μπόρα. Έριξε πολύ νερό. Σας έχω το καλύτερο το οποίο το είδα τώρα τελευταία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μπουγάτσα με παγωτό. Αλήθεια. Μπουγάτσα με παγωτό, το σκέφτεσαι?
0: Μπουγάτσα με παγωτό.
1: Δεν λιώνει το παγωτό.
0: Δεν
1: προλαβαίνει. Ναι. Ναι, λέει, είναι όργιο γεύσεων, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Σαββατοκύριακο, δροσούλα το πρωί, είναι όπως περιμένουμε το αυτοκίνητο να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Παλιά τεχνολογία έχετε, βλέπω. Προθέρμανση και ζέσταμα για το θερμό, γλυκό, χαυνοτικό καλοκαιράκι. Θα τελειώσει. Μέχρι να ξεκινήσει, θα τελειώσει. Γιατί μεθαύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Που είναι μεγαλύτερη μέρα και μετά, ναι, αρχίζει, ναι, και μικραίνει.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Κύριε Παύλο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο. Τέλος πάντων.
1: Δεν απαντάει.
0: Διαβάζω εδώ μια είδηση που έρχεται από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τη Βρετανία. Είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινήσει από το 21, για να μην νομίζετε ότι μόνο εδώ καθυστερεί η δικαιοσύνη. Ναι. Παντού εδώ καθυστερεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε μια δίκη, λοιπόν, για μια υπόθεση που έγινε τον Ιούλιο του 21. Mm. Και τι είχε γίνει? Μια γυναίκα έπεσε από μια πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί αποφάσισαν ότι την έσπρωξε ο γιος της, που ήταν 16 ετών.
1: Ναι.
0: Πήγαν λοιπόν και τον συλλάβανε και τον κράτησαν για 24 ώρες μαύρος.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό, έτσι.
1: Γιατί το λέω?
0: Έχει σημασία.
1: Α.
0: Λοιπόν, τον συνέλαβαν παρότι το παιδί ήταν στο σπίτι της γιαγιάς του εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν στη μαμά του. Δεν ήταν με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον κράτησαν 24 ώρες ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Αθώθηκε.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε η αστυνομία του Λονδίνου να πληρώσει αποζημίωση πάρα πολλές χιλιάδες λίρες.
1: Ναι.
0: Λίρες είναι, γιατί τους έλεγε. Δεν ήμουν καν.
1: Εκεί.
0: Τον είχαν βάλει κάτω, δηλαδή ήταν ο χειρότερος εγκληματίας και το παιδί χτυπιότανε και έλεγε και φώναζε αν είναι καλά η μαμά του. Δηλαδή ήταν παιδί, 16 χρονών.
1: Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν κι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι.
2: Δεν τους ακούμε ή δεν
0: τους ακούμε? Γεια σας, μας ακούτε?
2: Εγώ σας ακούω, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, γεια σας.
2: Απίστευτο το μηδέν. Τώρα τους ακούς?
3: Όχι,
2: εντάξει, σε λίγο θα φτιάξουμε τις.
0: Αυτές τις δύο μέρες δεν μας θέλει, θα μας ξεματιάσω.
3: Δεν ακούω τα παιδιά.
0: Θα μας ξεματιάσω. Αυτές τις δύο μέρες έχουμε ζητήματα.
2: Μια ο ένας, μια ο άλλος, κάτι γίνεται, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχουν περάσει ακόμα σε εμάς, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η δική σας ροή. Έχουν περάσει δύο ώρες εκπομπής και δεν έχουν πει ακόμα μια κουβέντα. Καταστάνω λίγο βάρος αυτό που
0: δεν
2: έχουν
0: πει
2: κουβέντα. Για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη. Επειδή έχουν περάσει ακόμα σε εμάς, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η δική σας ροή. Έχουν περάσει δύο ώρες εκπομπής και δεν έχουν πει ακόμα μια κουβέντα. Καταστάνω λίγο βάρος αυτό που δεν έχουν πει κουβέντα. Για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη.

0: Από τη γειτονιά στην οποία μεγάλωσα. Τον ξέραμε πριν το Sky και φυσικά και στο Sky, εννοείται.
1: Βέβαια, είχαμε δουλέψει μαζί.
2: Ήταν πραγματικά ο Μαζαράκης. Δεν ξέρω, προσπαθούσα χθες να σκεφτώ. Ήθελα και εγώ να γράψω κάτι, να πούμε ειλικρινή. Έβλεπα πολλοί κόσμο, έγραφε στο Facebook, τον ήξερα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς περιγραφτώ. Ήταν διαφορετική πάστα ανθρώπου και δημοσιογράφου, που είναι από μια γενιά που δεν υπάρχει πια αυτή η γενιά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να καταλάβει πώς είναι αυτή. Εγώ όταν τον γνώρισα καταρχά, που πήγα στο ραδιόφωνο παραπολικό, μου λέει ο Μαζαράκης. Εγώ που τον ήξερα, επειδή διάβαζα πολύ αθλητικές εφημερίδες μικρός, λέω αυτό είναι ο αποδυτηριάκια. Αισθάνθηκα ένα δέος. Ότι γνωρίζω αυτόν που έγραφε τη στήλη αποδυτηριάκια στον φύλαθλο. Γιατί είναι επίσης στήλες αυτές.
3: Από τις πιο διάσημες στήλες.
2: Πραγματικά στήλες. Δεν υπάρχουν. Είναι, γιατί ξεκινάς και είναι χαοτικές, αλλά με ωραίο τρόπο χαοτικές.
1: Ο Ανδρέας θα αναζητούσε πάρα πολύ τη γνώση. Ήταν ένας τρομερά διαβασμένος άνθρωπος. Για μένα ήταν και διανοούμενος σε αρκετά πράγματα. Είχε ασύλληπτο χιούμορ. Ασύλληπτο χιούμορ. Αγκάλιαζε πάρα πολύ τα νέα παιδιά στο ξεκίνημά τους και τα βοηθούσε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα στο ξεκίνημά μου όταν τον γνώρισα και αρκετά όσα χρόνια ήμουνα εκεί στο Sky, κάθε βράδυ συναντιόμασταν γιατί εγώ έλεγα τις ειδήσεις τότε και εκείνος έκανε εκπομπή. Πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.
0: Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο. Γελούσε με την καρδιά του. Ναι. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Γιατί πλέον ακούς ψεύτικα γέλια. Ο Ανδρέας γελούσε με την καρδιά του, δηλαδή. Το ζούσε. Διάβασα και εγώ πολλά που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραφαν αυτό ότι ο Ανδρέας την έζησε τη ζωή του. Την ευχαριστήθηκε, τη ρούφηξε.
2: Συν ότι επειδή μιλάμε για ραδιόφωνο, έκανα ο Μαζαράκης. Τώρα δεν θυμάμαι το ακριβώς τι εκπομπή στο Sky, πόσες ώρες ήταν η εκπομπή του, αν το θυμάστε.
1: Δύο.
2: Έκανε 4 ώρες πολλές φορές. 3-4 ώρες τα παραπάνω.
0: Και τέτοια έκανε και τέτοια, βέβαια.
2: Πώς το μπορεί, παιδί μου, ψάχνεις τώρα να βρεις κάποιον να κάνει αυτό. Τι βιογραφικό να ζητήσεις για να πάει κάποιος να κάνει 4 ώρες ραδιόφωνο βράδυ που δεν έχεις, δηλαδή δεν είναι τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Ξέρεις από αυτές τις 4 ώρες όμως, ναι. Επειδή αυτό το ζήσαμε, γιατί κάναμε πολλά νυχτέρια στο Sky, το μεγαλύτερο μέρος έβγαινε από την επικοινωνία με τους ακροατές. Ξέρεις τι αλληλεπίδραση είχε ο Ανδρέας. Δηλαδή ήταν πολύ αγαπητός, θέλω να πω, από τους ακροατές, οι οποίοι κάθονταν και ξενυχτούσαν. Δεν ήταν μόνο οι ξενύχτηδες που τον ακούγανε, αλλά ξενυχτούσαν και να ακούσουν τον Ανδρέα και να επικοινωνήσουν μαζί του. Μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα εκείνες τις ώρες.
1: Ναι, θα λείψει πάρα πολύ από το ραδιόφωνο. Ναι, στη Ροσέλα του την αγάπη μας.
2: Και σε όλους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι σας διακόψαμε και λέγατε πριν.
0: Όχι, γενικώς συζητούσαμε διάφορα πράγματα.
1: Περιανέμων
0: και υδάτων. Τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα κάτω στο Περσικό κάπως, ασχολούμαστε με έτσι, περιφερειακά πράγματα. Λίγο μουντιάλ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
1: Να ρωτήσω, θέλω. Η Κατερίνα μας ακούει.
3: Τώρα προσπαθώ.
1: Προσπαθείς. Έχεις κανονίσει τίποτα αύριο το πρωί?
3: Όχι.
1: Ωραία.
3: Θες να κάνουμε κάτι?
1: Θα πάμε. Ο Διονύσης δεν θα έρθει γιατί θα σνομπάρει. Θα πάμε με τον Κώστα. Στη Λαϊκή, έχει Λαϊκή στην Ηλιούπολη. Θα έχει πάγκο η Μέγαν. Γιατί πρέπει να ξεπουλήσει τις μαρμελάδες.
2: Αυτό το σλακτέστη Κατερίνα, μην είχε ενθουσιάσει η είδηση. Έχει φτιάξει τις μαρμελάδες που τις πουλάει, δεν ξέρω τι, με 1 εκατομμύριο ευρώ τη μία, τόσο τρόπος του λέγει. Και τώρα πρέπει να τις μείνουν οι μαρμελάδες.
1: Θα λήξουν.
2: Ναι, θα λήξουν. Και πρέπει να τις πουλήσει.
3: Ναι, όντως θα πρέπει. Ή να τις χαρίσει, όπως τις έχει χαρίσει.
0: Πάρτε τις παιδιά.
2: Χαρίζει. Μέγα δεν έβγαινε τον παλάτι να χαρίζει. Χρειάζεται να βγάλει λεφτά για να στηρίξει όλο αυτό το
0: νόημα. Πάρετε, είναι συλλεκτικές, να τις κρατήσετε. Κάποια στιγμή θα πουλούνται στο Amazon ή στο eBay, θα πουλούνται εκατομμύρια.
2: Θα πεθάνεις άμα τη φάση.
0: Σοπα ρε, τίποτα δεν παθαίνεις. Είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένες και αεροστεγώς κλεισμένες που δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Θα έχει και χαλικάκια για να κάνεις μασάζ στα δόντια μέσα.
0: Να αφήσετε ήσυχη τη Μέγαν. Έχετε καταντήσει αιμονική.
1: Ναι, εμείστε με.
0: Αυτό θέλω να σας πω.
1: Εμείστε με, δεν φταίει αυτή.
0: Εγώ φταίω.
1: Αυτή.
0: Εγώ δεν έχω αναφέρει ποτέ τη Μέγαν. Διάβαζα
3: ότι θα πάει στην Βρετανία μαζί με τον Αντρούλη της και τα παιδιά τους.
2: Θα πάνε, ναι.
3: Και θα συναντήσουν, λέει, ενδεχομένως τον Κάρολο, αλλά για ποιο λόγο, ότι για να γνωρίσει ο Κάρολος τα εγγόνια. Αν θα πει το νέο Κάρολος είναι το θέμα.
1: Ο Κάρολος θα πει φέρτε τα εγγόνια και εσείς κάντε μια βόλτα μέχρι να τα δω. Εγώ τι θα έκανα.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι έτσι θα κάνει ο Κάρολος.
1: Δηλαδή,
0: τα εγγόνια
1: φέρτε
0: του,
1: μου τα εγγόνια.
0: Τα εγγόνια του δεν του φταίνε τίποτα.
1: Όχι.
0: Ναι, με αυτόν τα έχει.
1: Ναι.
0: Και με αυτήν.
1: Αυτήν.
2: Εγώ μπήκα εδώ πέρα να δω αν μπορώ να. Αυτή θα την αγοράσω. Θα την κάνω δώρο στην
1: Μαρμελάδα.
2: Στην Κατερίνα
1: Ψάχνη. Τι είναι, Αμερή.
3: Μαρμελάδα, πόσο κάνει.
1: Μαρμελάδα, κράμπερ.
2: Εδώ είναι. Orange Marmalade, τη βλέπεις αυτή εδώ?
1: Α, πορτοκάλι.
3: Εδώ πέρα.
2: Μαρμελάδα, πορτοκάλι.
0: Τρελαίνομαι.
2: 215 γραμμάρια. Κάνει εδώ και σου είναι τα πορτοκάλια τα οποία με τα χέρια κάτσε το έβγαλε.
1: Τα μάζεψε. Ένα-ένα τα καθάριζε.
3: Μόλι

0: 12 δολάρια κάνει μόλις.
1: Εντάξει, τίποτα.
2: Εντάξει, ρε, σε κόψω.
1: Μια χαρά τιμή είναι, ρε.
0: Όχι, παιδιά, τα ξάμπα είναι.
1: Τι έχετε πάθει.
0: Να κοιτάξω εδώ και πόσο είναι και με τα μεταφορικά κόστη για να σου πάρω ένα τέτοιο.
3: Κανονικά,
1: δε μήπω το έχει και στο πόσο.
3: Στα 3 ευρώ, 4.
1: Μήπω το έχει στο πόσο κάνει, ναι. Μήπω έχει πάρει το πόσο
2: κάνει. Ναι, για κοίτα σε πάνω.
0: Αφού έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι, συγγνώμη, αυτό είναι Signature Scent Collection. Έχει τέσσερα κεράκια αυτό εδώ. Αυτό κάνει ένα και πουλάει κάτι σπίρτα. Γιατί πουλάει σπίρτα μαζί, ρε παιδιά?
2: Για να τα ανάβει.
1: Γιατί είναι μακριά, για να ανάβει τα κεράκια, για να μην καίγεσαι, ρε. Όλα τα προσέχει το κορίτσι, α πούμε.
0: Αυτά τα τέσσερα κεράκια με τα σπίρτα κάνουν 215 δολάρια.
1: Μια χαρά.
2: Πόσο?
0: 215 δολάρια.
2: Όχι, θα γίνει καλύτερα να μην το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ναι.
0: Μήπως τα σπίρτα είναι τα ακριβά.
3: Λοιπόν, παιδιά, διάβαζα χθες ότι βάσει της περιουσίας του Elon Musk που ξεπερνάει πλέον το 1 τρισεκατομμύριο, αν λέει τη μοίραζε σε όλο τον πλανήτη, ο κάθε κάτοικος αυτής της γης θα έπαιρνε περίπου 160 δολάρια. Ναι. Έχει δηλαδή λεφτά, φαντάσου, για να μοιράσει όλο
2: Δεν αξίζει.
1: Ναι, αλλά
2: δεν αξίζει.
1: Δεν μα σώζουν τα 160 δολάρια, δεν σωζόμαστε από 160.
2: Ας τα κρατήσει.
1: Ναι. Αμανάτι, ας τα πάρει.
3: Large.
1: Τι να κάνουμε με 160, ναι. Να έδινε κάτι παραπάνω, να έδινε, ξέρω εγώ.
2: Ας τα κρατήσει μόνο τώρα.
1: Μου θυμίζει και κάποιο έτσι. Τώρα ακούμε διάφορα προεκλογικά και ακούμε σε διάφορα πάνελ. Θα φορολογήσουμε το στάδιο από 1.500 ανθρώπου, θα πάρουμε 4 δισεκατομμύρια. Του λένε, τι λε, δεν βγαίνει ο λογαριασμό. Βγαίνει ο άλλο, λέει, όχι, μόλις 365 θα πάρουμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι είναι και με τον Μάσκ. Κατάλαβες.
3: Εμείς θα φορολογήσουμε να μόνο τον Έλλον.
1: Να αρχίσει να μοιράζει ο Μάσκ, ας πούμε.
2: Θα φορολογήσουμε τον Έλλον.
3: Έναν. Ένα άφημη.
0: Ναι. Μα κάτσε να βάλω στο μπάσκετ εδώ προς το μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ, ρε. Α, ναι, για να παραγγείλει.
0: Για να παραγγείλει τι μαρμελάδε.
2: Για να βάλει στο καλάθι.
1: Για να τα στείλει.
2: Στο καλάθι, ναι.
0: Παιδιά, θα έρθω, θα βάλουμε εδώ πέρα τα πλούσια.
1: Να τα πάρει και να τα στείλει στι δύο Κατερίνε που είναι.
2: Θα έρθουμε να κάνουμε λίστα. Κοίτα, προτιμώ το κερί τη Μέγαν.
3: Αφού θα πάρει που θα πάρει, όχι, όχι για μένα μία.
2: Προτιμώ τα κεριά τη Μέγαν από τη Γκουίνεθ.
0: 100%. Μην είναι έξω από την κουβέντα, είναι πρωί.
2: Όχι. Μέχρι κειμένο.
1: Υπάρχει και το εσούρου.
2: Και πέρασε η ώρα τώρα και πάμε.
0: Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Αύριο λαϊκή.
0: Γεια σα.
1: Βγαίνουμε κι εμείς.
2: Πάμε κι εμείς, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να αρχίσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπαμα Χαμενεή, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να αταλάσσουν πυρά στο νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποδημούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν εκδηλωθεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάει και αυτή η εβδομάδα Παρασκευή ήρθε. Η εβδομάδα που ξεκινά Δευτέρα, εργάσιμη και τελειώνει Παρασκευή για τους περισσότερους. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν κατάλαβα τους λογισμούς πραγματικά. Για πες ξανά.
1: Τι λέω. Λέω, πάει και αυτή η εβδομαδούλα.
0: Ήρθε
1: η Παρασκευούλα, αυτό.
0: Τη Δευτέρα που την ανακάλυψες εκεί πέρα, δεν κατάλαβα.
1: Για αυτούς που ξεκινάνε να δουλεύουν Δευτέρα, ας πούμε, και τελειώνουν Παρασκευή.
0: Α,
1: γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν και Σάββατο, δουλεύουν και Κυριακές.
0: Φυσικά.
1: Αυτοί δεν έχουν κάτι να πούν για τη βδομάδα αυτή.
0: Ναι. Αυτή. Ναι. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η Παρασκευή μας?
1: Πώς ξεκινάει, καλά δεν ξεκινάει η Παρασκευή μας.
0: Δροσερούλα.
1: Δροσερούλα, ναι. Η Παρασκευούλα είναι δροσερούλα. Καλά, το κάνει και ομοιοκαταληξία.
0: Ναι, πόσους βαθμούς έχουμε?
1: Θα δούμε τώρα πόσους βαθμούς έχουμε.
0: Ο μετεωρολογικός σταθμός μας δίνει 16.
1: Τόσο θα είναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Στα πιο ορεινά 12, στα πιο έτσι παιδινά γύρω στους 18 με 20 και στα παραθαλάσσια 23.
1: Λίγο παραπάνω από το 16.
0: Παραπάνω από το 16
1: έχουμε
0: τώρα. Εντάξει, είναι πλην εκεί. Τώρα, όπως σου λέω, το μετεωρολογικό σταθμός είναι έξω από την πόλη, οπότε λογικό είναι να δεν είναι.
1: Ακριβώς αυτό. Η θερμοκρασία έξωθεν αυτής είναι χαμηλότερη πάντα.
0: Γύρω στους 30 και πάλι σήμερα το θερμόμετρο, συμπλήν, αλλά από αύριο αρχίζει να παίρνει την ανηφόρα και από εβδομάδα θα έχουμε 34, 35, 36 τέτοιους βαθμούς Κελσίου.
1: Από αύριο πάει στο σύν, δηλαδή. Ξεχνάμε το πλήν.
0: Πάνω από 30.
1: Ναι.
0: Αύριο, ναι. Αυτή η αστάθεια που παραμένει και χθες μας έδωσε και μια βροχούλα.
1: Σας έδωσε εσάς που ήσασταν μέσα στην πόλη και κάποιους που ήταν έξω από την πόλη. Εμείς εις των χωρίων. Νέος
0: Καλά, ένα χιλιόμετρο είναι το χωρίο Νέος Πύργος.
1: Σε πληροφορώ ότι από την Αγία Βαρβάρα και εδώ θα έβρεχε.
0: Α, τόσο καλό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνοντας από τον πύργο έβρεχε. Στον πύργο μέσα δεν έβρεχε.
0: Να, οι μπόρες αυτές οι καλοκαιρινές που όπου πια πιάσουν. Πάντως φαίνεται ότι να περιορίζεται σιγά σιγά η αστάθεια και τις επόμενες μέρες. Ίσως εάν και εφόσον. Και έτσι φαίνεται ότι θα πάει πια από εδώ και πέρα. Και λογικό δεν είναι. Να, 18, 19, πόσο έχουμε σήμερα.
1: Έχει ο μήνας σήμερα.
0: Εντάξει, ναι. 19 του μηνός και είναι η Παγκόσμια Μέρα της Δρεπανοκυτάρωσης. Το δρεπάνι δεν πάει καθόλου.
1: Και σαν. Σφυρίκαρη δρεπάνι, καμία σχέση.
0: Δεν, δε, όχι, καμία σχέση.
1: Όχι, όχι. Η 19η λοιπόν Ιούνιου καθιερώθηκε από το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκοσμίου Οργανισμού. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα, παλαιότερα όμως. Τι είναι? Είναι μια σοβαρή μορφή ανεμίας που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα του δρεπανιού.
0: Α, και αυτό τι λένε έτσι. Μα δεν μου αρέσει. Και μόνο που ακούω το λέξη δρεπάνι μου πήγε στο μυαλό, ξέρεις τι. Ο Χάρος, έρχεται να σε πάρει, θα έρθει ο Χάρος, να σε πάρει που λέει τραγούδι.
1: Αχ, μου θυμίζει, ναι, ένα τραγούδι, τα ημισκούμπρια ήτανε.
0: Τα ημισκούμπρια για το τσιγάρο, πάφα που έφερε το τσιγάρο.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Παλαιότερα ήταν μια ιδιαίτερα θανατηφόρο νόσο, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία όμως χρόνια, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια.
0: Μάλιστα. Έχουμε, λέει, και τη Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μάλιστα. Ναι. Α, πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί συνήθως σε εμπόλεμες καταστάσεις οι άνθρωποι ξεφεύγουν.
0: Ακριβώς.
1: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λοιπόν, όρισε τη 19η του Ιούνιου από το 2015 ως Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
0: Και άργησε, και 2015.
1: Ναι, άργησε. Ναι. Αντιδρώντας στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ στη
0: Νιγηρία
1: και Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία.
0: Μάλιστα. Γιατί επιλέγει αυτή η μέρα, ξέρουμε, η 19η.
1: Επιλέγει για να θυμίζει την απόφαση 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά τη σεξουαλική βία ότι είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο.
0: Ναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι πραγματικά. Αυτό. Τι άλλο, έχουμε και άλλες μέρες.
1: Έχουμε και άλλες. Η μέρα της χειραφέτησης, λέει, στις ΗΠΑ. Ομοσπονδιακή αργία.
0: Ναι.
1: από το, πρόσφατη, από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19
0: Ιουνίου. Αυτό συνέβη 1865 και θυμήθηκαν το 21 να.
1: Είδες, εδώ να δεις την πόσο άργησαν και αυτοί.
0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ θα σε πω στην
1: δεν
0: Ουρουγουάη.
1: Δεν ήταν σίγουροι αν θέλουν να το γιορτάσουν.
0: ναι, πραγμάτων. Στην Ουρουγουάη, λέει, τιμούνει την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, του εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας μεταξύ
1: 1973-1985. Ναι. Η ημέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία η σημερινή, η οποία γιορτάζει την αποχώρηση και του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου 1991.
0: Πολλά 19 άργια, ρε παιδί.
1: Ναι, και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956.
0: Και Εθνική Μέρα Μαρτίνι. Τι θέλει το Μαρτίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ιταλικόποτο δεν είναι?
1: Τι σημασία έχει?
0: Έναν καιρό.
1: Γιατί
0: πολύ το
1: κρουασάν είναι αμερικάνικο.
0: Ναι, σωστά. Έχει... Πολύ το πίναμε παλιά.
1: Ναι.
0: Ήτανε πολύ της μοδός.
1: Ήτανε.
0: Εμένα δεν με πολύ άρεσε. Γιατί έχει
1: τη γεύση. Η γλυκιά γεύση.
0: Ναι, αλλά έχει τη γεύση της ρετσίνας, ας πούμε.
1: Της ρετσίνας.
0: Δεν την το έχει.
1: Όχι, είναι πιο.
0: Πιο ήπιο, αλλά
1: πιο
0: το ήδιο,
1: έτσι, λίγο ρετσινίζει λίγο.
0: Οπότε δεν ξέρω. Αξίζω, γιατί δεν μου
1: αρέσει. Επειδή μου αρέσει η ρετσίνα. Οπότε,
0: ναι, εντάξει,
1: δεν.
0: Εγώ θα την πιω μόνο στην περίπτωση που δεν έχει κάτι
1: παρεΐστηκα,
0: άλλο.
1: Παρεΐστηκα.
0: Εντάξει, άντε να πιούμε ένα ποτηράκι.
1: Τι μια μαλάμο δεν θα τη χτυπήσεις?
0: Όχι. Σιγά,
1: εντάξει, μόνο σου δεν.
0: Ξυπνάω όλη την άλλη μέρα το πρωί και πονάει το κεφάλι μου. Οπότε δεν
1: είναι από αυτά που σε...
0: Ναι, που με ενοχλούν. Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε. Με τα μεζεδάκια της στρώνω τραπέζι τώρα.
0: Ναι, καλά. Τι μεζεδάκια εδώ μου κάνει? Για πες μου τώρα πρωί-πρωί, μην με βάζεις πειρασμό.
1: Καμιά πανσετούλα ξεροκαμένη κανένα.
0: Όχι και ξεροκαμένη τώρα, τι ξεροκαμένη.
1: Όπως αρέσει και τον καθένα.
0: Κάρβουνο θα φάω.
1: Α, γεια σου, κάρβουνο.
0: Σιγά. Γιατί να το φάω το κάρβουνο?
1: Έτσι, κανένα.
0: Όταν την ψήνεις, φάει το κάρβουνο, μην τρως την πριζόλα.
1: Άλλη γεύση έχει και το κάρβουνο, άλλη έχει.
0: Άσε με το.
1: Το...
0: Τι άλλη γλυκά? Εάν η μπριζόλα δεν είναι ζουμερή, καταλαβαίνω το λίπος. Ναι, καταλαβαίνω το λίπος να είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, όπως το είπες, ξεροκαμένο. Αλλά θέλει και να είναι και λίγο ζουμερό. Αλλιώς τι να.
1: Είπαμε.
0: Η πανσετούλα καμένη.
1: Όπως την αγαπάει καθένας.
0: Μα δεν έτσι λέει, κάρβουνο λέει.
1: Να είναι αρπαγμένη δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, περιορέξεως.
1: Έτσι και στις γονείς της.
0: Μια κολοκυθόπιτα όμως θα την ήθελα τώρα πρωί-πρωί.
1: Γλυκιά.
0: Γλυκιά, ναι, όχι την άλλη που την κάνουμε με πράσινο κολοκύθι και τυριά και τέτοια.
1: Όχι. Γλυκιά.
0: Την...
1: Ναι, και γλυκιά την έτρωγα και εγώ τώρα.
0: Και με φύλλο ανοιγμένο.
1: Εννοείται.
0: Όχι τώρα.
1: Τι, έτοιμο.
0: Έτοιμο. Καμιά συνταγή φύλλου έχεις?
1: Πολλές.
0: Για πες καμιά. Θα
1: σιγά
0: πεις
1: που
0: μετά.
1: Θα τις δώσω εγώ στον αέρα. Να μάθετε όλοι να φτιάχνετε.
0: Έλατε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα κάνουμε βόλτα σήμερα?
1: Πώς δεν θα κάνουμε. Βόλτα δεν θα κάνουμε. Θα βάλουμε τον κόλλο μας κάτω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε να πάμε. Κομωτινή θα πάμε γιατί μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Καβάλα θα πάμε γιατί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Πίσω στην Οριστιάδα θα γυρίσουμε γιατί έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.
0: Ναι.
1: Μέχρι και Σέρρες θα φτάσουμε γιατί μας περιμένει εκεί η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Μια χαρά βόλτα θα κάνουμε οπότε. Και ό,τι άλλο προκύψει. Ποτέ δεν ξέρεις μέσα σε μια ώρα.
1: Όχι, δεν λέμε ποτέ.
0: Ποτές.
1: Λοιπόν. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα και μας βάζει στο πρώτο μας τραγούδι.
2: Το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: μαζί. Εδώ τα κορίτσια έχουν μεταξύ τους ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσουν, ε? Η Βασιλική με την Ελένη.
1: Για αυτούς Βασιλική, καλημέρα. Έχουν έρθει τα mail στην...
2: Καλημέρα.
1: Για αυτούς που τους έχουν έρθει τα mail, όπως και εμένα που μου ήρθε ένα mail για να ξαναστείλω κάποια δικαιολογητικά.
0: Επειδή... Μιλάμε τώρα, πείτε τον κόσμο για τι πράγμα λέμε.
1: Για την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια της Εγνατίας λόγω μόνιμου κατοίκου.
0: Τα διόδια, τα δύο που τα δικά μας, έτσι.
1: Ναι, ό,τι δικαιούται ο καθένας.
0: Και το ένα για την Κομωτινή. Για πείτε τώρα.
1: Εγώ τα απάντησα στο mail που μου έστειλαν. Τα έστειλα μέσω εκεί. Ότι τους έστειλα το ένα έντυπο.
2: Εγώ αυτό έκανα.
1: Αυτό. Και τώρα θα περιμένουμε. Τόσο καιρό έκανα να ελέγξουν τα προηγούμενα. Σιγά που θα κάνουν γρήγορα γι' αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay.
2: Μα είναι δυνατόν να μην έστειλα. Τα άστειλα και με PDF, έτσι όπως έλεγαν. Δηλαδή...
1: Όχι, κάποιο πρόβλημα δικό του.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: τώρα μπορεί να συμβεί, ρε παιδιά.
2: Σωστά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να. Να το δουν.
0: Όχι, πες τα. Χήμα, έξω από τα δόντια.
2: Δεν γίνεται δύο φορές να κάνουμε τα πράγματα. Να το δούνε. Ήταν αυτό σημαντικό. Δηλαδή και το στείλαμε στη μορφή που έλεγαν με PDF, με εκείνα, με τα άλλα. Δηλαδή α το δούνε. Α δούνε λίγο. Α το δούνε.
0: Okay.
2: Λοιπόν,
1: τι έχεις να μας πεις σήμερα?
2: Παρασκευή, ε.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει, δεν είπαμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Ζώσιμος και ο Ιούδας επίσης. Ναι.
2: Ωραία. Είχαμε μάλλον, θα σας πάω σε ένα θέμα γενικής επικαιρότητας, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκε, τουλάχιστον εμείς ασχολούμαστε πολύ με αυτό. Η καθοριστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, με έναν άλλο τρόπο που προσπαθούν να βάλουν τα μεταλλαγμένα, και ο όρος μεταλλαγμένα είναι πολύ ήπιος σε σχέση με αυτό που σημαίνει γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Λοιπόν, έλαβε χώρα προχθές στο Στρασβούργο με την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών να υπερψηφίζουν με 431 ψήφους υπέρ, έναντι 201 μια κατά και 29 αποχές. Παρά τα email που στάλθηκαν από τις οργανώσεις, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις του ΑΕΓΗΛΟΠΑ, της ΠΟΓΕΔΗ, της Πανελλήνιας Ένωσης δηλαδή Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, και τους αγρότες. Είναι θλιβερό, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις, ότι η χώρα μας τάσσεται για πρώτη φορά επίσημα υπέρ των μεταλλαγμένων και μας προκαλεί

0: Λέει απορία το γεγονός αυτό, καθώς τίθεται σε άμεσο κίνδυνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων που είναι η ποιότητά τους, δήλωσαν οι οργανώσεις. Ο αγώνας δεν σταματά, όπως αναφέρουν, τώρα δυναμώνει. Μπορούμε να σταματήσουμε την έλευση των μεταλλαγμένων στην Ελλάδα, όπως είχαμε καταφέρει και πριν από 20 χρόνια. Είναι στο χέρι των πολιτών, των οργανώσεων, των αγροτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Τώρα, φεύγουμε από αυτό. Κατά τη συζήτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού, ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ιλχάν Αχμέτ, τόνισε πως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορούν να εξαντλούνται σε διακηρύξεις προθέσεων, αλλά απαιτούν ουσιαστικές πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα. Φεύγουμε από τη Ροδόπη, πάμε στην Ξάνθη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Χουσέιν Τζεϊμπέκ εκφράζει τον προβληματισμό του για το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτησή του σχετικά με το έργο μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αδευτικούς σκοπούς. Αυτό έχει απενταχθεί έτσι από το Ταμείο Ανθεκτικότητας πρόσφατα. Και έκανε ερώτηση ο βουλευτής, ο κύριος Χουσέιν Τζεϊμπέκ, και στην απάντησή του το Υπουργείο αναφέρει πως η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί μέσω της μεταβίβασης, μετάπτωσης, πώς να το πούμε, στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, στο σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, το οποίο αφορά 5 αρδευτικά, μεγάλα αρδευτικά έργα, και ότι η αλλαγή χρηματοδοτικού εργαλείου συνιστά τυπική διαχειριστική διαδικασία που δεν επηρεάζει την υλοποίηση. Να το ευχηθούμε αυτό. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχει ανακοινώσει μια σημαντική εξέλιξη. Ποια είναι αυτή η σημαντική εξέλιξη? Η προκήρυξη 8 θέσεων ιατρών ΕΣΥ, τις οποίες η προθεσμία έχει παραταθεί έως και τις 25 του Ιούνιου. Έχουμε σήμερα από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής στις 6.30 το απόγευμα στο Άλσο της Αγίας Παρασκευής το καθιερωμένο Πανηγυράκι Χαράς και Δημιουργίας, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Βιβλιοπαρουσίαση σήμερα από την ΚΙΝΣΕΠ Κομωτινή Ενδράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τις εκδόσεις Παρατηρητή της Θράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων. Έχουμε την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γιάννη Ιωαννίδη. Ξυπνήστε ρε, 15 καρύδια διηγήματα. Από την καρυδιά είναι
1: τα καρύδια.
0: Αυτό πήγα να εξηγήσω. Από ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ όμορφο χωριό που λέγεται Καρυδιά, έτσι πάνω από την Κομωτινή, στο βουνό. Που λέγεται Καρυδιά. Ο άνθρωπος κατάγεται από την Καρυδιά. Προφανώς τα διηγήματά του έτσι έχουν αφυπνιστικό περιεχόμενο και τα ονόμασε Καρύδια. Τα καρύδια, ξέρετε, τρέφουν και τον εγκέφαλο, έτσι.
1: Να καλά, καρύδια, και τι δεν κάνουν.
0: Να λειτουργεί και ο εγκέφαλος. Και να ολοκληρώσω με τη σύσταση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ρήπανσης και έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, που προχωρά το λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγους. Περισσότερες πληροφορίες στο 25410-96666. Αυτά, παιδές, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, Βασιλική, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες. Αυτά λοιπόν από εκεί, και θα πάμε τώρα και στην Τασούλα μας σε λίγο. Τι ωραίος ήχος.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καβάλα να μάθουμε τα νέα από εκείνη την περιοχή. Τασούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
1: Παρασκευούλα σήμερα, να, ό,τι ζάχαρη. Και να είναι. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Ό,τι κέφια και να έχει ο καιρός, θα βρούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε ωραία. Δεν μας ανησυχεί. Δεν πτωούμαστε. Σήμερα θα είναι πάλι άσατος, πώς ήταν χθες. Αλλά οκ. Okay, σήμερα είναι μια.
0: Σας έβρεξε χθες.
1: Ναι, κάθε μέρα
0: λίμωνος,
1: εν τω μεταξύ είναι σαν να ανοίγει τη βρύση.
0: Ναι, αυτό.
1: Αρχίζει ξαφνικά αυτό, μια βροχή, ένας χαμός,
0: ναι.
1: Βγάζει με τα μυαλιά κάτω.
0: Και ξανασταματάει δηλαδή, μετά πολύ.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Έτσι το πάει. Τώρα είναι πεντακάθαρος ο ουρανός, αλλά θυμάμαι ότι είναι άστατος. Δηλαδή προς το απόγευμα πάλι δίνει συννεφιά, φαινόμενα, μια κατάσταση. Σήμερα ξεκινά και η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου στις Κρινίδες.
0: Μάλιστα.
1: Θα κρατήσει για όλο το καλοκαίρι. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης έτσι, των εγκαταστάσεων για να μπορεί ο κόσμος να περνάει ωραία, να είναι και ασφαλής, να είναι και άνετη η φιλοξενία του στο χώρο. Τους περιμένει και το προσωπικό πώς και πώς. Να θυμίσουμε ότι ο φυσικός ιαματικός πυλός στις Κρινίδες της Καβάλας είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και έχει ευεργετικές ιδιότητες στην αντιμετώπιση κυρίως μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων. Το λέει ο κόσμος, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχουν δει την υγειά τους και βελτίωση της κατάστασή τους και της ποιότητας ζωής τους. Οπότε κάποιος κάτι άσως καλύσει περισσότερο να έρθει να κάνει ένα κύκλο εδώ λουτρών και να δει τι θα γίνει με τη δική του κατάσταση. Θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα μόνο θα είναι κλειστά, όλες τις άλλες μέρες είναι ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα, δηλαδή τελευταίος που μπαίνει μέσα είναι στις 4. Επίσης, τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα η επιστροφή στην Καβάλα του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, λέγαμε αυτό το φεστιβάλ.
0: Έρχεται ξανά. Ναι.
1: Έρχεται, να το. 3 με 5 Ιουλίου, ένα τριήμερο δυνατό θα είναι. Από τις 6 το απόγευμα έως περίπου τα μεσάνυχτα στη συνοικία της Παναγίας. Γίνεται λόγος για συναυλίες καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, συμμετοχικές έτσι, εμπειρίες θα συνθέτουν αυτή την γιορτή που απλώνεται από την περιοχή της Παναγίας σε ολόκληρη την πόλη και σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί θα είναι και οι επισκέπτες εδώ εκείνο το διάστημα αρκετοί. Οπότε περιμένουμε και εσάς να περάσουμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Επίσης, θυμόσαστε που λέγαμε για θερινό κινηματογράφο.
0: Βέβαια, πώς θα το θυμόμαστε.
1: Στην Καβάλα. Υπάρχει ο Ζέφυρος, όμως όντως εγώ εκείνο το πρωινό δεν θυμόμουν ότι αφού γίνονται εργασίες στο αμφιθέατρο δεν λειτουργεί ο Ζέφυρος και πέρυσι και φέτος. Όμως γι' αυτό μπερδεύτηκα, γιατί όπως και πέρυσι έτσι και φέτος θα γίνονται προβολές στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας.
0: Είναι
1: επάνω στη συνοικία της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Μα γι' αυτό και εγώ επειδή θυμόμουν τις ταινίες και αυτά και δεν ξέρω κάτι και μετά μόλις είδα τις ανακοινώσεις λέω τι έλεγα στους ανθρώπους. Οπότε θα γίνονται οι προβολές εκεί, θα ξεκινήσουν στα μέσα Ιουλίου, θα υπάρχουν όλες ταινίες για όλα τα γούστα και κλασικές και παλιές αλλά και νέες κυκλοφορίες που έχουν ξεχωρίσει. Εντάξει, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί όταν θα είναι να ξεκινήσουν και οι προβολές. Γίνονται από την κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Το ζορίζουν λίγο οι άνθρωποι, το παιδεύουν παραπάνω γιατί είναι, εντάξει, δεν είσαι σε κινηματογράφο, είσαι σε άλλο χώρο,
0: οπότε σωστά.
1: Χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή, αλλά μετά και με τόσο κόσμο
0: και προδιαγραφές, γιατί δεν έχω
1: ναι, το ψάχνουν πιο πολλοί άνθρωποι, αλλά πηγαίνει μετά και τόσος κόσμος και είναι και τόσο ωραίο το κλίμα, γίνονται όλοι μια ωραία παρέα που παίρνουν και αυτοί έτσι κουράγιο και συνεχίζουν αυτή τους την προσπάθεια. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε αυτή την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της χώρας. Συμμετέχει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Κεντρικό σύνθημα θα είναι φέτος βιβλία παράθυρα ανοιχτά, μια εκστρατεία που φέρνει πιο κοντά σε βιβλία κάθε είδους, βιβλία παράξενα, διαφορετικά, που γεννούν ερωτήματα. Είναι τόσο υπέροχα τα βιβλία και ο κόσμος που ανοίγεται μπροστά τους. Θα υπάρχουν δημιουργικά εργαστήρια για να μεταμορφωθούν και οι βιβλιοθήκες σε χώρους έμπνευσης, εξερεύνησης και ελεύθερης έκφρασης. Οπότε περιμένουμε, μας ενημερώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, να είμαστε σε αναμονή για να έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο φαντασία, γνώση και δημιουργία. Θα μας λένε για τις εκδηλώσεις, σιγά σιγά μην μας τις πούνε όλες απότομα και πάθουμε ένα blackout. Σιγά σιγά θα μας τις λένε. Του λέει τώρα τις δώσουμε όλες τις πληροφορίες, δεν θα θυμούνται τίποτα, θα πάνε παραλία. Οπότε θα μας τα λένε και οι άνθρωποι σιγά σιγά. Απλώς μας κρατάνε, είχαν μία πρώτη ανακοίνωση για να ξέρουμε τι περιμένουμε. Μην ξεχνάμε το συμπόσιο μαρμαρογλυπτικής, ο δεύτερος στη Δράμα, το Μάρμαρο και Τέχνη, που είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται τώρα στις 20 του μηνός. Εντάξει, νομίζω Δράμα, τώρα που ακόμα δεν άρχισαν οι πολλές ζέστες και μπορείς να κυκλοφορήσεις πολύ ωραία και εκεί στο πάρκο με της Αγίας Βαρβάρας, να πας να δεις και την έκθεση του συμπόσιου, να πας να δεις και αυτή την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα γλυπτά και τα ζωγραφικά έργα και σχέδια του Γιάννη Παπά. Έχει και έκθεση εκεί στην Ακαλύφητο, στο Ίδρυμα Καλαϊτζίδη, με τους Κινέζους σύγχρονους καλλιτέχνες. Δηλαδή είναι τόσες επιλογές. Είναι πολύ ωραία. Ξεκίνα από το πρωί του Σαββάτου ή της Κυριακής.
0: Θα βρεις κάπου κάτι. Να περάσεις και όμορφα.
1: Οπωσδήποτε. Μπορείς να τα συνδυάσεις κιόλας. Βέβαια. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πρότασή μας. Γυρνώντας, κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα, νυχτερινό μπανάκι.
0: Τώρα το πήγες πολύ ωραία εδώ. Μάλιστα.
1: Ακούστηκε η Ελένη Γιάννη στο νυχτερινό.
0: Η Ελένη δεν μπορεί στο νυχτερινό.
2: Όχι, καθόλου.
0: Εγώ μπορώ πολύ όμως.
2: Με τις φάλαντες που άρχισαν να κυκλοφορούν. Καρχαρίες να εμφανίζουν. Θα μου πεις πάντα έχει καρχαρίες. Και με τους λαγοκέφαλους. Τι ήταν στο νυχτερινό το μπάνιο.
0: Απελευθερώνεσαι.
2: Απελευθερωθεί την ημέρα, γιατί πρέπει να απελευθερωθεί.
0: Όχι, έχει κόσμο.
2: Σιγά, έλεος. Να πας εκεί που απελευθερώνει τον κόσμο.
1: Έχει πείσει. Κατάλαβα. Πού θα πιάσει ο Καρχαρία και η
0: Βάρη. Όχι.
1: Τρώμα, θα φύγει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Τασούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: να μάθουμε τώρα και τα νέα του Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Και αυτή καλή.
2: Λοιπόν, ναι. θα ξεκινήσω με αεροπλάνα.
0: Λοιπόν, βαπόρια θα έχει.
2: Τα βαπόρια θα τα αφήσουμε σε άλλη αναφορά μας. Σήμερα για αεροπλάνα. Ξεκίνησαν και πάλι, να πούμε, από χθες, και είναι και η τέταρτη χρονιά εντωμεταξύ, οι πτήσεις της αεροπορικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο. Είναι με 2 πτήσεις κάθε εβδομάδα αυτό.
0: Και όπως είπες, πολύ είναι... αυτή η κίνηση. Το θέμα είναι γιατί να μην την αφήσουν, ας πούμε, και μια φορά έστω την εβδομάδα για, και το χειμώνα. Λέω τώρα.
2: Αυτό το λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτό. Αλλά... δεν έχει ληφθεί ακόμη τέτοια απόφαση.
0: Κακώς.
2: Θα πρέπει... ναι, έχει μεταφερθεί βέβαια αυτό, ότι αν την αφήσετε τη γραμμή και για μεγαλύτερο διάστημα, ναι, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά προς το παρόν δεν είναι έτσι. Ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Ζεντανίδης, μίλησε χθες στην Ερυθρόλευκη και είπε ότι οι πτήσεις αυτά τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, και γι' αυτό προφανώς συνεχίζεται κιόλας, είχαν ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας, με την πλάστιγκα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, να γέρνει λίγο περισσότερο προς τα δρομολόγια με προορισμό το Ηράκλειο. Οι πτήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Πέρα από αυτό όμως, ο κ. Ζαντανίδης αναφέρθηκε και σε μία ακόμα σύνδεση που από τις αρχές του επόμενου έτους φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί, γιατί όπως είπε, στην προκήρυξη των άγωνων γραμμών και στο δρομολόγιο που υπάρχει η Αλεξανδρούπολη Σιτία, προστίθεται ως ενδιάμεσος σταθμός η Μυτιλίνη. Οπότε ναι, είναι σημαντικό και αυτό. Τώρα να σας πω...
0: πολύ καλό, φυσικά, ναι. Γιατί αλλιώς με το καράβι για να πας, θες, σας πω, κανένα δεκάωρο πόσο είναι.
2: Πρέπει να είναι, Γιάννη, δεκάωρο.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι.
2: Ναι, και θα είναι όντως εξυπηρετικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Θράκης δείχνει μια έτσι... συμπάθεια σε αυτόν τον προορισμό,
0: ναι,
2: να πάει δηλαδή,
0: ναι,
2: για,
0: ναι, ναι, ναι,
2: το καλοκαίρι, διακοπές.
0: Ναι, γιατί αλλιώς η άλλη λύση είναι να πας μέσω Τουρκίας, έτσι, δεν υπάρχει.
2: Και εκείνο είναι λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα είναι το πιο γρήγορο.
0: Βέβαια,
2: δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Αυτό βέβαια, ξαναλέω, από τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να προσθεθεί σε αυτή, να μπει ως ενδιάμεσο σταθμό στη Μυτιλίνη, στο δρομολόγιο που υπάρχει το Αλεξανδρούπολη Σιτία. Τώρα από τον αέρα κατεβούμε στη στεριά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, και όταν λέω μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ μέχρι αύριο, άντε μέχρι την Κυριακή, θα έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα,
0: ναι,
2: όπου ήδη μεγάλες ποσότητες του προϊόντος είναι αραδιασμένες στα αλόνια. Ξεραίνεται τώρα το σκόρδο, το βγάζουν δηλαδή για να ξεραθεί. Εντάξει, εξάς που μιλήσαμε τον κύριο Μαργαριτίδη, το ξέρει και εκείνος. Είναι μια γενικότερη παρατήρηση. Άμα πλησιάσεις τώρα στο χωριό της Βίσας, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται ως μυρωδιά είναι η μυρωδιά του σκόρδου. Είναι έντονη.
1: Λογικό, σκέψε.
2: Λογικό, ναι. Από τον Ιούλιο τώρα, το σύνολο αυτής της παραγωγής θα μείνει δηλαδή για να ξεραθεί εκεί στα λόνια, και μετά θα το μαζέψουν στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας, για να ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Για τιμές δεν έχουν ακόμα έτσι ξεκάθαρη εικόνα, είναι κάτι που θα διαμορφωθεί στο επόμενο διάστημα. Ο κ. Μαργαριτίδης, πάντως, μιλώντας χθες στην ΕΡΤΑ, έκανε λόγο για μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές. Με εξαίρεση, είπε, κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές από βροχοπτώσεις, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι το μέγεθος του κεφαλιού του σκόρδου είναι λίγο μικρότερο. Αλλά όλη η παραγωγή που βγήκε από τα 3.000 περίπου στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, οι παραγωγοί λένε ότι εάν πάρουν τιμή που να κυμαίνεται από 28 έως 30 λεπτά το κεφάλι, για το προϊόν αλφα ποιότητας μιλάμε, θα είναι ικανοποιημένοι. Αυτή η τιμή είναι μια τιμή η οποία διαμορφώνεται, όπως καταλαβαίνετε, και από το κόστος παραγωγής της καλλιέργειας. Είναι ακριβή καλλιέργεια το σκόρδο. Και το κόστος παραγωγής την ανεβάζει σε ένα επίπεδο. Επίσης και τα αυξημένα εργατικά μεροκάματα, από ό,τι είπε ο κύριος Μαργαριτίδης, θέλουν να συνυπολογιστούν όταν θα διαμορφωθεί αυτή η τιμή. Και να σας πω επίσης ότι το ξέρουμε όλοι, η παραγωγή της Βίσας εδώ και πολλά χρόνια δίνει το 70% της συνολικής εγχώριας παραγωγής σκόρδου. ουσιαστικά, δηλαδή από την
0: πολύ πράγμα, έχει,
1: μεγάλη
2: το 70% ναι, της παραγωγής κόρμπας στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό τώρα όταν το μαζεύουν δεν πλησιάζει σε καμία περίπτωση σε μια ακτίνα αρκετά
2: όχι,
0: μεγάλη.
2: Όχι, με το πλησιάζει στο χωριό καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Το προϊόν φίδια αυτό
0: και
2: ο διάβολος
0: τώρα... δεν πάει από εκεί.
1: Γύρω, γύρω.
2: Το προϊόν αυτό διατίθεται κυρίως στην ελληνική αγορά της Βίσας, όμως λέει φέτος ειδικά υπήρξε ενδιαφέρον και από αγορές του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα της Ρουμανίας. Τώρα, αυτά μέχρι εδώ όλα καλά με το σκόρδο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα όμως, τελειώνουν βασικά τα πράγματα για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, η οποία στην περιοχή της Δίσας, η Δίσα πρωτοπορούσε για δεκαετίες στο σπαράγγι.
0: Ναι.
2: Φέτος τελειώνει οριστικά, παιδιά, η καλλιέργεια. Αυτή δεν θα υπάρχει πια.
0: Mm-hmm.
2: Οι τελευταίοι 4-5 παραγωγοί, σπαραγκοπαραγωγοί που είχαν απομείνει, παρέδωσαν και αυτοί πριν από λίγες μέρες τις παραγωγές τους για φέτος
0: mm-hmm.
2: και το εγκαταλείπουν. Γιατί όπως είπε ο κ. Μαργαριτίδης, ήταν μια δυναμική καλλιέργεια, αλλά οι πολύ λίγοι νέοι αγρότες που έχουν απομείνει στη Δίσα στρέφονται πλέον σε εκτατικές καλλιέργειες. Και δεν διαφαίνεται να έχουν ενδιαφέρον για τα σπαράγγια. Οπότε με τα σπαράγγια κλείνουμε το βιβλίο. Τώρα, να σας πω ότι... κοιτάω τώρα τα πολιτιστικά λίγο. Να ξεκινήσω από τα ορέστια. Τα οποία ορέστια ανοίγουν σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
2: Είναι για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της νέας Ορεστιάδας. Αυτές οι επετειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Ιουνίου και έχουν και παραστάσεις μουσικής και χορού, συναυλίες, εκθέσεις, εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις, παραδοσιακά γλέντια, βιβλιοπαρουσιάσεις και για την τελευταία μέρα είναι προγραμματισμένη και η μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Βίκη Καρατζόγλου στις 28 Ιουνίου με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης με ένα ρεπερτόριο αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη. Τώρα για την έναρξη αυτού του δεκαημέρου που γίνεται σήμερα έχουμε την εκπαιδευτική δράση από τις Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που θα είναι σήμερα στην Ορεστιάδα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο για την είναι δράση αστρονομίας και αστροπαρατήρησης
0: mm-hmm.
2: και έχουμε και μια πατινάδα που θα γίνει επί της οδού Κωνσταντινού Πόλεως ενώ την πρώτη βραδιά, σήμερα δηλαδή, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική από τον ακριτικό ήχο.
0: Θα είναι εδώ το Λύκειο της Θεσσαλονίκης και των Σερών, να πούμε βέβαια, έτσι.
2: Ναι, αν έχεις πάρει περισσότερες πληροφορίες, προσθέτεις.
0: Ναι, γιατί με κάλεσαν να κάνω και παρουσίαση, οπότε αναγκαστικά θα είμαι εκεί πέρα. Όχι αναγκαστικά, με χαρά, δεν το συζητάμε. Και
2: πάρα πολύ ωραία.
0: Θα είναι το Λύκειο των Σερών και της Θεσσαλονίκης εδώ, οπότε είναι περίπου 100 πλάς άτομα που θα παρελάσουν και στην πατενάδα που είπες, αλλά και στα χορευτικά μετά στην πλατεία.
2: Πάρα πολύ ωραία, θα έχει κίνηση δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τώρα, έχουμε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Δημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Το ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος του Δημοτύχου. Αυτές οι εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Κάστρο, την Κάιντρα, τον Ξενώνα Μαλαματή και την Αλάνα και περιλαμβάνουν θέατρο, προβολές, εκθέσεις, εργαστήρια, μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία και μουσική δρόμου. Η είσοδος θα είναι παντού ελεύθερη. Και βέβαια ο Δήμος απευθύνει ένα κάλεσμα για ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη και πολιτισμό όπως λέει. Τώρα να πούμε για αυτό το τριήμερο camp ποντιακής νεολαίας που ξεκινά σήμερα στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Διοργανώνεται από τον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός και στους κατασκηνωτικούς χώρους θα συναντηθούν καμιά τρακοσαριά νέοι των ποντιακών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με στόχο τι άλλο, να κάνουν κοινές δράσεις και κάποιες να έχουν μια βιωματική επαφή με την ποντιακή παράδοση. Είναι το Camp Θαλασσάκρια 2026. Έτσι λέγεται και ξαναλέω, ξεκινά σήμερα, θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου. Και για το τέλος να σας πω για αυτή την μουσικοποιητική παράσταση με τη Γιώτα Τηγανούρια, στο τραγούδι και το Σαντούρι και την Μυρσίνη Λενούδια, στην επιλογή και στην αφήγηση κειμένων. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα αυτό στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης Αρμονίας Γένεσης. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης.
0: Α, μάλιστα.
2: Και, ναι. Και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
0: Mm.
2: Αυτά είχαν σε σχόλια.
0: Και επειδή βλέπω ότι υπάρχει και ένα τρίτο φεστιβάλ Γκάιντα σήμερα, έτσι να το συμπληρώσουμε και αυτό, Χρυσούλα, στο Κουφόβουνο. Γίνεται αυτό με, σε συνδιοργάνωση της περιφέρειας, του Δήμου και του Συλλόγου, εκεί πως λέγεται ο Σύλλογος.
2: Τέλος πάντων, έχουμε κάποια ενδεχομένως και να μας ξεφεύγουν και να τα
0: καλά, εννοείται.
2: Είναι γεμάτο το πρόγραμμα, όπου γυρίσεις, όπου σταθείς, κάπου κάτι γίνεται.
0: Έτσι.
2: Είπαμε, είμαστε πια στο καλοκαίρι και αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά.
0: Πολύ ωραία. Άντε,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Είχα καιρό να ακούσω και το απίλευσε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Στις Σέρρες είμαστε τώρα για να πάρουμε το κλίμα και από εκεί. Η Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε και στις Σέρρες? Η αστάθεια παραμένει.
2: Παραμένει.
0: Μην χάσει.
2: Βροχές και μπόρες, μπουμπονιτανοί, αστραπές.
0: Ναι.
2: Αυτή την ώρα έχουμε λίγη συννεφιά, έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας από το πρωί, έτσι πάει. Δεν ξέρω πώς εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί μας ξαφνιάζει συνεχώς. Να σας πω ότι το φως της ημέρας χθες έδειξε την καταστροφή που προκάλεσε το δυνατό μπουρίνι στην περιοχή της Συνυγρίτας. Στην Υγρίτα, στην Τερπνή, αλλά και στα Θερμά, εκεί δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή, έχει πλήξει η καλλιέργηση ταριών, βαμβακιού, ελαιόδεντρα, αλλά και αμπέλια της περιοχής. Και να σας πω ότι είχαμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο, που λέει υπό απευθύνες τους παραγωγούς που επλήγησαν από την κακοκαιρία λόγω της βροχόπτωσης, της ανεμοθύλας και στο χαλάζι, μπορούν να δηλώσουν ζημιά στους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έως τις 2 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
2: Χθες δεν είχαμε καταστροφές, παρά το γεγονός ότι είχαμε μπόρα. Τώρα, εκτός των προβλεπόμενων ορίων είναι οι τιμές των νητρικών που καταγράφηκαν στο νερό στις τοπικές κοινότητες Χρυσού και Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και βεβαίως κατόπιν τούτου ισχύει ισχυρή σύσταση για μη χρήση νερού, τόσο για να το πιούνε όσο και για να το μαγειρέψουν. Επαναλαμβάνω, στις κοινότητες Χρυσού και Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αυτά μια ανακοίνωση που είδαμε αργά χθες το βράδυ. Πάμε στο νοσοκομείο Σερών, την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου συνολικού προϋπολογισμού 1,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ξαναπάμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά για μια άλλη είδηση όμως, για μια νέα συνεργασία με την ΑΜ και Νέα Ζωή από την Αξιούπολη Κυρκής. Πρόκειται για ένα δίκτυο στήριξης που παρέχει ψυχολογική, νομική και υλική βοήθεια σε κακοποιημένες γυναίκες και μονογονεϊκές οικογένειες, υπέγραψαν την Τετάρτη ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Τομή συνεργασίας, η παροχή ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής σε κακοποιημένες γυναίκες και μονογονεϊκές

0: στο Ιερό Σαρών, ένας υπέροχος χώρος, ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικού χαρακτήρα για την πόλη. Και ελπίζουμε να κρατήσει ο καιρός, να σου πω ότι αυτές οι συναυλίες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Και μέχρι τότε όμως έχουμε σειρά εκδηλώσεων καθημερινά στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, υπέρυξη δηλαδή αυτής, από πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Όποτε επιτρέπει ο καιρός, ξαναλέω.
1: Αυτό χθες, είναι, ναι. Θα σταματήσει πια, δεν νομίζω.
2: Να τελειώνει και ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Για να δούμε λίγο.
0: Το απόγευμα γύρω στις 6 έβρεξε πολύ δυνατά στην πόλη. Μετά όμως η εκδήλωση του Πύρου στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου γίνανε ένας μεγάλος κύκλος χορού, κράτησε έως αργά το βράδυ. Σας πάω τώρα σε μια...
1: Πάντως εδώ μέχρι τέλος του μήνα δείχνει ότι θα έχει τα στάθια γενικώς. Όχι τίποτα σοβαρό, αλλά θα υπάρχει.
0: Να μην το δούμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη ακόμη μια φορά.
1: Θα το δείτε,
0: θα το δούμε. Τώρα σας πάω στα Πορόια Σερών, μια πανέμορφη περιοχή, και σας πάω στο Φεστιβάλ Γευσιγνωσίας που πρόκειται να γίνει την Κυριακή από τον Φιλοπρόοδο Δημορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Πορωίων, συνεργασία με τον Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι το τρίτο κατά σειρά φεστιβάλ. Έχω πάει στα άλλα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Η ομορφιά της φύσης μέσα στα πλατάνια, επάνω ψηλά στο βουνό, με σιροπιαστά γλυκά τόσο νόστιμα, με γεύσεις αλμυρές εκεί και με κρέατα από το βουβάλι, κοιμάδες, καβουρμάδες και πίτες με πάρα πολλή διαφορετική γέμιση, καλοψημένες και χειροποίητες. Είναι ένα πανηγύρι γεύσης της συγνωσίας. Επαναλαμβάνω, Κυριακή 21 Ιουνίου, το λέω από τώρα.
1: Τώρα, μεθαύριο.
0: Παιδεία, ναι. Μπορώ να το συμπεριλάβω. Έχουμε την αναδίωση του έθιμου του Κλείδωνα από το Σύλλογο Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος την 3η 23 Ιουνίου. Mm-hmm. Αναδιώνει και στο Δημοτικό Σχολείο του Χριστός την Παρασκευή, 19 αυτή την Παρασκευή, στις 8.30 ώρα το βράδυ, και στη Νέα Ζύχνη, σε πάρα πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω, να θυμίσω μάλλον, ότι 20 και 21 Ιουνίου έχουμε τη δεύτερη γιορτή πονηρού, σας το είπα μέσα στη βδομάδα, το θυμίζω απλά τώρα, και τοπικής γαστρονομίας στην Ιγρίτα, που διοργανώνει ο Δήμος Βυσσαλτίας. Σας είπα πιο γλυκό είναι το πονηρό.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, εκεί θα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, όπως και τοπικά άλλα εδέσματα με τοπικά προϊόντα, αλμυρής γεύσης, πάρα πολύ ωραία. Αλλά επειδή το πονηρό είναι το τοπικό γλυκό εκεί της περιοχής, mm-hmm. και πρέπει να πληρώσω ότι όσοι επιχείρησαν να το κάνουν εκτός περιοχής δεν τα κατάφεραν, έχουμε αυτή την ονομασία. Συμπέθυρε από τα Σέρα, θυμίζω, Παρασκευή 19 σήμερα και το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε κείμενα και σκηνοθεσία της Ερέας Δέσποινας Πολυχρόνη, στη σκηνή του Θεάτρου Ορφέα Σερών.
1: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
1: Αυτό. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού από άκρη σ' άκρη της χώρας και πραγματικά δεν ξέρεις πού να πας. Έτσι. Μόνο σε μία περιοχή τώρα, είτε Σέρες, είτε Θράκη, είτε οπουδήποτε, γίνονται καθημερινά πια δράσεις.
2: Είναι και αυτό που είπε και η Χρυσούλα πριν. Κάτι μας ξεφεύγει πάντα, γιατί έχει τόσα πολλά.
1: Ναι.
2: Μα τόσα πολλά που γίνονται παράλληλα.
1: Δέσποινα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, Σέρες.
2: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι τα νέα μας από αυτήν την μεγάλη περιφέρεια, την περιφερειακή συνένωση των τεσσάρων ραδιοφώνων Σερών, Καβάλας, Κομωτινής και Ορεστιάδας. Να προλαβαίνουμε να δούμε κάποια γεγονότα.
2: Σωστά, πολύ γρήγορα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης. 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
1: Τι λες τώρα, πώς, με τη μεζούρα?
2: Ρώτα τον τώρα. Τι μεζούρα για εσύ, τι γίνεται.
1: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο για την περίπτωση να νέκω. Α, μάλιστα.
2: 1843 και ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατική καταγωγή Τζένι φον Βεστάλπεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29.
1: Ωραία. 1869, ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, Κανάρις Βουλγαρίς, σας θυμίζω, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουλιανών.
2: Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα.
1: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. 1975, ο

0: Κωνσταντίνος Τσάντος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους στη συμπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την κέντρωση, Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια που υποστηριζόταν από το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά.
1: Πάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, στο 1930, η Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός και μουσα σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Η Κάθλιν Τέρνερ έχει γενέθλια επίσης, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός αυτή, το 1954.
1: Ενώ το 1970 γεννήθηκε ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος.
0: Να του στείλεις χρόνια πολλά.
1: Να του στείλω.
0: Το 1865 πεθαίνει ο Ευαγγέλης Ζάπας. Μιλάμε για τον έμπορο και εθνικό ευεργέτη. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, 4 συνολικά, μεταξύ 1859 και 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων. Ναι. Θα το κάνουμε Βασιλική, επειδή μας παρεμβαίνει η Βασιλική και μας λέει τι κάθε στην οριστεία, αλλά λέτε προς τα δω.
1: Και εδώ γύρω γίνεται πολλά. Πάμε στο 1876, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού Μιχαήλ Μπακούνιν.
0: Και ο Άγγελος Σικελιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές, με ένα έργο που διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερα γνωστικό γλωσσικό, με συγχωρείτε, πλούτο, πεθαίνει σαν σήμερα το 1951. Προτάσεις έχουμε πάρα πολλές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να επισκεφθούμε τις περιοχές. Μήπως θα ξεκινήσουμε
1: κάτι. Πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Να πηγαίνουμε δόθε κατακήθε, πιο κατακήθε. Ε?
1: Το πρόβλημα είναι ότι θα αρεστούμε στο πηγαίνα.
0: Αυτό, ναι.
1: Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Δεν βγαίνουμε και οικονομικά, αλλά έκαναν και ρασματάκι είναι... θα μας κάνουν.
1: Άντε, άρχισε να πέφτει η βενζίνη, τι συναχωριέσαι.
0: Ναι, είναι... τώρα γελάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: Άγγελος μαζί μας ήτανε.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας. Ναι. Λίγο μετά τις 7 μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση, παιδιά. Καλημέρα. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.
6: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, την επιμελήτρια και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τον καιρό, ο οποίος χθες σε κάποιες περιοχές είχε κάποιες αναστατώσεις, είχε κάποια αστάθεια, αλλά τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές υπήρχε ηλιοφάνεια και μάλιστα σε κάποιες περιοχές της Θράκης η θερμοκρασία πλησίασε και τους 32,5 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν, από την περίοδο αυτής της αστάθειας που βιώναμε κάθε μέρα, μένουμε τώρα σε μια περίοδο που θα έχουμε δυνατούς ανέμους στην περιοχή μας. Αρκετή ηλιοφάνεια προβλέπεται στην περιοχή του Εύρου με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, οι οποίες δεν θα καταφέρουν να αφήσουν κάποια φαινόμενα από ό,τι δείχνουν μέσα στη μέση οι προβλέψεις. Η θερμοκρασία στον νομό Ξάνθης και στον νομό Ροδόπης θα είναι από 15 μέχρι 26 βαθμούς, ενώ στα παραθαλάσσια η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη. Θα έχουμε ανέμους βορειοανατολικής εντάσεως 3 με 4 μποφόρ μερυπές, οι οποίες θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Στον νότιο Εύρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ, ενώ στον κεντρικό και βόρειο Εύρο θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάνουν τους 27 βαθμούς Κελσίου, ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Στη Σαμοθράκη θα υπάρχει περισσότερη δροσιά, 20 με 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθησαν προχθές τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 2 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν τον διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην χώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικοί Από την Αλεξανδρούπολη συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι και αυτός οδηγούσε γεωταχή αυτοκίνητο και μετέφερε και αυτός με τη σειρά του άλλους 8 μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης στην προανάκριση και για τις δύο υποθέσεις ενεργή του Τμήματος Ενεργής Φύλαξης Φερών, ενώ κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα αλλά και τα κινητά τηλέφωνα.

0: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης είχαμε, όπου έγινε απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Σε αυτόν τον απολογισμό πεπραγμένων, εισηγητής ήταν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει αυτή τη χρονιά που πέρασε, δηλαδή το 2025, τόσο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, όσο και στις δομές που έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στις δημοτικές ενότητες, αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης.
1: Είναι στο πρώτο θέμα που είναι απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2025. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι ειδική συνεδρίαση, όπως αναφέρθηκε και ο πρόεδρος, αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής αρχής, δηλαδή όλα τα αξιοσημείωτα. Σημεία του προηγούμενου χρόνου, του 2025, είναι το άρθρο 217 του νόμου 3463, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει περίπου 40 λεπτών μία παρουσίαση, όπου θα χρειαστείτε επιπλέον λεπτομέρειες και εξειδικεύσεις, γιατί η Δήμαρχη είναι στη διάθεσή σας, και ξεκινώντας το 2025, τα κύρια σημεία ήταν η διεθνής προβολή της Αλεξανδρούπολης μέσω των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρισης Γυναικών και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που έλαβαν χώρα, η φιλοξενία του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που ενίσχυσε τον θεσμικό ρόλο και την εθνική παρουσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οριστική απόδοση του πάρκου Αλτιν Αλμάζη στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για αξιοποίηση του προσόφελος των δημοτών, η διοργάνωση του πρώτου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, η ενίσχυση της τουριστικής εξωστρέφειας μέσω διεθνών εκθέσεων και δράσεων, καθώς και η εξέλιξη σημαντικότατων έργων, νέες σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, αστικές αναπλάσεις, αναβάθμιση παραλιακής ζώνης, πολιτιστικές υποδομές και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Ως προς τη Δημοτική Επιτροπή είχαμε 79 συνεδριάσεις και 1.152 συνολικά αποφάσεις. Οι βασικές κατηγορίες των αποφάσεων είναι 223 για διαγωνισμούς, έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 167 για διαγραφές και επιστροφές και καταβολές ποσών, 117 για επιχειρήσεις και δωρές, επιχορηγήσεις και δωρές, 77 για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υπολογομικά θέματα, 77 για τροποποιήσεις, διορθώσεις και επικαιροποιήσεις αποφάσεων, 76 για διοικητικά θέματα και προσλήψεις, 68 για διοργανώσεις, 55 για οικονομικά θέματα και αναμορφώσεις προϋπολογισμού, 48 για μισθώσεις, εκμισθώσεις και άδειες λειτουργίας, 45 για νομική υποστήριξη, όπως και 45 για αποζημιώσεις μετακινήσεων, 29 για προγραμματικές συμβάσεις και συνεργασίες, 19 για την ΔΕΙΑ και κοινωνικές παροχές και 11 για την πολιτική προστασία. Αντίστοιχα, στο Δημοτικό μας Συμβούλιο το 2025 είχαμε 46 συνολικά συνεδριάσεις, όπου εκδόθησαν 255 αποφάσεις. Οι κυριότερες είναι 42 για παροχωρήσεις χώρων και οχημάτων, 27 για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 21 για συγκροτήσεις επιτροπών και ορισμούς εκπροσώπων, 20 για αποφάσεις προϋπολογισμού, 19 για αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου, 18 ονοματοδοσίες, 16 μισθώσεις και εκμισθώσεις, 8 ψηφίσματα, 7 αποφάσεις για θέματα ρημοτομίας, 6 αποφάσεις για τεχνικό πρόγραμμα, 5 αποφάσεις για ένδυκα μέσα, 5 αποφάσεις της αντιπολίτευσης και 4 συμβάσεις συνεργασίας και μνημόνια. Η διοικητική δραστηριότητα περιλαμβάνει συνεχή ενημέρωση δημοτικών συμβούλων, έκτακτες συνεδριάσεις όπου απαιτήθηκε, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και κυκλίων, καθώς και ολοκλήρωση διαδικασιών απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων. Στην επόμενη ενότητα του οικονομικού υπολογισμού θα δείτε ένα σχεδιάγραμμα αναλογικά για τα έσοδα, τους δείκτες εκτέλεσης εισόδων και τις κύριες πηγές εισόδων. Διαμορφωμένος προϋπολογισμός ήταν 90,74 εκατομμύρια, βεβαιωθέντα έσοδα 75,64 εκατομμύρια ευρώ, εισπραχθέντα έσοδα αντίστοιχα 64,28 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε στην εκτέλεση βεβαιωθέντων εσόδων ποσοστό κάλυψης 83%, στην εκτέλεση εισπράξεων επί του προϋπολογισμού ποσοστό κάλυψης 71%, και στην εισπραξιμότητα βεβαιωθέντων εσόδων ποσοστό 85%. Επιχορηγήσεις είχαμε 17,44 εκατομμύρια, χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρονικής χρήσης 12,34 εκατομμύρια ευρώ, επενδυτικές επιχορηγήσεις 7,63 εκατομμύρια ευρώ, φόρικες φορές 4,66 εκατομμύρια ευρώ και εισπράχθησαν ανταποδοτικά τέλη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, τα έξοδα διαμορφώνονται στον προϋπολογισμό στα 90,74 εκατομμύρια με τιμολογηθέντα έξοδα για το 2025 51,65 εκατομμύρια ευρώ και πληρωθέντα έξοδα 49,77 εκατομμύρια ευρώ. Ως προς τους δείκτες εκτέλεσης εξόδων, είχαμε εκτέλεση δαπανών στο 57%, πληρωμές επί του προϋπολογισμού στο 55% και εξόφληση τιμολογηθέντων δαπανών στο 96%. Ως προς τις δαπάνες και την οικονομική θέση του Δήμου μας, η ταμιακή εικόνα παρουσιάζει υπόλοιπο ταμιακό 31 12 του 2025 14,51 εκατομμύρια ευρώ για ανεξόφλητες υποχρεώσεις και συνεχιζόμενα έργα 8,24 εκατομμύρια ευρώ και ανάγκες για τον επόμενο χρόνο, το 2026, 6,27 εκατομμύρια ευρώ. Οι οφειλές ανεξόφλητες υποχρεώσεις χρήσης του 2025 διαμορφώνονται στο 1,88 εκατομμύρια ευρώ και οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών, δηλαδή μέχρι 31 12 του 2024, στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Συμπερασματικά υπάρχει υψηλή σπαρξιμότητα της τάξης του 85%, πολύ υψηλό ποσοστό εξόφλησης δαπανών της τάξης του 96%, ισχυρό ταμιακό υπόλοιπο 14,51 εκατομμύρια ευρώ και επάρκεια διαθεσίμων για κάλυψη υποχρεώσεων και χρηματοδότηση του προγράμματος του 2026. Ως προς την Επιμαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, ο προορισμός του 2025 περιλαμβάνει 8.500 κάδους σύμμυκτων απορριμμάτων, 800 κάδους ανακύκλωσης και στόλουμε 12 απορριμματοφόρα καθημερινά με την προσθήκη ενός 13ου οχήματος για το καλοκαίρι για τις παραλίες. Είναι 4 τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης. Είναι καθημερινός ο προγραμματισμός καθαριότητας πόλης, πάρκων, παραλίας και οικισμών και είχαμε την έναρξη προσλήψεων 45 συνολικά εργαζομένων ή 31 ήδη προσληφθέντες για τον χρόνο τον οποίο γίνεται και ο απολογισμός. Καθαριότητα και ανακύκλωση ως προς τις κύριες δράσεις είναι η καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων, η καθημερινή αποκομιδή όγκων αντικειμένων, ο καθαρισμός παράνομων χωματερών, ο καθαρισμός φρεατίων, πλατιών και πεζοδρομίων, καθώς και η συμμετοχή σε δράσεις καθαρισμού παραλίων. Ως προς την ανακύκλωση και τα βιοαπόβλητα, είχαμε για το 2025 62 κόδωνες για γυαλί, 150 εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις, 60 τόνους γυαλιού ετησίως, 31 καφέ κάδους επιχείρησης εστίασης, την πιλωτική εφαρμογή συλλογής βιοαποβλήτων και επίσης τη λειτουργία του ηλεκτρικού οχήματος συλλογής απορριμμάτων πόρτα-πόρτα. Τα αποτελέσματα διαχείρισης αποβλήτων για το 2025 σε αριθμούς είναι ως προς τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα 27.819,220, 27.000 τόνους, έτσι. Η ανακύκλωση συσκευασιών 2.736.800 κιλά, οργανικά προδιαλεγμένα στους καφέ κάδους 1.193.310 κιλά, πράσινα απόβλητα 83.940 κιλά και ογκώδια απορρίμματα 3.100.000 κιλά. Ως προς τον εξοπλισμό παραλάβαμε για το 2025 150 νέους κάδους απορριμμάτων, καθώς και παραλαβή 600 σακούλων ανακύκλωσης προς αντικατάσταση και απόσυρση των κατεστραμμένων του προηγούμενου χρόνου. Ως προς τα οχήματα, το πράσινο και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένες της συντήρησης οχημάτων, είχαμε τη συνεχιζόμενη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, διαχείριση δρομολογίων σε 24ωρη βάση, την έναρξη διαδικασίας καταγραφής απόσυρσης παλιών οχημάτων, καθώς και τη σύνταξη δύο μελετών, μια για τα καύσιμα και τα λιπαντικά, ύψους 2.138.214 ευρώ και την ασφάλιση οχημάτων 334.400 ευρώ.
0: Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπουλης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο πράσινο. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
2: Στο πράσινο είχαμε τη δημιουργία ενός μεσογειακού τύπου πάρκου στον χώρο της πλατείας Αργό, εκεί που είναι το κόκκινο άγαλμα, και τη δημιουργία ενός πάρκου με στοιχεία τροπικού κήπου στην περιοχή της νέας ανάπλασης κάτω από τον παραλιακό δρόμο της πόλης. Ως προς τις φυτεύσεις, είχαμε 120 δέντρα στο καταφύγιο Ρεσπόρτων, 130 δέντρα στην περιοχή του Άβαντα και 17 φοίνικες στην παραλία. Ως προς το περιβάλλον και τη φυλοζωία, είχαμε την υποβολή στοιχείων στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, 170 ελέγχους καθαρισμού οικοπαίδων και 6 αυτεπάγγελτους ελέγχους. Είχαμε τη σύνταξη και ψήφιση του νέου καθαρισμού, του νέου κανονισμού καθαριότητας, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την πενταετία 2026-2031, καθώς και την ολοκλήρωση μελέτης διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων για το 2025-2027 περίοδο. Αντίστοιχα, για τη φυλοζωία είχαμε 379 περισυλλογές και σημάνσεις αδεσπότων, 350 στηρώσεις σκύλων, 50 στηρώσεις γατιών, 33 περιστατικά επιθετικών σκύλων που χρειάστηκαν διαχείριση και αντιμετώπιση, καθώς και την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδεσπότων. Ως προς την Αντιδημαρχία Καθημερινότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, είχαμε την ολοκλήρωση 18 έργων μέσα στο 2025, 19 μεγάλα έργα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, 17,6 εκατομμύρια ευρώ να είναι το υπολοιπόμενο οικονομικό αντικείμενο των συνεχιζόμενων έργων, 17,6 εκατομμύρια ευρώ να είναι το, 116 να είναι τα νέα έργα και οι μελέτες σε στάδιο ορίμασης, 46 και πλέον εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός νέων έργων και μελετών και 8,25 εκατομμύρια ευρώ έργα μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Έργα και μελέτες που ολοκληρώθηκαν, ενδεικτική αναφορά, ανάπλαση ιστορικού κέντρου Αλεξανδρούπολης, όπως βλέπετε στη λίστα αριστερά, η ανακοίνηση των ΚΕΠ, η υπογειοποίηση του αντρευτικού δικτύου Φερών Πέπλου, το Δημοτικό Σφαγείο Φερών και στη δεξιά στήλη η επέκταση του δεύτερου κινητηρίου, η αναβάθμιση καταφυγίου αδεσπότων ζώων, η δημιουργία γηπέδων 5x5 δημοτικής κατασκήνωσης Μάκρης, η ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε Κύρκη, Κύλα και Εσύνη και η αντικατάσταση ιστών φωτισμού στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, γίνεται αναφορά στο γήπεδο των Φερών. Συνολικά 18 έργα μελέτες ολοκληρώθηκαν στην περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Τα συνεχιζόμενα έργα είναι σε συνολικό αριθμό 19 σε εξέλιξη, με τα κυριότερα ήταν το 2025 η αστική αναζωογόνηση της Βόρειας Αλεξανδρούπολης και η επέκταση ποδηλάτων δρόμων, τέλος του 25 στο 45% της ολοκλήρωσής τους, το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης το 21,06%, η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του Πάρκου Προσκόπων και του Υπαίθριου Κυποθεάτρου στο 58% της ολοκλήρωσής του, η ανακατασκευή των παιδικών χαρών στο 81,04% της ολοκλήρωσής τους, ο εξυγχρονισμός του Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης, η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε σχολεία στο 70% της ολοκλήρωσής του, το 25%, η συντήρηση δημοτικών οδών στο 85%, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων και αντίστοιχα η κατασκευή δύο νέων νηπιαγωγείων και έργα πυροπροστασίας και αποκατάστασης υποδομών μετά τις πυρκαγιές. Στα νέα έργα και μελέτες του 2025, συνολικά ο αριθμός είναι στα 116 και ο προϋπολογισμός τους πάνω από 46 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά, μεγάλα έργα της επόμενης περίοδου, το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, 4,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, κλειστή πισίνα 25, 5,05 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, το σπίτι της γυμναστικής 4 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, η ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων 2,3 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός. Επίσης, άλλα 4 μεγάλα έργα της επόμενης περίοδου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δυτικού τομέα, τα γήπεδα τένις 4,75 εκατομμύρια ευρώ, οι ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων και δημοτικών κτηρίων, καθώς και οι αναπλάσεις πλατιών κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνων. Ως προς τις μελέτες και τις προγραμματικές συμβάσεις του 2025, έχουμε την ολοκλήρωση συνολικά 8 μελετών, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Προσεισμικού Ελέγχου των Δημοτικών Υποδομών, της Μελέτης Οδικής Ασφάλειας και της Μελέτης Νέων Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα σε εξέλιξη, τα αντιπλημμυρικά έργα μετά τις πυρκαγιές του 2023, οι μελέτες για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Νέας Χιλής, καθώς και η μελέτη της νέας γέφυρας των Λουτρών. Προγραμματικές συμβάσεις υπογράφησαν συνολικού ύψους 8,25 εκατομμυρίων ευρώ ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ύψους 5,67 εκατομμυρίων ευρώ, την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης 1,44 εκατομμυρίων ευρώ, της μελέτης επέκτασης σχεδίου της Νέας Φυλής 900.000 ευρώ, καθώς και του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου Σαμοθράκης 238,9 χιλιάδων ευρώ. Αντίστοιχα, το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής είχε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταγωνιστικά. Είχαμε 9 αιτήσεις χρηματοδότησης, όπου εγκρίθησαν οι 2, απορρίφθησαν οι 5 και είναι σε αναμονή απάντησης οι 2. Ανά πρόγραμμα είχαμε μία προς το Horizon, είχαμε 2 Ίντερεκ αιτήσεις στο ΙΠΑ Έτριον, είχαμε 2 στο Next Med αιτήσεις, καθώς και 4 προς το πρόγραμμα Erasmus, όπου ήδη υπάρχουν 2 εγκρίσεις. Αντίστοιχα, είχαμε σε εθνική πρόσκληση 6 τεχνικά δελτία ΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικού προπολογισμού 15,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ως προς την υλοποίηση και την διαχείριση των έργων, το 2025 περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά έργα, το DG Inclusion, το Urbac, το 80.000 ευρώ, με ολοκλήρωσή του την 31η Δεκεμβρίου 2025, το RUR All με 3 διακρατικές συναντήσεις, το Blue and Green Realizance 341.000 ευρώ, είχαμε επίσης το Gender Flagship, το σχέδιο ισότητας Δήμου, καθώς και το European Youth Goals Go to Local με συμμετοχή ομάδος έργων. Αντίστοιχα, είχαμε τη διαχείριση ενός εθνικού έργου για τη στέγαση και εργασία σε αστέγους με επιστημονική ευθύνη και εποπτεία υλοποίησης από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Συνολικά έργα υπό παρακολούθηση αριθμών 6. Ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη δικτύωση, το 2025 είχαμε το επιχειρησιακό σχέδιο 24-28, είχαμε τον κόμβο παρακολούθησης επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την κυρία Τσεπελίδου, καθώς και τη συμμετοχή την ομάδα διακυβέρνησης στις ΟΧΕ και στο ΒΑΡ. Αντίστοιχα, την δικτύωση και διοικητική υποστήριξη, διαχείριση όψα ΟΠΕΚΕΤΕ, παρακολούθηση δικτύου H-Friendly Cities, παρακολούθηση δικτύου EDP, αναμορφώσει προπολογισμού 2024-25, καθώς και υποστήριξη συμμετοχής σε διακριτικά προγράμματα και δίκτυα. Ως προς την πληροφορική και τις ψηφιακές υποδομές, είχαμε μελέτες, λογισμικό και αδειοδοτήσεις, αντιβάιρους και λογισμικό κύβερνο ασφάλειας, Singular Logic Genesis, το ACM, το Next που αφορά στατιστικές μελέτες, το AdaptFine, GCAD Erga Idea, το έργο 2015, το Club Logic Ultimate, τη διεκτική πύλη Δήμου, την τηλεματική οχημάτων, την Πάρκαλο, τέξη εξυστάθμιση και την ARC-GIC, καθώς και υποστήριξη υποδομών με τη διαχείριση email χρηστών, υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και δικτύων, υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων, τηλεδιασκέψη και συνεδριά Δημοτικού Συμβουλίου, υποστήριξη σχολικών μονάδων και συνέχιση ενημέρωσης ιστοσελίδας του Δήμου. Ως προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είχαμε τις κυρίες ψηφιακές παρεμβάσεις για το 2025, καθαλική εφαρμογή του προγράμματος ΙΡΙΒΑ 2.0 του Φεβρουάριου του 2025, τον Απρίλιο του 2025 είχαμε το Web Service με στοιχεία κατόχου οχήματος ΑΔΕ και τη δυνατότητα έως και 1.000 κλήσεις διαχείρισης ημερησίως. Είχαμε το Web Service τον Ιούνιο του 2025 με τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Είχαμε το Web Service με τη δέσμευση και αποδέσμευση αποδεικτικού φορολογικής ενημερώτασης τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς και το Web Service με το φορείς φορολογικού μητρώου μέσω της ΑΔΕ για την παραγωγική λειτουργία ειδοποιητηρίων οφειλών με κωδικό πληρωμής ΑΕΦ τον Δεκέμβριο του 2025. Συνολικά, οι βασικοί δείκτες του 2025 είναι 9 ευρωπαϊκές προτάσεις, 6 τεχνικά δελτία, 6 έργα υποδιαχείριση, 15,1 εκατομμύρια ευρώ σχεδιασμός ΒΑΑ, καθώς και 4 νέες διαλειτουργικές κέρδη και υποψηφιακή

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδος και ακούτε τον απολογισμό της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης που κάνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, για το 2025. Επόμενη ενότητα είναι η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας.
1: Ως προς την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας, προς κοινωνική πολιτική και στήριξη των ευάλωτων δημοτών, ως προς την κατηγορία ένδυας και κοινωνικής μέρημνας, διαχειριστήκαμε 25 κοινωνικές κατοίκων έρευνες συμπεριλαμβανομένων των αυτοψιών, είχαμε 25 εισηγήσεις οικονομικής ενίσχυσης, 4 πιστοποιήσεις οικονομικής αδυναμίας, 6 βεβαιώσεις αστεγίας, 16 βεβαιώσεις κοινωνικής έρευνας για αγκαία και 5 βεβαιώσεις για ασφαλιστικούς φορείς εξωτερικού. Ως προς την υποστήριξη ανασφάλιση των συμπολιτών, είχαμε 209 αποφάσεις για μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική τους κάλυψη για την ολοκλήρωση του 2025 και 3.591 συνολικά αποφάσεις δωρεάν φαρμακευτικής κάλυψης για την αντίστοιχη περίοδο 2016-2025. Η ίδια επίσης διεύθυνση κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τον προηγούμενο χρόνο. Ως προς τη σύντηση, θέλετε να κάνουμε κάποιο διάλειμμα, μήπως?
2: Παρακαλώ την ησυχία.
1: Ως προς τη σύντηση, είχε τη διαχείριση 260 ωφελουμένων στην Αλεξανδρούπολη. Παρασκευάστηκαν συνολικά 81.120 μερίδες φαγητού, 111 δωρεάν και 149 με πληρωμή. Είχαμε επίσης 140 ωφελούμενους στις σφαίρες με την παρασκευή 43.680 μερίδων φαγητού, εκ των οποίων 67 δωρεάν και 73 με πληρωμή. Η κοινωνική μας υπηρεσία διαχειρίστηκε 165 κοινωνικές έρευνες. Οι 61 ήταν με εισαγγελικές παραγγελίες για τις αντίστοιχες υποθέσεις. Είχε 323 συνεδρίες συμβουλευτικής και υποστήριξης, καθώς και διασύνδεση με φορείς υγείας, σχολεία και κοινωνικές υπηρεσίες. Στην κοινωνική υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και μεγάλος αριθμός εποπτείας οικογενειών και δικαστικών συμπαραστάσεων. Αντίστοιχα, το κοινωνικό μας πάτοπολείο και η ματιοθήκη είχε 200 δέματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, η διανομή, σε 450 ωφελούμενες οικογένειες που ενισχύθηκαν με ρούχα οικιακό εξοπλισμό, καθώς και έπιπλα και αντίστοιχα τα Χριστούγεννα με 60 δέματα αγάπης. Επίσης, το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρωμά για το 2025 διαχειρίζεται και 2.143 ωφελούμενους δικαιούχοι προνομιακών επιδομάτων. Ως προς τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του προηγούμενου χρόνου, με σκοπιμότητα την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, καθώς και την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ως προς τη λειτουργία των ΚΑΠΗ, Λεσχών Φιλίας, είχαμε 500 ενεργά μέλη, τη λειτουργία δομών σε Αλεξανδρούπολη, Φέρες και Πέπλο, 300 ωφελούμενους στα ιατρία, 123 ωφελούμενους στο φυσικό θεραπευτήριο και περίπου 100 επισκέπτες ημερησίως στα δευτήρια. Η ομάδα γυναικών εθελοντισμού και δημιουργικής απασχόλησης είχε 125 μέλη στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης, 24 μέλη χορδία και 50 συνολικά συμμετοχές σε ομιλίες, εκδηλώσεις και εκδρομές. Αντίστοιχα, το ΚΔΑΠ, ατόμων με ελευθερία στις σφαίρες, είχε για το 2025 8 ωφελούμενους, 6 μέσω βάουτσερ και 2 δωρεάν, με αντίστοιχες εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Ως προς τις δράσεις συνεργασίας των κοινωνικών μας δομών, καταγράφονται για το 2025 2 διεθνείς συναντήσεις, URL, σε Ισπανία και Πολωνία, η μερίδα μαζί για μια κοινωνία αλληλεγγύης, συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλου, καθώς και δράσεις ψυχικής υγείας, ενημέρωσης φοιτητών, γονέων και μαθητών. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ως προς την κατηγορία των κοινωνικών έρευνων, διαχειρίστηκε 45 έρευνες ένταξης, 30 εισαγγελικές κοινωνικές, 2 έρευνες για στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και 34 έρευνες ως προς τον Οργανισμό Προστασίας Ανηλίκων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν και το 2025 η φροντίδα κατοίκων, η νοσηλευτική υποστήριξη, οι συνοδείες σε δομές υγείας, καθώς επίσης η φαρμακευτική υποστήριξη και η βοήθεια των ωφελούμενων σε καθημερινή διαβίωση. Ως προς τις δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού, είχαμε την φροντίδα κατοίκων, την νοσηλευτική υποστήριξη και αντίστοιχα τις συνοδείες της δημόσιας υγείας, τον ωφελουμένο, φαρμακευτική υποστήριξη και συμπαράσταση στην καθημερινή τους διαβίωση. Ο συνολικός καταγεγραμμένος αριθμός ωφελουμένων δημοτών που συμπεριληφθήκαν 245 για το 2025. Η δημοτική κατασκήνωση της Μάκρης φιλοξένησε 820 παιδιά το καλοκαίρι του 2025, 18 άτομα με αναπηρία με τους συνοδούς τους, καθώς και 70 άτομα της τρίτης ηλικίας για πρώτη φορά. Οι βασικές παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της κατασκήνωσης είναι η υπερασφάλεια και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η τεχνική έλεγχη των υποδομών, καθαρισμοί από ψηλώσεις και απεντομώσεις, καθώς και οργάνωση σχεδιασμού εκένωσης και διαχείρισης κρίσεων. Αντίστοιχα, σημαντικές δράσεις ήταν η φιλοξενία της τρίτης ηλικίας για πρώτη φορά, η φιλοξενία της βαλκανικής μοτοσυκλετιστικής συνάντησης, καθώς και πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις για παιδιά και άτομα με αναπηρία. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου μας για το 2025 καταγράφει συνεργασίες με σχολεία, φορείς και οργανισμούς, τη διοργάνωση του ετήσιου πλέον Φεστιβάλ Ισότητος «Ο Φάρος της Ισότητος», καθώς και συμμετοχή στην πανελλαδική δράση «Μαζί σπάμε τη σιωπή». Έγιναν εκδηλώσεις παράλληλα για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την ψυχική υγεία και την κοινωνική ενδυνάμωση των γυναικών. Αποστολή του παραμένει η ψυχολογική υποστήριξη, η κοινωνική συμβουλευτική, καθώς και η νομική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική των γυναικών που απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, καθώς και η πρόληψη της έμφυλης βίας και η προστασία και ενδυνάμωση των γυναικών, με περίπου συνολικά 30 και πλέον οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για όλο το 2025. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2025 είχε 5 συνεδριάσεις ΤΕΣΟΠ, 3 για την αντικειμενική προστασία, 1 για πλημμύρες και χιονοπτώσεις και 1 για έκτακτη περίπτωση κλίσης Red Coat. Είχαμε ως προς την πρόληψη των πυρκαγιών 3.256 δηλωθέντα οικόπεδα στην πλατφόρμα καθαρισμού, 137 καταγγελίες συμπολιτών μας και τη διενέργεια ελέγχων στο 5% των δηλωθέντων κάτω περίπου από 170 οικόπεδα. Ως προς τις επιχειρησιακές παρεμβάσεις, συμμετείχαμε σε 10 περιστατικά πυρκαγιών το 2025 με άμεση κινητοποίηση εργολαβιών, μηχανημάτου έργου, υδροφόρων και λεωφορείων όπου απαιτήθηκε. Ενισχυθήκαμε με την πρόσληψη 2 εποχιακών υπαλλήλων πολιτικής προστασίας, ένας χειριστής μηχανημάτων έργου και ένας ειδικό οδηγός ειδικού εξοπλισμού. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός ενισχύθηκε το 2025 με 3 εξκαφείς, φορτωτές, 3 γκρέιτερ, 6 ανατρεπόμενα φορτηγά, ένα πολυμηχάνημα και όλα τα μηχανήματα που βλέπετε δεξιά του PowerPoint, καθώς και με νέες υποδομές και σχεδιασμού με παραλαβή 3 οχημάτων πολιτικής προστασίας μέσω δωρεάς της ΔΕΣΦΑ, την προμήθεια 2 drones για την επιτήρηση και εκπαίδευση, καθώς και την επικαιροποίηση του σχεδίου η Όλαος 2 στην 5η του έκδοση, όπως επίσης και τη δημιουργία μητρώου εργολητών για τη χρονική περίοδο 26-27. Αντίστοιχα, είχαμε εκπαίδευση και συνεργασίες σε σχολικές μονάδες για σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες, καθώς και συνεχιζόμενη συνεργασία με την περιφερειακή, την περιφέρεια και λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Ως προς το τμήμα παιδείας, παιδική προστασία και κοινωνικές δομές, οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι παιδικοί σταθμοί σύμφωνα με το σύστημα της κρατικής αξιολόγησης σε όλη την χώρα, είχαμε υπό την υποπτία μας 15 παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και 5 αναθεωρήσεις αδειών και λειτουργίας. Υποστηρίχθηκαν και ιδιωτήθηκαν 9 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Η Επιτροπή Καταλληλότητας αποφάσισε, κάνοντας μία αυτοψία και χορηγώντας ένα πρακτικό καταλληλότητος, καθώς και αντίστοιχη δραστηριότητα με εποπτεία φιλανθρωπικών συλλόγων. Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας συμπεριλάμβανε την εποπτεία και τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, σε συντονισμό με τους συλλόγους γονέων, την Ένωση Γονέων, καθώς και μαθητές και τα σχολικά συμβούλια, με την συνέχιση το 2025 του προγράμματος Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία των εφήβων με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκδηλώσεις και δράσεις που έλαβαν χώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης ήταν 45 συνολικά από τις 7 Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 11 Δεκάτου του ίδιου χρόνου, όπου περίπου παρακολούθησαν 2.240 άτομα τις δραστηριότητες αυτές, που περιλαμβάνουν φιλογνωσία και βιβλίο, ψυχική υγεία εφήβων, υγεία και πρόληψη, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις οι κυριότερες. Ως προς τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις σχολικές δράσεις, είχαμε συνολικά 40 σχολικές επισκέψεις με τη συμμετοχή 950 μαθητών. Εκπονήθηκαν 10 προγράμματα οδικής ασφάλειας με τη συμμετοχή 400 και πλέον μαθητών. Είχαμε δραστηριότητα γύρω από την οδική ασφάλεια, τον σχολικό εκφοβισμό, την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων, τις σχέσεις γονέων και παιδιών, καθώς και τη φιλαναγνωσία. Είχαμε τη λειτουργία της παιδικής λέσχης φιλαναγνωσίας και τη συνεργασία με σχολεία, συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικούς φορείς. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει την εξή στατιστική για το 2025. 7.500 δανεισμούς βιβλίων, 40 οργανωμένες σχολικές επισκέψεις, 800 νέες εγγραφές μελών, 950 παθητικές επισκέψεις και συμμετοχές σε εκπαιδευτικές δράσεις, όπου οι συνολικοί συμμετέχοντες ανέρχονται στους 2.240, 10 προγράμματα εκπόνησης οδικής ασφάλειας με 6.500 επισκέπτες βιβλιοθήκης, τις αντίστοιχα 45 δηλώσεις. Το Τμήμα Αθλητισμού και Νεολαίας, που έχει ως αποστολή την πρόθεση του αθλητισμού και της άθλησης για όλους, τη στήριξη των αθλητικών συλλόγων και των αθλητικών υποδομών, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων για παιδιά, νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως και στο στρατηγικό του σχεδιασμό, στοχοθεσία είναι η υγεία και η ευεξία των πολιτών, η ανάπτυξη αθλητικής παιδείας και η κοινωνική συνοχή και συμμετοχή των νέων ανθρώπων, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής ανάπτυξης μέσω αθλητικών διοργανώσεων, συμπεριλάμβανε 12 μεγάλες συνδιοργανώσεις για το 2025. Η κορυφαία φυσικά είναι προκριματική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρισης Γυναικών, ο πέμπτος νυχτερινός αγώνας Θράκης, ο αγώνας ποδηλασίας Grand Fondo Delta, τα σχολικά 3x3 στην Αλεξανδρούπολη, το Πανελλήνιο και Διεθνές Open Badminton 30 και πλάς κατηγορία, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάντμιντον, οι Πανθρακικοί Αγώνες Στίβου, η Εθνική Εκδήλωση 20 χρόνια Πελαργή, το AXD Sprint Triathlon το Σεπτέμβριο, το Super Cup Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων, το Rank Race Αλεξανδρούπολη τον Οκτώβριο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκρατίου, καθώς και το αντίστοιχο χειμερινό κύπελο κολύμβησης.
0: Ο κύριος Ζαμπούκη συνέχισε τον απολογισμό του και πολύ ενδιαφέρον είχα τα στοιχεία Novovil, τα απολογιστικά στοιχεία από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2025. Αυτό το διάστημα λειτουργήσε αυτή η υπηρεσία, στην οποία φαίνεται πόσα αιτήματα γίναν αλλά και πόσα ολοκληρώθηκαν. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.
1: Τα απολογιστικά στοιχεία της εφαρμογής Novovil που λειτουργήσε από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2025, ανακατηγορία υπηρεσιών είναι τα εξής. Στην καθαριότητα 841 αιτήματα, με 756 να έχουν ολοκληρωθεί. Ως προς την κατηγορία του δημοτικού φωτισμού, 679 αιτήματα, με τα 678 να έχουν ολοκληρωθεί. Στην κατηγορία πρασίνου, 187 αιτήματα, με τα 144 να έχουν ολοκληρωθεί. Στην κατηγορία της οδοσήμασης, 186 αιτήματα, με τα 143 να έχουν ολοκληρωθεί. Στην κατηγορία πεζοδρόμια, 167 αιτήματα, με τα 113 να έχουν ολοκληρωθεί. Στην κατηγορία οδοστρώμα, με 126 αιτήματα, με τα 87 να έχουν ολοκληρωθεί. Στις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ, 86 αιτήματα, με τα 83 να έχουν ολοκληρωθεί. Και ως προς την Δημοτική Αστυνομία, 38 αιτήματα, με αντίστοιχο το 183 να έχουν ολοκληρωθεί. Και ως προς την Δημοτική Αστυνομία, 38 αιτήματα, με αντίστοιχο το 100%

0: μεταφορές και αγροτική ανάπτυξη, ως προς την ειδική ασφάλεια, υπήρξη και κατασκευή εξυπνοδιαβάσεων πεζών στις σφαίρες, παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος και αντιολισθητικές επιστρώσεις, δημοτικό σφαγείο φρερών με 10.000 καταγεγραμμένες σφαγές, 220 τόνοι το συνολικό βάρος σφαγιαστέντων. Είχαμε την υπογειοποίηση του αντευτικού δικτύου, περιοχή κάτω λίμνας στον Πέπλο, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και περίπου σε ποσοστό 70% της συνολικής υλοποίησης του έργου μέχρι το τέλος του 2025. Για τα νέα αρδευτικά έργα μελετήθηκαν για άνω από 17 συνολικής αξίας έργο πετάλου Πέπλου, 9,92 εκατομμύρια ευρώ, νέο αρδευτικό δίκτυο και αντίστοιχη κάλυψη περίπου 35.000 στρεμμάτων. Είχαμε στην αγροτική οδοπηγία την παραχώρηση και το 2025 γκρέιτερ στο ΤΕΟΒ Φρον Πέπλου, καθώς και συντήρηση αγροτικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. Στην αντίστοιχη κατηγορία του αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοινωνίας, ως προς τον αθλητισμό, είχαμε την ανακατασκευή γηπέδων κύριε Ναϊτίδη μπάσκετ και βόλεϊ στο γυμνάσιο Φερών, την αναβάθμιση του γηπέδου Φερών και Δωρίσκου, το δημοτικό κολυμπητήριο με τη συμμετοχή 200 και πλέον μαθητών σε προγράμματα κολύμβησης. Ως προς τον πολιτισμό είχαμε την ίδρυση της Σχολής Υφαντικής Αλδανίου, τη διοργάνωση των Διηρίων 2025, τη διοργάνωση του 8ου Φεστιβάλ Πελαργών και την καθιέρωση της 14ης Μαΐου ως ημέρα απελευθέρωσης. Στην κατηγορία υποδομών και καθημερινότητας είχαμε την επισκευή και τη συντήρηση του πυροσβεστικού κλιμακίου των Φερών, εκτεταμένες παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά LED, την επιτυχή διοργάνωση των καρναβαλικών εκεί εκδηλώσεων, καθώς και την επιτυχή διοργάνωση της 28ης Πανεύρειας Αγροτικής Έκθεσης. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Σφαιρικός πλήρως αντικατέστησε τον εξοπλισμό του στούντιο λειτουργίας του. Είχε συμπεριλαμβάνει το 25 δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού ραδιοφωνικού σταθμού, την επίλυση χρόνιου ζητήματος συχνότητας εκπομπής του, την ανακατασκευή της ιστοσελίδας και την αύξηση της επισκεψιμότητάς του. Συμπεριλάμβανε επίσης την ψηφιοποίηση διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών, καθώς συμμετείχε και για δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά στην Πανεύρια Αγροτική Έκθεση των Φερών. Από κάτω βλέπετε ποσοστά στην επόμενη σελίδα, έτσι ακριβώς. Στην αντίστοιχη ενότητα Τριανούπολης υπήρχαν παρεμβάσεις σε όλη την περιοχή Άνθια, Αριστείνου, Δωρικού, Αιτωχωρίου, Λουτρών, Πεύκων και Νύψας, με κυριότερη δραστηριότητα έξυπνες διαβάσεις, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων, βελτίωση οδικού δικτύου, αναβαθμίση αθλητικών εγκαταστάσεων, δύο νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές σε Δωρικό και Νύψα, συντήρηση αγροτικής οδοποιίας και παρεμβάσεις ίδρυψης και ηλεκτροδισμού.
1: Συνεχίζονται στο Σουφλί οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μετάξι Χρυσαλίδα για τις γιορτές Μεταξού 2026. Έχουμε μία σειρά εκδηλώσεων που ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα 15 Ιουνίου και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου. Σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει εκθέσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, προβολές, συναυλίες και επιστημονική ημερίδα με επίκεντρο το Μετάξι ως πολιτιστικό, κοινωνικό και ανεπτυξιακό αγαθό. Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η σημερινή ημέρα επικεντρώνεται στην ίδια την τέχνη της σύμφασης. Ο σχεδιαστής υφασμάτων και ενδυμάτων Βασίλης Βλάχος θα παρουσιάσει εργαστήριο υφαντικής σε καθιστό αργαλιό. Επίσης, ο υφαντής και συνειδητής της Λιμπέιτς Άμκε Αργύρης Χατζημαλής θα καθοδηγήσει εργαστήριο υφαντικής σε σταθερό αργαλιό, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη παραδοσιακές τεχνικές που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα. Ακόμη η ιδιοκτήτρια του Ιφένιν, Χρύσα Γεωργίου, θα μας μοιήσει στην τέχνη της υφαντικής σε όρθιο αργαλιό. Το βράδυ της σημερινής ημέρας, το βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε μετατρέπεται σε τόπο γιορτής και συνάντησης. Το μουσικό σχήμα Τα Μπρατίμια, μια από τις πιο αγαπητές ορχήστρες παραδοσιακής μουσικής χώρας, γνωστή για τη δυναμική παρουσία σε πανηγύρια, γλέδια και φεστιβάλ από όλη την Ελλάδα, θα χαρίσει στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, χώρο και αυθεντική ελληνική παράδοση. Η συναυλία θα πλησιωθεί από λαϊκό πανηγύρι με φαγητό και ποτό, αναβιώντας την μοναδική ατμόσφαιρα των παραδοσιακών γιορτών της ελληνικής Υπαίθρου. Αύριο, Σάββατο, οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό στήσιμο αργαλιού από ομάδα υφαντών με επικεφαλή στον έμπειρο υφαντή Κώστα Μανάβη, γνωρίζοντας από κοντά μια διαδικασία που αποτελεί θεμελιώδης στα

Άδειο της υφαντικής τέχνης. Στη συνέχεια, Ζωή Παπαδάκη θα παρουσιάσει εργαστήριο κατασκευής υφαντού «Η Μάντα» σε επιτραπέζιο Αργαλιό. Η βραδιά θα συνεχιστεί με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι Φάντρες», μια κινηματογραφική ματιά στις γυναίκες που κράτησαν ζωντανή την τέχνη της ύφασης μέσα στον χρόνο. Μετά την προβολή, η μουσική Μιχάλης Ηλιάσκος και ο Βαγγέλης Δροσάκης θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερα μουσικό πρόγραμμα με περισσότερα από 10 μουσικά όργανα επί σκηνής. Ενώ οι γιορτές μεταξύ θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με μια ημερίδα αφιερωμένη στο θέμα «Η χειροτεχνία ως μοχλός ανάπτυξης της περιφέρειας». Ειδικοί επιστήμονες, δημιουργοί εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματίες του πολιτισμού θα συζητήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η χειροτεχνία, η δημιουργική οικονομία και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας. Με αυτήν την είδηση φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή, 19 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή «Σημείο Ελέγχου», η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σταματάκη, ενώ στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών, δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα και η ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνησεις στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισίου στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βόρειο-ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr. τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026, 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι και σήμερα να σας βρίσκω καλά, με διάθεση. Ο καιρός είναι πολύ καλός, ηλιόλουστος έξω, η ατμόσφαιρα όμορφα. Προχωράμε για ένα ακόμα τριήμερο, διήμερο για κάποιους. Ίσως και μονοήμερη να είναι η απόδραση. Τριήμερο απόδρασης ήθελα να πω. Για αλλού. Θάλασσα θα είναι, βουνό θα είναι. Δεν ξέρω τι έχετε επιλέξει, όσοι από εσάς έχετε προγραμματίσει. Μέχρι τις 10 εμείς έχουμε προγραμματίσει να είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά, με μία ακόμα βόλτα και στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Θα ταξιδέψουμε και θα φτάσουμε στη Σαμοθράκη σήμερα, γιατί χθες έγινε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο εκεί. Θα μας το πούν οι άνθρωποι, παραγωγικές τάξεις που συμμετείχαν στη συνεδρίαση αυτή του δημοτικού συμβουλίου για την σύνδεση του νησιού, την ακτοπλοϊκή. Επίσης, βόλτα θα κάνουμε, είναι λίγο έτσι καλοκαιρινά τα θέματα σήμερα, θα το έλεγα, ναι. Είναι. Γιατί η Θαλασσάκρια 2026 ξεκινά σήμερα. Είναι αυτό το τριήμερο camp ποντίων, νέων του πόντου, που ξεκινά στη Μάκρη, κάτω, χαμηλά, στην πρωτεύουσα. Και είναι όλα έτοιμα, όπως μας ενημερώνουν, από την διοργάνωση, από το Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Εύρου, για την έναρξη του τριήμερου αυτού, της τριήμερης αυτής συνάντησης των ποντίων από πολλές περιοχές της χώρας. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι μαζί μου στον ήχο σήμερα, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, Ιούδα Αποστόλου του Θεαδέλφου, Παϊσίου Οσίου του Μεγάλου, την μνήμη τιμά η Εκκλησία μας σήμερα. Γιορτάζει ο Απόστολος Θαδαίος και πολλοί τον τιμούν και πολλοί πραγματικά έτσι πιστεύουν και προσεύχονται στη χάρη του, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα είναι θαυματουργά του Αποστόλου Ιούδα Θαδαίου. Δεν έχει παγκόσμια μέρα σήμερα, όπως διαβάζω στο ημερολόγιό μου. Έχει όμως πρόβλεψη του καιρού για τον Εύρο και τη Σαμοθράκη, με ηλιοφάνεια παντού. Παντού δεν υπάρχει ίχνος συννεφιάς και ψηλόβροχου πουθενά. Ανέμους βορειοανατολικούς σήμερα επίσης παντού. Από την Σαμοθράκη μέχρι και πάνω ψηλά στο Ορμένιο. Άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ, βόρειο-ανατολική. Και θερμοκρασίες 30 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, 29 στη Σαμοθράκη, το Διδημότυχο και το Σουφλί και 28 στην Ορεστιάδα. Πιο δροσερά στην Ορεστιάδα, δεν το περίμενα. Συνήθως εντάξει, έχει ένα με 2 βαθμούς πιο ψηλά από τις άλλες περιοχές, ενώ τις υπηρετικές πόλεις του Εύρου. Λοιπόν, στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος οριστιάδα, είναι αυτή η πλατφόρμα, η γνωστή, η αγαπημένη που μας εντοπίζετε διαδικτυακά και μας ακούτε όσοι δεν έχετε την ευκαιρία του συμβατικού ραδιοφώνου, όσοι δεν ζείτε στον Εύρο και ζείτε μακριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτοί που έχετε όμως την ευκαιρία να μας ακούτε μέσα από τα FM στους 101 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 103,5 για τον νότιο Εύρο. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματά σας στο ertorestiadas@ert.gr, ertorestiadas@ert.gr και τηλεφωνικά στις δύο γραμμές της ΕΡΤ Ορεστιάδας 2552-022-751 και 22752. Τα είπα τα ενημερωτικά, έτσι, τις πληροφορίες, τρόπους επικοινωνίας και με την ΕΡΤ. Τώρα να σας πω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Εύρου, ημερήσεων και εβδομαδιών. Ξεκινώ πάντα με την Μεθόριο. Βέβαια, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριο σήμερα είναι ίδιο ακριβώς με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη,
Ίδιος ο τίτλος, η Αδριανούπολη γιγαντώνεται, ο Βόρειος Εύρος μαραζώνει. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παρέστη στην τελετή επαναλειτουργίας του τεμένου Σελιμέ και παρουσίασε έργα υποδομών, κατοικίας και βιομηχανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Οι εξαγγελίες προκαλούν εύλογη συζήτηση στον Εύρο, όπου το ζήτημα της δημογραφικής συρρήκνωσης και της εγκατάλειψης χωριών και της ανάγκης για ισχυρότερο αναπτυξιακό σχέδιο παραμένει σταθερά στην επικαιρότητα. Στην Αδριανούπολη χτίζουν το αύριο, στον Εύρο ακόμη περιμένουμε, αναφέρει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και δημοσιεύει η Μεθόριος στο άνοιγμά της σήμερα, με ένα ακόμα θέμα ίσης έκτασης και σημασίας, όπως το δίνει η εφημερίδα, για τις υπογραφές για την μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών. Ένα έργο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, το ακούσατε από προηγούμενες έτσι, από τα δελτία ειδήσεων, από τις αναφορές σε εκπομπές μας για το έργο αυτό, όπως άλλωστε δηλώσεις έκανε σχετικά και ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Γνώμη, εκτός του θέματος που προαναφέραμε, που είναι το κεντρικό. Διαβάζουμε, ενισχύεται για 8 μήνες η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συνολικά θα προσληφθούν 55 άτομα με εποχικές συμβάσεις, οι ειδικότητες, τα κύρια προσόντα και οι προθεσμίες. Αλλαλούν με την ελεύθερη διέλευση επαγγελματιών της Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Δεν ισχύει πουθενά στην Ελλάδα, ωστόσο πιέζουμε την εταιρεία να το δεχθεί, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Από το αρμόδιο Υπουργείο έχει δοθεί εντολή μόνο για την επικαιροποίηση των καρτών των μόνιμων κατοίκων, απαντά η Νέα Εγνατία Οδός. Παραμένουμε στην Γνώμη σήμερα, διαβάζουμε για μικρή υποχώρηση στις τιμές των καυσίμων στον Εύρο. Ποια είναι η εικόνα αναδήμω, το ρεπορτάζ είναι της Έρτορες Διάδας. Το Δημοκρίτιο ανοίγεται στον κόσμο και απαντά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Με αφορμή, αυτό είναι δήλωση της νέας πριτάνεως του Δημοκρίτιου, κυρίας Μιχαλοπούλου, η οποία μιλά στο Εμπρός μετά την εκλογή της. Χαράσει το όραμα της επόμενης τετραετίας με εχμές τη διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο μικροσκόπιο οι φωλιές του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, άλλο ένα πρωτοσέλιδο στην Γνώμη σήμερα. Επίσης, γίνεται μια αναφορά στην πρώτη πανθρακική μερίδα περιεγχειρητικής νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη και άλλα δύο μικρά τιτλάκια, μουσικοποιωτική παράσταση, μουσικοποιητική παράσταση εκεί που ανθίζει η φωνή στην Καθολική Εκκλησία Αλεξανδρούπολης στο τραγούδι και το σαντούρι «Η Γιώτα τη Γανούρια». Και Πανελλήνιες, άνοιξε η πλατφόρμα για ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS. Έως τις 23 Ιουνίου η δήλωση ή επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου, άμεση ενημέρωση για βαθμολογίες και σχολές εισαγωγής. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη, διαβάζουμε κύριο θέμα για τη Σαμοθράκη. Κανένα πρόβλημα στα δρομολόγια του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταλυμάτων διαβεβαιώνει για αδιατάρακτη τουριστική σεζόν, ο κύριος Μαματσόπουλος. Για πρώτη φορά, 3 ναυτιλιακές εταιρείες στο διαγωνισμό. Σταθερή κίνηση στα ταξιδιωτικά πρακτορία με τα ελληνικά νησιά να δεσπόζουν στις προτιμήσεις. Ο Θεοφάνης Μαλκίδης υπογράφει σήμερα το σχόλιο του με τίτλο «Η Θράκη και η Τουρκία». Άλλα θέματα πρωτοσέλιδα στην Ελεύθερη Θράκη. Τι κάθεστε. Είναι επίσης ανάλυση του Χρήστου Κυπουρού. Τι κάθεστε. Πάτε Βρυξέλλες. Τέτοια ΑΟΣ δεν έχει καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα δίκαια του Εύρου στην κορυφή, το σχολείο που ξεχώρισε με ένα θερμοκήπιο απέσπασε χάλκινο βραβείο στα Education Leaders Awards. Θυμάστε, όσοι βλέπετε περίμετρο, τηλεόραση, E3, ήμασταν οι πρώτοι που αναδείξαμε
το θερμοκήπιο αυτό των μαθητών από τα δίκαια πριν από περίπου 2 χρόνια. Τώρα στον τίτλο της εφημερίδας συνεχίζεται 28 μαθητές δίνουν μήνυμα ελπίδας για τη μάχη με το δημογραφικό. Ναι, είναι πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια των παιδιών εκεί με το θερμοκήπιο στα δίκαια, πραγματικά, και εμάς μας εξέπληξε τότε, και μάλιστα τότε που κάνουμε εμείς το ρεπορτάζ, τα παιδιά, οι παραγωγές μάλλον από το θερμοκήπιο, πήγαιναν σε ένα παντοπολείο που έχει ως συνεταιρισμό σου ΓΕΑ στο Τρίγωνο, και τα πουλούσαν εκεί μέσα από το παντοπολείο τους τα προϊόντα, ή κάποια από αυτά τα αξιοποιούσαν για να παρασκευάζουν τα ζυμαρικά, τα γνωστά, τους τραχανάδες, τα κουσκούσια. Εντάξει, στο κουσκούσι δεν μπαίνει κάποιο λαχανικό, αλλά στον τραχανά μπαίνει. Τα αξιοποιούσαν οι γυναίκες εκεί του συνεταιρισμού, θυμάμαι. Έως το 2062 στα χέρια του Δήμου η παραλία της Αλεξανδρούπολης, το Δέλτα Σίγμα του οργανισμού Λιμένος, ενέκρινε την παράταση παραχώρησης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. Και άλλα 3 θέματα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα: βανδαλισμός σε παιδική χαρά Αμαία στον Άγιο Βασίλειο Αλεξανδρούπολης, άνοδος 8,5% στην επιβατική κίνηση στο Δημόκριτος Αλεξανδρούπολης, και πινκ πονγκ, ο ιστορικός τρίαμβος για τους βετεράνους του φάρου της Αλεξανδρούπολης. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Δημόκριτος, να θυμίσω για άλλη μια φορά σε αυτούς που δεν άκουσαν χθες τη συνέντευξη με τον αρλιμενάρχη, τον κύριο Στέλιο Ζαντανίδη, να πούμε ότι από τον Ιανουάριο του 2027, αυτή είναι η είδηση από όλα όσα είπαμε χθες, από τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο του 2027, όπως είπε ο κύριος Ζαντανίδης, πλέον στο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Σιτία θα υπάρχει και ένας ενδιάμεσος σταθμός στη Μυτιλίνη, που σημαίνει ότι η Αλεξανδρούπολη θα συνδέεται πλέον και με το νησί της Μυτιλίνης, ένα νησί που έχει έναν από τους καλύτερους θρησκευτικούς τουρισμούς, και πολλοίς κόσμος από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη Βόρεια αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι επιλέγει τη Μυτιλίνη για ένα προσκύνημα αλλά και για τις διακοπές του, γιατί έτσι και παραλίες ωραίες έχει και ωραία χωριουδάκια έχει, και καλή γαστρονομία έχει. Σε λίγο Θαλασσάκρια 2026.

0: Λοιπόν, να πάρουμε μια θαλασσινή γεύση από τη Θαλασσάκρια 2026 που ανοίγει σήμερα τις πύλες της στην Μάκρη της Αλεξανδρούπολης, στην κατασκήνωση εκεί της Μάκρης, αυτή είναι η περιοχή, ένα τριήμερο κάμπ με νέους ποντίους ως επιτοπλίστων. Τώρα αν έρθουν και νέοι που δεν είναι πόντι, αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνει, πώς το λένε, γίνεται face control εκεί και ερωτηματολόγιο στην είσοδο, και άμα δεν είσαι δεν μπαίνεις, δεν συμμετέχεις. Έτσι πιστεύω πως είναι τα πράγματα. Καλημέρα κυρία Σιμεντεριάδου Έφη, που είσαστε και στο επικοινωνιακό μέρος αυτού του τριήμερου καμ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας. Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Δεν ναι, έχουμε face control. Όποιος θέλει και αγαπά την παράδοση, την παρέα, μπορεί να έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Σήμερα μετά τις 12 ανοίγουμε την πύλη μας και καλοδεχόμαστε όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει να περάσει αυτό το ωραίο τριήμερο εμπειρίας που το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πρώτη φορά γίνεται πάνω στην ακριτική Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι τη διοργάνωση έχει ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Εύρου, έτσι,
1: Αλέξης
0: Κομνηνός.
1: Ο σύλλογος,
0: Αλέξης Κομνηνός, λέω. Ναι. Τώρα, πείτε μας μέχρι τώρα τι συμμετοχές έχουμε, τι ενδιαφέρον υπάρχει.
1: Έχουμε γύρω στις 170 συμμετοχές που διανυκτερεύουν όλο το τριήμερο, δηλαδή μετά τις 12 περιμένουμε τον κόσμο να έρθει.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν περίπου στις 200 συμμετοχές που μας έχουν κάνει προκρατήσεις, θα έλεγα, δεν είναι ακριβώς κρατήσεις.
0: Ναι.
1: Μόνο για να έρθουν να πάρουν μέρος στις δράσεις μας, mm-hmm, ή να πάρουν το μέρος το βράδυ στα βραδινά μας γλέντια.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύω και θέλουμε να πιστεύουμε ότι περιμένουμε και πολύ περισσότερο κόσμο που θα μας έρθει.
0: Τουλάχιστον 400 άνθρωποι θα συμμετέχουν σε αυτές τις τριήμερες εκδηλώσεις. Εγώ αυτό
1: που έχουν
0: συγκρατώ.
1: Που έχουν κάνει τουλάχιστον εγγραφές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Και από ποιες περιοχές μας έχουν έρθει, έτσι, θα μας έρθουν μάλλον πόντι.
1: Μας έρχονται από Θεσσαλονίκη δύο σύλλογοι.
0: Ναι.
1: Μας έρχονται από Ιωάννινα, Κοζάνη, Αριδαία. Έρχονται από Καβάλα, εννοείται. Ξάνθη, Κομωτινή, Ορεστιάδα και από τις γύρω περιοχές εδώ της Αλεξανδρούπολης, σαφώς.
0: Έτσι. Εντάξει, σήμερα θα έχετε την τακτοποίηση, θα γνωριστείτε και μετά το απόγευμα θα γίνει έτσι ένα, πώς θα το πω, σεμινάριο να το πω, δεν ξέρω, γνωριμία με τον Πυρίχιο, με τον Παγκράτη.
1: Ναι.
0: Και με το,
1: ναι. Mm-hmm. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία επίδειξη θα μας κάνει η Παγκράτιο Σχολή που υπάρχει εδώ στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Που θα δείξουν πώς ενώνεται το Παγκράτιο άθλημα με κάποιες λαβές από τον αρχαίο Πυρίχιο χορό.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό, το μουχαμπέτ, αυτό εγώ ήξερα ότι το μουχαμπέτ είναι η παρέα, η κουβέντα, η συζήτηση. Έτσι έχω φίλους ποντίους, είπαμε εγώ στο μισό είμαι πόντι, αλλά έχω καθαρό έμους ποντίους, οι οποίοι πάμε για ένα μουχαμπέτ, για ένα έτσι. Άλλο αυτό που λένε οι πόντι και άλλο αυτό που θα παρουσιάσει ο κύριος Γιάννης Παγκοζίδης στο μουχαμπέτ.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Α.
1: Απλά πριν το βασικό γλέντι που ξεκινάει στις 8 η ώρα το βράδυ,
0: ναι,
1: 7 η ώρα ο κύριος Παγκοζίδης θα μας κάνει μια εισαγωγή στο μουχαμπέτ, να μας δείξει πώς ακριβώς γίνεται το παραδοσιακό μουχαμπέτ, να μας πει ιστορίες, να ξεκινήσουμε τα μουχαμπετλίδικα τραγούδια και μετά σιγά σιγά θα μπούμε, θα ενωθεί με το βραδινό γλέντι. Δηλαδή 7 η ώρα ξεκινά ο κύριος Παγκοζίδης.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος τι είναι το μουχαμπέτ στους ποντίους.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και μετά θα μπούμε σιγά σιγά.
0: Αν κάποιος επιθυμεί, κυρία Σιμεντεριάδου, σήμερα να έρθει για να κατασκηνώσει στη Μάκρη, θα βρει κατάλημα ή είναι όλα καλά?
1: Βεβαίως.
0: Θα βρει.
1: Βεβαίως. Έχουμε αφήσει ένα σίγουρα για ασφάλεια,
0: ναι,
1: για τους έκτακτους που θα έρθουν ή το βράδυ που θα έρθουν και θα γλεντάνε και θα πούν «Αχ, θέλω ένα κρεβατάκι να κοιμηθώ».
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε αφήσει διαθέσιμα βεβαίως για τις τελευταίες στιγμές.
0: Και τι κοστίζει για κάποιον που επιθυμεί να έρθει να...
1: Είναι 7 ευρώ η ημέρα,
0: 7
1: το οποίο
0: ευρώ.
1: Περιλαμβάνει...
0: Τι, 7
1: ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τη διαμονή, είτε μείνει είτε όχι σαφώς,
0: ναι,
1: τη διανυκτέρευσή του,
0: ναι,
1: την συμμετοχή του στις δράσεις και στα γλέντια.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης υπάρχει διαθέσιμο φαγητό από καντίνες.
0: Μάλιστα.
1: Και από μπαρ, που
0: πολύ
1: είναι με έξτρα επιβάρυνση.
0: Πολύ ωραία. 170 ήδη θα είναι κατασκηνωτές, άλλοι 200 περίπου μου είπατε ότι θα εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτές τις τρίμερες δράσεις. Αύριο θα, αύριο θα παρασκευάσετε οτία, συγγνώμη. Θα υπάρχει πρωτάθλημα, τι πρωτάθλημα, τελικός πρωταθλήματος, 5x5.
1: 5x5, ναι.
0: Σεμινάριο ποντιακού χορό αύριο, μουχαμπέτ αποχαιρετισμού αύριο και αυ...
1: Την Κυριακή.
0: Όχι, τα μπέρδεψα, ναι. Το πρόγραμμα της Κυριακής αυτό. Ποντιακές γεύσεις. Α, και πυροσκή θα κάνετε το Σάββατο.
1: Θα τα μαγειρέψουμε και θα τα φάμε όλοι μαζί.
0: Και πρωτάθλημα ποδοσφαίρου επίσης. Ναι, και γνωριμία με το μέλι και κρυμμένος θησαυρός και survivor.
1: Βεβαίως.
0: Τι είναι αυτό το survivor, τι θα κάνετε δηλαδή.
1: Είναι το αντίστοιχο survivor που ξέρουμε όλοι στη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχουμε κάνει, πραγματικά τα παιδιά έχουν κάνει τρομερές κατασκευές. Συναγωνιζόμαστε το survivor.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι ομάδες που θα συναγωνίζονται σε διάφορες δράσεις και Μάλιστα. παιχνίδια που υπάρχουν μέχρι να βγει ο νικητής να πάει στον τελικό στόχο.
0: Είστε χαρούμενοι μέχρι τη στιγμή για όλα όσα έχετε δρομολογήσει για αυτό το τρίμερο καμ.
1: Πάρα πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί πραγματικά όλο αυτό είναι εθελοντικό.
0: Mm-hmm.
1: Ο σύλλογος πήρε μια μεγάλη απόφαση για να δημιουργήσει και να οργανώσει αυτό το τριήμερο καμπ. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένα γλέντι, ένα βράδυ, ένα ετήσιος χορός.
0: Mm-hmm.
1: Είναι συγκινητικό τα παιδιά οι εθελοντές, το πόση δουλειά έχουν ρίξει.
0: Mm-hmm.
1: Ο Δήμος πόσο μας έχει βοηθήσει και τα παιδιά του Δήμου εδώ στην κατασκήνωση.
0: Ναι.
1: Είναι εκπληκτική όλη η συνεργασία που έχουμε πραγματικά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Τα παιδιά είναι όλα ενθουσιασμένα εδώ, κάνουμε τις τελευταίες τακτοποιήσεις και περιμένουμε
0: και
1: το βλέπουμε.
0: Και καλή επιτυχία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα.
1: Μέχρι την Κυριακή το απόγευμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία Έφη Σιμενταριάδου. Να είστε καλά.
1: Εμείς.
0: Καλή δύναμη. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Σαν παρεστήσει εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: Λοιπόν, αφήσαμε τώρα την μακρη και την κατασκήνωση και το τρίμερο καμ ποντίων από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα. Για όσους νέους επιθυμούν έστω και την τελευταία στιγμή να συμμετάσχουν στις δράσεις που διοργανώνει ο Ομορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Αλέξιος Κομνηνός, και πάμε στο νησί, το αγαπημένο, Σαμοθράκη, που εχθές είχε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, παρουσία βεβαίως και των φορέων του νησιού, με μοναδικό θέμα συζήτηση στις προδιαγραφές του μοναδικού πλοίου που θα εξυπηρετεί τις ζωτικές ανάγκες της Σαμοθράκης την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Αυτή η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε λόγω της δημοσίευσης του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού για τις αναθέσεις δημόσιας υπηρεσίας ακτοπλοϊκών γραμμών. Καλημερίζουμε τον εκπρόσωπο των επαγγελματιών του νησιού, τον κύριο Γιάννη Γλίνια, και πρώην αντιδήμαρχο βέβαια του νησιού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Που συμμετείχε και παρακολούθησε τη συνεδρίαση.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Πράγματι ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και μάλιστα διαζώσεις, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό, μπορεί και 1,5 χρόνο να ξανακάνουμε διαζώσεις συμβούλια, τα οποία έχω πει πολλές φορές και σαν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να γυρίσουμε στα διαζώσεις, στη Δημοτικά Συμβούλια, να συμμετάσχει ο παλμός του κόσμου και καμιά φορά ακόμη και το πώς παρεμβαίνουν κατόπιν αιτήματος στα δημοτικά μας συμβούλια, δίνουν πραγματικά έτσι μία νότα, δίνουν κάτι το οποίο δυστυχώς το έχουμε χάσει εδώ και ένα μισό χρόνο. Τέλος πάντων,
0: γιατί
1: αυτό είναι
0: όμως
1: μια ιστορία.
0: Γιατί αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι μια απόφαση της νέας δημοτικής αρχής εδώ και 1,5 χρόνο να τα κάνουμε όλα διαδικτυακά. Είμαστε ένα τόσο μικρό νησί πραγματικά και έχουμε ανάγκη να συναντιέμαστε, γιατί αλλιώς είναι το διαζώσεις. Το λέει και μόνη του, λέει διαζώσεις. Τώρα το να είναι ο άλλος στην κουζίνα του, στη δουλειά του, στο οπουδήποτε αλλού και να παρεμβαίνει διαδικτυακά να πει κάτι, πραγματικά ένα δημοτικό συμβούλιο με δύο έχουμε το μήνα, κρίμα, το λέω και από την εκπομπή σας, κρίμα. Έχουμε τηθεί πολλές φορές σαν αντιπολίτευση στο Δήμαρχο να το αλλάξουμε και να γίνονται διαζώσεις, να συμμετάσχει και ο κόσμος ζωντανά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν θέματα που μας καίνε, υπάρχουν θέματα που αφορούν όλους μας. Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό.
0: Να καλημερίσουμε, συγγνώμη κύριε Γλίνια, έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Μαματσόπουλο τον Τριαντάφυλλο, που είναι και ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών των νησικών καλλιτοαλυμάτων, που συμμετείχε και εκείνος.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι, μια παρέα ωραία να κάνουμε λοιπόν.
1: Ο οποίος είναι μάχημος εκεί και παρεμβαίνει συνεχώς με το σύλλογο που εκπροσωπεί εκεί σε όλα τα θέματα. Και αυτό το είναι για τη Σαμοθράκη πραγματικά. Ενεργοί σύλλογοι και άνθρωποι που παρατηρούν και επεμβαίνουν στα πράγματα χρειάζονται φωνές. Τώρα τι θα πω εγώ για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο εχθές που και εγώ παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή. Ένα συμβούλιο το οποίο εμένα μου έδωσε την αίσθηση χρειαζόταν και έπρεπε να γίνει και άλλα πολλά έπρεπε να έχουν γίνει και συναντήσεις έγκαιρες και πρώιμες έπρεπε να έχουν γίνει όσον αφορά τα θέματα της συγκοινωνίας, του τουρισμού και άλλα θέματα τα οποία αφορούν τη σεζόν αλλά και το γενικότερα το μέλλον της την ακτοπλοεία μας, ας πούμε, που είναι το πιο σημαντικό θέμα σε ένα νησί όταν ζει κάποιος. Λοιπόν, με έδωσε την αίσθηση ενός δημοτικού συμβουλίου που και το ψήφισμα του ακόμη που ζητούσαμε ούτε λίγο ούτε πολύ από την κεντρική κυβέρνηση με τον τρόπο που μπορεί να παρέμβει σε αυτά τα πράγματα και όσο μπορεί να παρέμβει το ξανά στην ακτοπλοεία, γιατί παίζονται πολλά εκεί όσον αφορά τους πλειοκτήτες. Ένα δημοτικό συμβούλιο που θέσαμε το θέμα «Μην μας πάρετε, σας παρακαλούμε, αυτό που έχουμε». Γιατί εμείς βολευτήκαμε με αυτό και είμαστε εντάξει και δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Πραγματικά έχω μια ένσταση μεγάλη σε αυτό το θέμα. Η Σαμοθράκη αντί να διεκδικεί, αντί να θέτει στο τραπέζι επιτακτικά νέες γραμμές, νέους προορισμούς, νέα πλοία, ταχύπλοα, το έκανε κάποτε στο παρελθόν και είχε αποτελέσματα, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε «μην μας πάρετε, σας παρακαλούμε, αυτό που έχουμε», το οποίο αν θέλετε και την άποψή μου με αυτό το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή προκρίθηκε στην... Ακόμη δεν ξέρουμε αν είναι κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο.
0: Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε γιατί θα σταματήσει το Αδαμάντιος Κορεής να πηγαίνει έρχεται σε Μοθράκη
1: φαίνεται,
0: και θα έρθει ένα καινούριο
1: άλλο. Προκρίθηκε. Ναι, προκρίθηκε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού η εταιρεία του κύριου Ελιόπουλου με ένα πλοίο που δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι το ταχύπλοιο, το αν θα είναι κάποιο άλλο πλοίο. Mm-hmm. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη φάση. Mm-hmm. Όμως το θέμα μας, ξαναλέω αυτή τη στιγμή, είναι ότι την Σαμοθράκη, κατ' εμέ τουλάχιστον που έχω πάρα πολλά χρόνια που παρακολουθώ, τα δρόμενα, και σε ξαναλέω, κάποτε διεκδικούσαμε με αξιώσεις και είχαμε δύο πλοία, δύο δελφίνια, δύο-τρεις προορισμούς, Λαύριο, Καβάλα, Λίμνο, Θάσο διεκδικούσαμε, Σταυρό κατακτήσαμε κάποτε, και σήμερα λέμε το πλοίο το οποίο σημειωτέων τα ξέρω τριαντάφυλλος, σήμερα δεχόμαστε πλήγμα, διότι ένα μεγάλο μέρος, ναι μεν η Λίμνος μπήκε εμβόλυμα και δυναμικά, μας μπήκε το Σάββατο και ο Άης Στράτης που φεύγει το Σάββατο 8 η ώρα από Αλεξανδρούπολη, για μένα και για την σεζόν είναι πλήγμα αυτό, φεύγει 8 η ώρα για να προλάβει να κάνει τη γύρα Λίμνο, να πάει Αστράτη να ξαναγυρίσει. Δεν το βλέπουμε. Το Σάββατο έρχεται ξανά Κυριακή απόγευμα. Πάει το διήμερο. Αυτά είναι πλήγματα. Mm-hmm. Είναι πλήγματα σε έναν επιχειρηματικό κόσμο, μεσαίο επιχειρηματικό κόσμο. Δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις που προσπαθεί να επιβιώσει. Υπάρχει εκεί πρωτίστως από αγάπη για το νησί, πρωτίστως, το ξαναλέω, από αγάπη. Το κέρδος, θα σας το πει και ο νέος στα επιχειρηματικά πράγματα, νέος στα επιχειρηματικά πράγματα, τριαντάφυλλε, του νησιού, θα σας το πει ότι εκεί προσπαθούμε να επιβιώσουμε επιχειρηματικά. Δεν, το κέρδος είναι μακράν, κοίταται. Σε πρώτη φάση αυτό ήθελα να πω, έτσι. Ναι. Ήθελα να ακούσω και την άποψη του τριαντάφυλλου του φίλου.
0: Πάντως, κύριε Γλίδα, και εσείς αλλά και ο κύριος Μαμματσόπουλος συνυπογράφετε το ψήφισμα όπως το διάβασε και άκουσα ο κύριος Δήμαρχος.
1: Να το συνυπογράφουμε, βεβαίως το συνυπογράφουμε. Ναι. Όπως σας είπα, δεν θέλουμε να χάσουμε αλίμονο τα κεκτημένα. Ναι. Αλλά να σας πω, δηλαδή, ένα κεκτημένο που, να συγγνώμη για τη λέξη, που τσουβαλιάζει τα πάντα. Θέλουμε και τα μεταφορικά μας, δηλαδή και τα φορτηγά μας και τα μηχανήματα και τα σκουπίδια. Εγώ το έχω πει και στο παρελθόν. Και οι άνθρωποι να μεταφέρονται, γιατί έχει την ικανότητα της χωρητικότητας αυτό το πλοίο. Όμως, κάποια στιγμή, λέω, διεκδικώντας και προοδεύοντας που πρέπει να περάσουμε σε αυτό το στάδιο, πρέπει τα σκουπίδια μας, τα εμπορεύματά μας να μεταφέρονται με άλλου είδους πλοία και η Σαμοθράκη να κάνει για τον τουρισμό της και για τους πελάτες το άλλα κουμάντα, με ταχύπλοα, με πλοία τα οποία θα καταφέρνουν να έχουν άλλες χωρητικότητες και άλλες ταχύτητες. Αυτά λοιπόν πρέπει σιγά σιγά, τώρα αυτή τη στιγμή εξ ανάγκης τα τσουβαλιάζουμε και πρέπει να περιγράψουμε ένα πλοίο που θα τα ικανοποιεί όλα αυτά. Και το Αδαμάντιος Κορεής, είχε αυτές τις προδιαγραφές. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν προσυπογράψαμε για αυτό το κείμενο, αλλά εγώ θα ήθελα το χθεσινό μας ψήφισμα να έχει επιτακτικά και τις νέες γραμμές και τα χύπλοα που το διεκδικούμε εδώ και τελευταία χρόνια, και ξεχάσαμε εντελώς ένα δώρο το οποίο το διεκδίκησαν κάποιοι άνθρωποι πριν λίγα χρόνια. Είναι το Τελωνείο. Το Τελωνείο που, με το ειδικό καθεστώς της βίζας που θα μας έρχονταν και τους περιμέναμε για να γεμίσουμε τα δωμάτια μας, για να τα καταστήματα για να είναι πιο βιώσιμα και να ανοίγουν πιο πρόημα. Δεν άκουσα καμιά λέξη γι' αυτό. Πάει και για φέτος. Δεύτερη χρονιά έχει γίνει το αποδεκτό από την κεντρική κυβέρνηση ότι θα συμμετάσχει σε Σαμοθράκη, αλλά Τελωνείο δεν βλέπουμε.
0: Κύριε Μαμματσόπουλε, εσάς πώς σας φάνηκε η χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και ποια είναι η δική σας θέση γύρω από την εξέλιξη
2: καταρχήν
0: αυτή?
2: Καταρχήν να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι όλα όσα συζητάμε σήμερα και συζητήθηκαν και χθες και αυτές τις μέρες και ο θόρυβος
0: δεν
2: που
0: αφορούν
2: έγινε,
0: την σεζόν.
2: Δεν αφορούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Όποιοι σκέφτονται ή αποφάσισαν ή έχουν κλείσει ήδη εισιτήρια, θα πρέπει να είναι ήσυχοι ότι δεν θα αλλάξει η ναυτιλιακή εταιρεία, δεν θα βρεθούν σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό θα γίνει τον τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, το νωρίτερο. Άρα αυτή η τρέχουσα περίοδος θα κυλήσει ομαλά από άποψη ναυτιλιακής εταιρείας.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά το χθεσινό ψήφισμα, θα έλεγα εγώ ότι εξεπλάγει ευχάριστα από το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κύλησε πάρα πολύ ομαλά, χωρίς πολιτικές αντεκλήσεις. Έχω παρακολουθήσει 2-3 συμβούλια της Σαμοθράκης, δημοτικά συμβούλια. Το χθεσινό ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, θα έλεγα, γεγονός που καταδεικνύει και τη σπουδαιότητα του θέματος το οποίο συζητήθηκε χθες, και το ότι όλοι συμμερίζονται το ίδιο πράγμα.
0: Δηλαδή
2: ότι έχουμε ένα και μοναδικό πλοίο, και αυτό θα πρέπει να, όπως είπε και ο κύριος Γλίνιας, να υλοποιεί τα πάντα. Και μεταφορά σκουπιδιών και μεταφορά τουριστών και τουριστικών λεωφορείων. Και αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα της Σαμοθράκης όσον αφορά τη συγκοινωνία, και το τονίζουμε και εμείς και οι σύλλογοι υπόλοιποι και όλοι στο νησί, ότι δεν μπορούμε με ένα και μόνο πλοίο να κάνουμε τα πάντα και να έχουμε και τουριστική ανάπτυξη. Βασικά εμείς σαν σύλλογος θέσαμε 2 θέματα. Δεν μπήκαμε, γιατί δεν είναι και τόσο μεγάλη αρμοδιότητά μας και η γνώση μας στα τεχνικά θέματα, δηλαδή πλευστότητα, χωρητικότητα κτλ., που και αυτά είναι πολύ σημαντικά βέβαια. Εμείς μείναμε στο οικονομικό, όχι μείναμε, αλλά υπογραμμίσαμε το οικονομικό κομμάτι.
0: Τη διαφορά που θα υπάρχει δηλαδή στην τιμή, αν θα έχουμε ταχύπλο που θα συνδέει το νησί.
2: Αν έχει ταχύπλο και είναι το ένα και μοναδικό που έχουμε και είναι και ταχύπλο, τότε θα έχει διπλάσια, σύμφωνα με τον νόμο, θα έχει διπλάσια εισιτήρια σε κόστος. Που σημαίνει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος και για τους κατοίκους φυσικά, αλλά και μια μείωση της βιωσιμότητας όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι θα μειωθεί σίγουρα και το τουριστικό ρεύμα. Αυτό και μόνο είναι πολύ σημαντικό, και κατά τη γνώμη μας είναι και το σημαντικότερο το οποίο ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Εμείς δηλαδή υπογραμμίσαμε ότι δεν πρέπει επουδενή να αυξηθεί το μεταφορικό κόστος. Και επίσης στη δικιά μας επιστολή, η οποία διαβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπογραμμίζουμε το άλλο που είπε ο κύριος Γλίνιας επίσης, ότι θα πρέπει αυτά τα γεγονότα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καταδεικνύουν και αναδεικνύουν και το θέμα των επιπλέον γραμμών, και ιδιαίτερα αυτό που ζητάμε τώρα τελευταία με επίφαση όλοι οι φορείς, τη σύνδεση της Σαμοθράκης με την Καβάλα. Ουσιαστικά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται, αυτό που είπε ο κύριος Γλίνιας, των εναλλακτικών γραμμών. Εάν παραδείγματος χάρη είχαμε ένα πλοίο συμβατικό που ερχόταν σε μόνιμη βάση στην Σαμοθράκη και ερχόταν και ένα ταχύπλο, εκεί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όποιοι θέλουν μπορούν να επιλέξουν να πάνε γρήγορα με το ακριβό ή αργότερα με το φθηνό. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτή η επιλογή, το ταχύπλο πιστεύουμε ότι θα είναι καταστροφή οικονομική, τουλάχιστον από πλευράς οικονομικής.
0: Τι ακούστηκε χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι μετά τον Οκτώβριο τι θα ισχύει τελικά? Θα ισχύει
2: αυτό
0: τον...
2: δεν το ξέρει κανείς.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρει κανείς, και επίσης δεν είχαμε την πληροφορία τι καράβι έχει προταθεί και έχει προκριθεί στον διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
2: Εάν είναι ταχύπλο, έχουμε όλα τα προβλήματα τα οποία σας είπα, σας ανέφερε και ο κύριος Γλίνιας και εγώ, και αναφέρονται και στο ψήφισμα. Αν δεν είναι ταχύπλο, τότε τουλάχιστον το θέμα του οικονομικού κόστους
0: είναι καθησυχαστικό
2: αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε τι από τώρα και στο εξής? Αναμένουμε μια συνάντηση πιθανή της Δημοτικής Αρχής και κάποιων φορέων ίσως στο Υπουργείο Ναυτιλίας με το ψήφισμα μαζί? Τι ακριβώς?
2: Τουλάχιστον να πάει το ψήφισμα στο Υπουργείο. Καλά ήταν να γινόταν και αυτή η επίσκεψη στο Υπουργείο.
0: Δεν συζητήθηκε
2: χθες. Όσο πιο πολύ πηγαίνεις στα Υπουργεία και τους ενημερώνεις, τους ενοχλείς. Δεν πειράζει, ας ενοχλούνται και λιγάκι, ας πιέζονται και λιγάκι. Τα Υπουργεία είναι για αυτό το πράγμα. Αν δεν κλάψει το παιδί, σωστά, η μάνα δεν του δίνει να φάει. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής παρουσία στο Υπουργείο και να υπάρχουν και επαφές και σύνδεσμοι και όλες οι δημόσιες σχέσεις που χρειάζονται και με το Υπουργείο και με το ΣΑΣ.
0: Πάντως προς το παρόν για το καλοκαίρι, να το επαναλάβουμε και να κλείσουμε με αυτό, ότι η τουριστική περίοδος η φετινή δεν πλήττεται, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Κανονικά θα εκτελούν τα δρομολόγια με το Αδαμάντιος Κοραής μέχρι και το τέλος της θερινής περίοδου.
2: Και όποιοι θέλουν να έρθουν στο πολύ όμορφο νησί της Αμοθράκης,
0: ναι,
2: το νησί με τους 100 καταράκτες και τις 300 βάθρες, ναι, με τα αρχαία, ναι, με το κατσικάκι, να έρθουν και να
0: πολύ
2: το απολαύσουν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαματσόπουλε. Κύριε Γλίνια, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για άστρα για άλλη μια φορά, γιατί σήμερα η ομάδα Πλειάδες βρίσκονται στην Ορεστιάδα στα πλαίσια έτσι μιας περιοδίας τους με ακριτικές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησαν επισκέψεις στο Σουφλί, στο Κυπρίνο, στην Ορεστιάδα σήμερα, στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη τη Δευτέρα. Καλημερίζουμε τον κύριο Αλέξανδρο Χιωτέλη, που είναι αστροφυσικός και επιστημονικός υπεύθυνος των δράσεων της ομάδας Πλειάδες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κυπρίνους και Σουφλί μέχρι τώρα, κύριε Χιωτέλη.
1: Ναι, η περιοδία μας έχει ξεκινήσει από το Σουφλί προχθές, χθες είμαστε στον Κυπρίνο και σήμερα συνεχίζουμε στην Ορεστιάδα.
0: Τι αποκομίσατε έτσι? Φαντάζομαι ότι ήρθατε σε επαφή με μαθητές, με ενήλικες ίσως, δεν ξέρω. Τι αποκομίσατε μέχρι στιγμής για την περιοχή μας εδώ, για τους ανθρώπους που συναντήσατε?
1: Πολύ όμορφη ερώτηση. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και θα το πάρω μετά από την αρχή.
0: Ναι.
1: Οι εντυπώσεις μας μέχρι στιγμής είναι οι καλύτερες.
0: Mm-hmm.
1: Η φιλοξενία των ανθρώπων εδώ μας έχει γοητεύσει. Δεν ξέρω τι φύεται στον Εύρο και σας κάνει τόσο καλούς ανθρώπους.
0: Παρά είμαστε καλοί όμως, ξέρετε, γιατί αυτή η καλοσύνη δεν μας βγαίνει σε καλό σε πολλά πράγματα. Όταν σε βλέπουν καλό και όχι, έτσι ξέρετε, με καλή διάθεση, όχι τόσο διεκδικητικό, σε προσπερνάνε.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά η καλοσύνη νομίζω πάντα στο τέλος, στο ζύγι
0: θα
1: στρέψει από το προσταθετικά. Δηλαδή εμείς ήρθαμε εδώ με τις βαλίτες μας γεμάτες με τηλεσκόπια, πειράματα, πυραβλάκια και φεύγουμε γεμάτες με χαμόγελα, ευγενικά βλέμματα, γέλια παιδιών, οπότε νομίζω το βγαίνουμε πολύ πολύ κερδισμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Το καλό είναι βέβαια ότι τα παιδιά δεν τα γνωρίσαμε τώρα, γιατί είναι στα πλαίσια ενός προγράμματος που λέγεται Universal, αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών, όπου κάθε χρόνο επιλέγουμε και μια ακριτική περιφέρεια και ξεκινάμε το πρόγραμμα από το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα παιδιά των εν λόγω τόπων στους οποίους πήγαμε τα γνωρίζουμε από το Σεπτέμβρη.
0: Διαδικτυακά.
1: Συναντιόμαστε ακριβώς. Κάθε δύο εβδομάδες συναντιόμαστε διαδικτυακά, συζητάμε για διάφορα θέματα αστρονομίας. Γνωρίζουν πολλούς ερευνητές από το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και πολλές ερευνήτριες. Και παράλληλα εκπονούν και αυτές, για αυτά σαν μικροί αστρονόμοι, τις δικές τους δουλειές. Οπότε επειδή το διαδικτυακό είναι καλό, αλλά το από κοντά ακόμα πιο ωραίο. Μαζευόμαστε και μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κάνουμε δράσεις για μικρούς και μεγάλους που είναι ανοιχτές σε όλο το κοινό του Εύρου.
0: Πείτε μας την πιο δημοφιλή δράση, δηλαδή σε ποια δράση έτσι είδατε τον κόσμο να αντιδρά καλύτερα? Τι είναι αυτό που τους άρεσε περισσότερο μέχρι στιγμής?
1: Η κάθε μία έχει τη δικιά της χάρη, θα έλεγα. Δηλαδή και στο Σουφλί πήγε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Μαγευτήκαμε πραγματικά από τις εξαιρετικές εργασίες που παρουσιάσαν τα παιδιά. Με πολύ μπρίο και πραγματικά πολύ έτσι, σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Μας μιλήσαν για μαύρες τρύπες, για νεφελώματα, για ταξίδια στον χώρο-χρόνο, για διαστημική κυπουρική. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφο.
0: Διαστημική κυπουρική.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Μου ακούγεται πολύ θελαστικό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Υπάρχει το στοίχημα πώς μπορεί να καλλιεργήσεις, ας πούμε, μαρούλια στον Άρη ή στο διάστημα σε έναν διαστημικό σταθμό. Και έκανε συγκεκριμένη μαθήτρια κάποια πειράματα που άλλαζε τις συνθήκες. Είχε βάλει δηλαδή φακές και άλλαζε τις συνθήκες. Πότε άλλαζε, παραδείγματος χάρη, τη θερμοκρασία, άλλαζε το είδος της ακτινοβολίας που δεχόταν το φυτό. Άλλαζε τις συνθήκες βαρύτητας, δηλαδή ουσιαστικά ανάγκαζε το φυτό να βρίσκεται σε διάφορους προσανατολισμούς και να δηλαδή μία με τα φύλλα προς τα πάνω, μία με τα φύλλα προς τα κάτω και παρατηρούσε πώς όλα αυτά τα φαινόμενα επιδρούσαν στην ανάπτυξή τους. Και έκανε κάτι υπέροχα γραφήματα που θα ζήλευε πραγματικά και υψηλού κύρους επιστήμονες.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, ακούγοντάς σας έτσι να τα λέτε. Από αυτά τα φιντάνια που συναντάτε, ας πούμε, και βλέπετε και παρακολουθείτε εργασίες τους, με ιδανικές συνθήκες, κάποια από αυτά θα μπορούσαν να αργότερα, αν προσεκτικά.

0: προσπαθούν, αν μελετήσουν, να γίνουν μελλοντικοί αστροφυσικοί όπως εσείς, ας πούμε.
1: Φυσικά, θα το συνυπογράφω και με τα δυο μου χέρια. Πραγματικά έχουμε γνωρίσει παιδιά διψασμένα για γνώση και φιέστατα, που αν το θελήσουν, βέβαια στο χέρι τους είναι, το τι αγαπάει ο καθένας.
0: Είναι εύκολο να γίνει κανείς αστροφυσικός?
1: Εύκολο δεν
0: ακούγεται
1: είναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο πάντως, έτσι.
1: Θέλει να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο σε σπουδές, δηλαδή πρέπει στην αρχή να πάει στο πτυχίο, είτε μέσω του φυσικού είτε του μαθηματικού, μεταχεί με τα πτυχιακά, διδακτορικά, μεταδιδακτορικά. Δεν είναι αυτό που λέμε ο εύκολος ίσιος δρόμος που θα σε φέρει γρήγορα στην επιτυχία, αλλά η ομορφιά του κόσμου και του σύμπαντος είναι τέτοια που πάντα θα σε αποζημιώνει.
0: Υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση για τους... Εντάξει, εσείς είσαστε, απασχολείστε στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, αλλά θέλω να πω, πρέπει να είναι πολύ λίγες οι θέσεις ή οι χώροι που μπορεί κανείς να αξιοποιηθεί, να αποκατασταθεί επαγγελματικά.
1: Σίγουρα δεν είναι το επάγγελμα που έχει την καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και πόσο μάλλον δε στην Ελλάδα, που δυστυχώς η έρευνα δεν παίρνει το κύρος που θα έπρεπε να έχει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αν αγαπάς κάτι πρέπει να το ακολουθήσεις. Είναι σαν τους ανθρώπους. Μπορείς να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, αλλά να είναι λίγο φτωχαδάκι, πώς να το πω. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον πάρεις, αν τον αγαπάς πραγματικά. Γιατί με αυτό θα συνεχίσεις να είσαι ευτυχισμένος.
0: Κύριε Χιωτήρη, δηλαδή, τώρα που θα πάτε κάτω στην Αθήνα εσείς και έχετε στη βαλίτσα σας όλες αυτές τις εντυπώσεις από τα κριτικά νησιά ή από την χερσαία περιοχή, την ακριτική που επισκεφθήκατε. Για την περιοχή μας τουλάχιστον, θα προτείνατε να γίνει ένα μικρό εθνικό αστεροσκοπείο? Τώρα ίσως η ερώτηση είναι λίγο κάπως, αλλά ένα μικρό εργαστήρι να γίνει εδώ στην Παραμεθόριο με τη δική σας συμβολή ως αστεροσκοπείου, για να μπορούν να ανατακτά διαστήματα τα παιδιά να πειραματίζονται, να το επισκέπτονται, να μελετούν πράγματα εδώ.
1: Αυτό θα ήταν υπέροχο και μακάρι κάποτε να επιτευχθεί και φυσικά
0: θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή ένα μικρό, έτσι, όχι προδιαγραφών της Αθήνας, ένα κάτι άλλο που να μπορεί ο μαθητικός κόσμος ή άλλοι, οι ενήλικες, να το επισκέπτονται και να παρατηρούν, έτσι, ενισχύοντας την περιοχή, την Παραμεθόριο.
1: Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό hub, ένας κόμβος επιστημών ουσιαστικά, που θα μπορούσε να φιλοξενεί μέσα πειράματα, τηλεσκόπια, βέβαια. Και αυτό είναι και το στίχημα που προσπαθεί να παλέψει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ακριβώς με αυτά τα προγράμματα, να σπάσει την εικόνα ότι η επιστήμη και η γνώση βρίσκονται μονάχα στα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας. Ότι όπως οφείλουμε, η επιστήμη και η γνώση πρέπει να επιστρέφει παντού, πρέπει να επιστρέφει εκεί που ανήκει στην κοινωνία και να διαχέεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό ακριβώς κάνουμε και με το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και με την ομάδα Πλειάδες, οργώνοντας όλες τις ακριτικές περιοχές. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια από την Κάσο μέχρι τον Εύρο. Έχουμε επισκεφτεί πάνω από 14 νησιά και τώρα οργώνουμε τον Εύρο. Και η συμμετοχή πραγματικά τόσο των μαθητών, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των πολιτών στις δράσεις μας, μας ενθαρρύνει να συνεχίζουμε με όλο και αυξανόμενο πάθος και ενέργεια.
0: Οπότε πάτε μαζί σας αυτή τη σκέψη μας και την πρότασή μας και δουλέψτε τη, σας παρακαλούμε πολύ, στην Αθήνα, γιατί εδώ ο Εύρος χρειάζεται, για να μείνει ο νέος στην περιοχή, για να μείνει και ο ενήλικας στην περιοχή, χρειάζεται ερεθίσματα. Ένα από αυτά είναι και ένα μικρό, έτσι, όπως το είπατε, hub εδώ στον ακριτικό Εύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χιωτέλη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ξεπεράσαμε κατά 2 λεπτά. Εντάξει. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας, έτσι, συνάντηση τη Δευτέρα το πρωί. Ακολουθεί το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων της Έστωρης Τιάδας. Καλό υπόλοιπο, καλό τριήμερο, με υγεία.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Αρνητική μεταβολή της τάξης του μείον 4,8% παρουσίασαν το 2025 οι γεννήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία γεννήσεων του προηγούμενου έτους που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Ελστάτ. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 2025 γεννήθηκαν 3.376 νεογνά, δηλαδή 193 λιγότερα από εκείνα που γεννήθηκαν το 2024, που ο αριθμός τους είχε φτάσει τα 3.569. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας σε ό,τι αφορά τον αριθμό γεννήσεων, με τις περιφέρειες Ιωνίων Νήσων, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας να καταγράφουν υψηλότερα αρνητικά ποσοστά. Οι μόνες περιφέρειες που είχαν θετικό πρόσημο στη σύγκριση των αριθμών γεννήσεων μεταξύ του 2024 και του 2025 ήταν αυτή της Κρήτης και οριακά και του Βορείου Αιγαίου. Σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, οι γεννήσεις στη διάρκεια του 2025 ήταν λιγότερες κατά 4,2% σε σχέση με το 2024. Ξεκίνησαν από εχθές για τέταρτη χρονιά οι πτήσεις της αεροπορικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο με δύο πτήσεις κάθε εβδομάδα. Όπως είπε στην ΕΡΤ Ορεστιάδος ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης, οι πτήσεις είχαν ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας, με την πλάστηκα να γέρνει λίγο περισσότερο προς τα δρομολόγια με προορισμό το Ηράκλειο. Οι πτήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Σημαντική πάντως κρίνεται και η εξέλιξη που έκανε γνωστή ο κ. Ζαντανίδης και για μια ακόμα σύνδεση που από τις αρχές του επόμενου έτους φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί, αφού όπως είπε στην προκήρυξη άγωνων γραμμών και στο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Σιτία προστίθεται ως ενδιάμεσο σταθμός η Μυτιλίνη. Ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα, όπου ήδη μεγάλες ποσότητες του προϊόντος βρίσκονται στα αλόνια για την ξύρανσή τους. Από τον Ιούλιο, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού για την έναρξη της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά σε τιμές που θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς να θεωρούν ικανοποιητική την τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιάννης Μαραγκωτίδης έκανε λόγο για μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι το μέγεθος του κεφαλιού του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή από τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο έχει πολύ καλή ποιότητα. Να σημειωθεί ότι η παραγωγή της Βίσας εδώ και πολλά χρόνια δίνει το 70% της συνολικής εγχώριας παραγωγής σκόρδου. Όσον αφορά την καλλιέργεια σπαραγγιού, στην οποία η περιοχή της Βίσας πρωτοπορούσε για δεκαετίες, φέτος τελειώνει οριστικά, καθώς και οι τελευταίοι 4-5 παραγωγοί που είχαν απομείνει παρέδωσαν τις τελευταίες τους παραγωγές φέτος και εγκαταλείπουν το σπαράγγι. Δυστυχώς τελείωσε, ήταν μια δυναμική καλλιέργεια, αλλά πλέον όσοι λίγοι νέοι αγρότες έχουν απομείνει, στρέφονται στις εκτατικές καλλιέργειες και δεν διαφαίνεται να έχουν ενδιαφέρον για τα σπαράγγια, ανέφερε ο κ. Μαργαριτίδης. Τριήμερο κάμπ Ποντιακής Νεολαίας διοργανώνει από σήμερα μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός. Στους κατασκηνωτικούς χώρους αναμένεται να συναντηθούν περίπου 300 νέοι των Ποντιακών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με στόχο τις κοινές δράσεις και τη βιωματική επαφή τους με την Ποντιακή Παράδοση. Το κάμπ Θαλασσάκρια 2026 θα περιλαμβάνει εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίας, βιωματικές, μουσικοχορευτικές δράσεις και πολιτιστικές βραδιές με ζωντανή ποντιακή μουσική. Παράλληλο στόχος των διοργανωτών είναι να δημιουργηθεί και ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ νέων των ποντιακών συλλόγων της περιφέρειας που θα διατηρήσει και θα ενισχύσει μελλοντικά την ποντιακή πολιτιστική ταυτότητα. Ανοίγουν σήμερα τα Ορέστια 2026 για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της νέας Ορεστιάδας. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και περιλαμβάνουν πολλές παραστάσεις μουσικής και χορού, συναυλίες, εκθέσεις, εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις, παραδοσιακά γλέντια και βιβλιοπαρουσιάσεις, ενώ για την τελευταία ημέρα έχει προγραμματιστεί η μεγάλη συναυλία με τους Κώστα Μακεδόνα και Βίκη Καρατζόγλου, που θα εμφανιστούν στις 28 Ιουνίου μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, με ρεπερτόριο αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη. Η έναρξη του δεκαημέρου των Ορεστίων θα γίνει σήμερα με την εκπαιδευτική δράση αστρονομίας και αστροπαρατήρησης στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, με πατινάδα επί της οδού Κωνσταντινού Πόλεως, ενώ η πρώτη βραδιά θα ολοκληρωθεί με εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Ορεστιάδας και παραδοσιακό γλέντι με μουσική, ζωντανή μουσική από τον ακριτικό ήχο. Στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ορεστιάδας μεταφέρονται σήμερα οι δράσεις αστροπαρατήρησης και ουρανογραφίας που περιοδεύουν στον Εύρο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Universal Αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών, το οποίο έχει σχεδιάσει, συντονίζει και υλοποιεί η πρωτοβουλία Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Αύριο οι δράσεις μεταφέρονται το Σαββατοκύριακο οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αλεξανδρούπολη και τη Δευτέρα ο κύκλος θα κλείσει στη Σαμοθράκη. Μουσικοποιητική παράσταση με την Γιώτα Τηγανούρια στο τραγούδι και το σαντούρι και τη Μυρσίνη Λενούδια στην επιλογή των κειμένων και στην αφήγησή τους, διοργανώνει σήμερα το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης Αρμονίας Γένεσης. Η εκδήλωση με τίτλο «Εκεί που ανθίζει η φωνή» θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με το καλό, στο τελευταίο ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, ίσως και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευή με το καλό, 19 γράφει το κοντέρ του Ιούνιου και έρθω Ρεστιάδας μαζί σας από τους 101 και 103,5 των FM, συντροφιά και Γιάρτ Καβάλας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, από τους 96,3 των FM. Άκου να δεις, η εκπομπή που θα σας συντροφεύσει και θα σας ενημερώσει, αυτό θα επιχειρήσει τουλάχιστον δηλαδή, μέχρι και τις 12 σε ένα καθημερινό ραντεβού. Και φυσικά, εκτός από τις συχνότητες που αναφέραμε, τις αναλογικές, υπάρχει και η διαδικτυακή δυνατότητα ακρόασης του testing www.rteco.gr/radio. Επιλέγετε Ρεστιάδα, Καβάλα, Κομωτινή, ό,τι θέλετε δηλαδή από τους περιφερειακούς σταθμούς, αλλά και από τα κεντρικά προγράμματα της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε λοιπόν, μια μέρα που φαίνεται να έχει καλοκαιρινά χαρακτηριστικά και τα οποία έχει μια διάθεση ο καιρός να τα διατηρήσει τουλάχιστον για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Δεν φαίνονται δηλαδή τίποτα ανακατοσούρες οι οποίες είναι μάλλον ως φαινόμενο συνηθισμένο. Και το περάσαμε και τον Ιούνιο, θα το δούμε βέβαια στην πορεία και στην εξέλιξη. Άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο. Καλημέρα και από τον Άγγελο. Γιάννης Κελίδης, μουσικές επιλογές, με κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε δηλαδή σήμερα και εμείς για να λέμε την αλήθεια. Και η Χρυσούλα Σαμουρίδου με τον Βασίλη Πρεμίδη θα είναι μαζί σας σε αυτό το καθημερινό δίωρο σχεδόν ραντεβού, γιατί μεσολαβούν και τα δελτία ειδήσεων από τις συχνότητες δημοσίου ραδιοφώνου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
0: Σχεδόν
1: 19 Ιουνίου.
0: Σχεδόν 20.
1: Ναι.
0: Σχεδόν
1: το,
0: σχεδόν
1: εγώ ένα πράγμα θα πω.
0: Ναι,
1: δίνω μια έτσι πρώτη ιδέα.
0: Τι
1: το
0: ιδέα?
1: Πρώτο τραγούδι που επέλεξαν εδώ οι συνάδελφοι δεν είναι τυχαίο. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Προς το παρόν.
0: Σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό, για κάποιο. Λοιπόν, και επίσης θα καταστρεφόταν ο κόσμος αν δεν υπήρχαν οι Ρουφιάνοι.
1: Οι Ρουφιάνοι?
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι τα, γνωστό.
0: Έτσι. Είναι γνωστό τη πάση, νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Όλοι ψάχνουν τα βαθιά λαρίνκια και τα βαθιά αυτιά και τα. Πασόκ, Ελλάς, λέει, ψάχνουν το βαθύ λαρίνκι που μιλάει το ένα στον άλλον κτλ. Οπότε η Ρουφιανιά είναι το πρώτο που θα κατέρεε όλο το σύστημα. Δύο 24 ώρα. Να μην ρουφιάνευε κανένας κανέναν, να μην κάρφωνε κανένας κανέναν.
1: Θα είχε έχουν μπλοκάρει τα πάντα.
0: Έχουν διαλυθεί τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Παρασκευή να έχουμε. Έτσι, ένα, μάλλον καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο αυτό που έχουμε μπροστά μας.
1: Να πω και ένα επιτέλους όμως, γιατί λίγο έτσι. Και ο Ιούνιος, τουλάχιστον στο πρώτο του διάστημα. 30,
0: 32, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Δεν πατούσε σταθερά στο καλοκαίρι.
0: Μπαίνουμε έτσι σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες και με τις θερμοκρασίες.
1: Ναι, κοίτα, όταν βλέπω εδώ τώρα ότι οι ελάχιστες θα είναι 19-20 βαθμοί, δηλαδή και στα ξημερώματα που συνήθως είναι η ώρα που πέφτει περισσότερο η θερμοκρασία, μέσα στο 24ωρο.
0: Τέσσερις πήγε.
1: Ναι, θα έχεις 19-20 βαθμούς.
0: Άρα.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Και μετά θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε, ξέρεις, τα κλασικά. 34, 35 πήγε, 36, πω. Τι θα κάνει τον Ιούλιο και τα λοιπά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε για αυτά, τα προσπερνάμε. Και αυτό που λέμε αναμφίβολα και τι είναι σωστό και πρέπον, να σας πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνά μας για την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Με την ΕΡΤ Καβάλας, άμα θέλετε να μιλήσετε δηλαδή, με τους φίλους και συναδέλφους εκεί. 2510-242-549-101-103,5 των FM από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για τα βόρεια, τα νότια και όχι μόνο. 96,3 για την περιοχή της Καβάλας, δηλαδή συντροφιά πάμε και σήμερα από την δυτική πλευρά της περιφέρειας μέχρι και την ανατολικότερη. Τώρα, από εκεί και πέρα, πλην των τηλεφωνικών γραμμών, υπάρχει η δυνατότητα να μας στείλετε οτιδήποτε mail θέλετε για να γνωστοποιήσουμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε, εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε. Μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης μπορείτε μια χαρά να επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας στη διαδικτυακή με τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, με κεντρική επικαιρότητα διεθνή θέματα. Και φυσικά το Netflix, δωρεάν πλατφόρμα για τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά, όλα αυτά που περιλαμβάνει και σας προσφέρεται με ελεύθερη πρόσβαση, όπως είπαμε, και σε χρόνους που εσείς επιλέγετε. Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά και τα της επικοινωνίας και κατά άλλα, επειδή είπαμε και για τα διεθνή.
1: Εχθές καλά έκανα και το ψιθύρισα και δεν είπα δυνατά το έχουμε συμφωνία. Και φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, γιατί
1: πραγματικά τώρα πέρασαν πάλι λίγες ώρες και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι κάπου κάτι κλωτσάει.
0: Κάτι κλωτσάει. Ναι, υπογραφές πέσαν όμως. Δηλαδή ο Μαρκαδόρος έγραψε.
1: Εκείνος ο χοντρός Μαρκαδόρος που χρησιμοποιεί τον
0: Αλτρέα. Αυτό πάλι ρε παιδί μου, δηλαδή. Τι Μαρκαδόρος είναι αυτό, δηλαδή.
1: Έτσι θέλει ο άνθρωπος, όλα τα θέλει extra large.
0: Εγώ όταν την βάλω στην κατάψυξη κάτι γράφω με τέτοιο Μαρκαδόρο απ' έξω ότι. ξέρω εγώ, είναι φασόλια πράσινα, φασόλια κόκκινα, ξέρω εγώ. Μόνο εκεί σημειώνω που είναι ανεξίτηλος και όλα. Τώρα το Μαρκαδόρο, Κοντζάν, πρόεδρος να υπογράφει.
1: Είναι extra large ο άνθρωπος, είπαμε σε όλα του.
0: Γιατί δεν του δώσανε ένα σπρέι να βάζει μια μονογραφή.
1: Έκανε
0: ένα γράφτη, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά που ζούμε.
1: Και μέσα στις Βερσαλίες, παρακαλώ να πάτε.
0: Ναι, πραγματικά. Βέβαια, στις Βερσαλίες υπάρχει αίσθηση δηλαδή στον χώρο.
1: Καμία.
0: Δηλαδή, οκ, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε μπορεί να.
1: Είδες εσύ να έχει αίσθηση σε οτιδήποτε τα τελευταία χρόνια.
0: Βρε, τι ζούμαστε να τρελαθούμε, μας τρελάνε. Από πολλές πλευρές, έτσι. Δηλαδή, αν καθίσεις και παρακολουθείς ένα δελτίο ειδήσεων, αν το αντέξεις, γιατί είναι και ένα θέμα αντοχής, λες, τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, Κιμ, πάτα το κουμπί. Δηλαδή, θα τελειώνει αυτή η ιστορία. Τι είναι αυτό το πράγμα, όλη αυτή η τραγικότητα που ζούμε. Και τέλος πάντων, λοιπόν, τα αφήνουμε και αυτό τώρα. Κατά τα άλλα, είπαμε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μας καταστρέψει. αναμφίβολο. Δεν είδαμε καλά παιχνιδάκια, αλλά είδαμε βέβαια και βλέπουμε αρκετού τσικαγκολάκια. Χθες δηλαδή, στο παιχνίδι που έβλεπα εκεί, ήταν της Ελβετίας. Μέχρι το 70 τόσο ήταν.
1: Με ποιον είπαμε έπαιζε η Ελβετία? Βοσνία.
0: Με τη Βοσνία, ναι.
1: Να.
0: Μέχρι το 74 ήταν 0-0. Και ναι. Το 74 μέχρι το 100.
1: Μετά πήραν μπρος αυτοί.
0: Σε 20 λεπτά έγινε 4-1.
1: Πιο μπροστά δεν τους είχε πει κάποιος δηλαδή, ότι έπαιζαν πάλι.
0: Άμα είναι ρε παιδιά, να παίξουμε το τελευταίο 20 λεπτό. Δηλαδή, άμα είναι δεν τυρανιόμαστε τώρα, βλέπουμε όλα αυτά. Όλη αυτή τη σαπίλα. Χωρίς φάση ήταν πριν το 2 μάτς και μέσα 20 λεπτά μπήκαν 5 γκολ. Μετά είδαμε και τους άλλους άμπαλους. Η αμπαλοσύνη.
1: Για ποιο λες τώρα? Όλοι άμπαλοι είναι σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Δεν ξέρω. Καναδάς Κατάρ. Τι δουλειά έχει βρει ο Καναδάς με το ποδόσφαιρο? Τι δουλειά έχει ο Καναδάς με το ποδόσφαιρο? Α, παίξτε κανένα χόκι εκεί επί πάγου. Τι παίζετε που είναι το αγαπημένο σας και είναι το νούμερο ένα και στις προτιμήσεις σας. Με το ποδόσφαιρο, γιατί έτσι να το κακοποιείτε δηλαδή?
1: Στα στο τρία, Κατάρ τι να κάνουν, τρία, καμιλοδρομίες.
0: Ας κάνουν κάτι άλλο στο Κατάρ δηλαδή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω, ας κάνουν πετρέλαια, τι κάνουν εκεί δηλαδή. Δηλαδή
1: μην παίζετε
0: πρέπει ποδόσφαιρο. Να παίξετε ποδόσφαιρο. Αφήστε το, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Όπως δηλαδή η Ελλάδα, με Παρθενώνες έχουν κάνει όλοι. Παρθενώνες έχουν κάνει μόνο εμείς δηλαδή. Οι άλλοι τρώγαν βελανίδι ακόμα. Εμείς κάναμε Παρθενώνες. Τώρα να συγκριθούμε. Ο άλλος το Κατάρ έκανε πάσα στα 3 μέτρα και το χτυπούσε στο λαρίκι τον άλλον η μπάλα. Και έμπαινε το ιατρικό επιτελείο μέσα.
1: Έχεις
0: για να.
1: Έχει κέφια σήμερα, έτσι.
0: Τι κέφια έχω.
1: Και έχει και λόγους να έχει και κέφια από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχω. Δηλαδή, τι κακοποίηση είναι αυτή, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτή η πάσα? Αυτή είναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως είναι εντυπωσιακό. Εκτός των άλλων, επειδή βιώμαι και η Βοσνία, είναι πολύ ξέσεις σαραντάριδες που παίζουν ακόμη.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Σε αυτό το Μουντιάλ. Και φαντάσου μέσα σε αυτή, ξέρω εγώ, σε αυτή τη λίστα που έχω εδώ μπροστά μου, δεν είναι μέσα ο Μέση, γιατί είναι μικρούλης. Είναι 39 και κάτι.
1: Δεν έχει πατήσει 40, τα 40, ναι. Ναι, δεν τον έχει μέσα η λίστα.
0: Δηλαδή, ο top είναι, είχε παίξει στο παγκόσμιο του 18, ο Εσάμ Ελχαντάρι.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, όχι, από την Αίγυπτο.
1: Συγγνώμη, σε αγώνα με τη Σαουδική Αραβία, ναι.
0: Έπαιξε σε Μουντιάλ 45 ετών και 160 ημερών. Οπότε λίγο κι εσείς, όσοι δηλαδή ψιλοτσιμπάτε λίγο στην ηλικία, μην απελπίζεστε. Έχετε προοπτική. Ορίζεστε ταλέντο. Αν είστε 32 και 35, μπορεί να έχει μια προοπτική. Έτσι. Ο Μαντραγκόνλι από την Κολομβία 43. Ο Μιλά, ο Ροζέ Μιλά. Αυτός δεν ήταν που χαίρεθηκε στον Ολυμπιακό, μιλά. 42 ετών ήταν δηλωμένος τότε, γιατί στο Καμερούν τους δηλώνουν όπου πάνε στο Δημαρχείο. Δεν μπορεί να πάνε από κάνα 2 χρόνια, δηλαδή 3. Μπορεί να είναι και. Τον έβλεπε φάτσα και έλεγε αυτός. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και 50 πλάς. Τέλος πάντων. Ο Ρονάλντο φυσικά, έτσι, ο οποίος 41.
1: Α, τι, και 41 και βάλε αρκετά
0: και
1: βάλε.
0: 132 ημέρα.
1: 41 μισό είναι ο Ρονάλντο.
0: Ο Μόντριτς.
1: Ο Μόντριτς.
0: Του μισέ ματιά σου. Ο Μόντριτς φυσικά δεν παίζει.
1: Ναι. Ο οποίος κοντεύει τα 41.
0: Κατά κάποια έννοια παίζει. Ναι. Εντάξει. Κάτι κάνει. Όχι, είναι καλός παίκτης, αναμφίβολα δηλαδή. Ο Τζένικ στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Σίλτον, ο θερμοφύλακας στην Αγγλία. Έτσι και τα λοιπά. Ο Τζοφ επίσης 40. Ο Τζέκο που είδαμε χθες και από αυτόν πήραμε αφρομή. Ο οποίος είναι 40 χρονών και 3 μηνών. Και μέσα, επειδή αυτοί είναι 40 πλάς, ο Μέση. Που έβαλε και 3 γκολ, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα.
1: Εμένα το πιο τέτοιο από όλα τα ονόματα που δεν τον ήξερα καν φυσικά τον άνθρωπο, είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ.
0: Ο Βοζινία.
1: Ναι, που από πόσους ακολούθους και έφτασε.
0: 50-150.000 ακολούθους είχε στο Twitter, συγγνώμη, του. Και μέσα σε λίγες μέρες, με την εμφάνιση που έκανε με το πράσινο.
1: Πάνω από 16 κονδύρι, εκατομμύρια.
0: Είναι πάνω από 16 εκατομμύρια τώρα.
1: Εχθές εδώ μεταξύ, επειδή την είχα την απορία, λέω τι σημαντικό έκανε αυτός, λέω, την ώρα που έπαιξε στον αγώνα εκεί στο
0: με την Ισπανία, να τον κρατήσει με την Ισπανία το 0 και να βγάλεις να κάνεις τόσες αποκρούσεις είναι σημαντικό προφανώς και γι' αυτό και
1: προφανώς, τον αγάπησε ο κόσμος πολύ.
0: Προφανώς δεν είναι από το πράσινο ακροτήριο οι followers. Το πράσινο ακροτήριο έχει 450.000 κόσμο όλο και όλο. Οπότε 16,5 εκατομμύρια είναι προφανώς από όλο τον κόσμο οι οποίοι τον υποστήριξαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αφήνουμε και αυτό, τα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Και δεν είμαστε και για πολλά ακόμα, γιατί πήγε 10 και 32.
0: Εντάξει, να πούμε ότι το πόσο κάνει.
1: Άντε πάλι, ναι. Δεν με νοιάζει πόσο κάνει, πώς να τα αγοράσω είναι το πρόβλημά μου.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι το πόσο κάνει κάτι, το ξέρω. Το πώς θα το πληρώσω είναι το ζήτημα. Όταν. Γιατί μια χαρά οι περισσότεροι ψάχνουν δηλαδή, έτσι, για να πάρουν προϊόντα και τα λοιπά. Ψάχνουν ποιο είναι προσφορά στο ένα σούπερ μάρκετ, ποιο είναι προσφορά στο άλλο, ποιο είναι.
1: Στοκάρουν.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Δηλαδή, το πώς το πληρώνω είναι το ζήτημα. Το πώς το πληρώνω, εκείνο είναι το μεγάλο και το τεράστιο πρόβλημα. Και επίσης μας είπε και ο Γιάννης Τουρνάρας.
1: Ναι.
0: Ο
1: κεντρικός μας τραπεζίτης.
0: Κεντρικός τραπεζίτης.
1: Ναι.
0: Ότι λέει σε λίγα χρόνια θα έχουμε πρόβλημα με τις συντάξεις. Χαίρομαι πολύ ότι θα έχεις πρόβλημα με τις συντάξεις, κύριε Τουρνάρα, και του οικονομικού επιτελείου όλοι. Χαίρομαι πολύ ότι θα έχεις. Όταν ο μισθός είναι εδώ που είναι, που οι εισφορές είναι μικρές. Έτσι, όταν ο Κοσμάκης και η νεολαία φεύγει έξω, συνεχίζει να φεύγει έξω, έτσι, γιατί επίσης η μισθή εδώ είναι με μια συνάρτηση πραγμάτων από ενίγεια κτλ. Χαίρομαι πολύ ότι θα έχεις πρόβλημα.
1: Είμαστε πολύ. Πάρα πολύ καλοί στο να δηλαδή, κάνουμε διαπιστώσεις και να τις ανακοινώνουμε
0: κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μα ο κύριος Τουρνάρας είναι ο πρώτος που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συγκράτηση και των μισθών. Άμα υπάρξει συγκράτηση μισθών, θα υπάρχει μια αποσυναρμολόγηση όλων των άλλων. Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι. Ο χορτασμένος, τον πεινασμένο, δεν τον κατάλαβε ποτέ.
1: Και ούτε πρόκειται να
0: και
1: τον
0: δεν
1: καταλάβει.
0: Πρόκειται να τον καταλάβει ποτέ. Έτσι απλά είναι τα πράγματα σε αυτή τη ζωή και αυτά είναι κάποιοι κανόνες. Λοιπόν, και επειδή το πήγαμε λίγο παραπανίσια, τώρα να πάμε και στο τραγουδάκι μας και στα. Και δεν θέλω και να τα χαζά που έπαιζες πριν.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημέρα. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από Καβάλα δηλαδή μέχρι και Εύρο, Ορεστιάδα και βορειότερα. Μαζί από τις 103,5 των FM και από τις 96,3 επίσης των FM. Και φυσικά, άκου να δεις, και συνεχίζουμε. Είπαμε λίγο μουδιά, είπαμε λίγο πόσο κάνει, που ξέρουμε πόσο κάνει, δεν μπορεί αγοράσει, έπρεπε να τη λέμε την πλατφόρμα, γιατί μας, πραγματικά δηλαδή η αναζήτηση χαμηλότερης τιμής οδηγεί, ουσιαστικά καθοδηγεί και τον καταναλωτή και όχι αυτό που αγόραζε ή θα ήθελε να αγοράσει, γιατί είναι αυτό που λένε, δεν βγαίνω μάνα μου, κατάλαβες. Λοιπόν, καταλάβατε μάλλον, έτσι, για να έχω την ευγένεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, ορίστε, να ψάχνεις να βρεις, είπαμε, καμιά είδηση λίγο ενισχυτική της διάθεσης ψυχολογίας. Τα καύσιμα μειώθηκαν οι τιμές βέβαια στο πετρέλαιο, αλλά εμείς θα περιμένουμε κανένα μήνα, λέει, και βάλε για να δούμε μείωση στην Αγγλία. Κλασικά. Κάνει 2-3 μέρες. Μάλλον με το που ξεκίνησε η ιστορία με τον πόλεμο με το Ιράν, τη δεύτερη μέρα άρχισε να τσιμπάνε τιμές. Καταλαβαίνετε γιατί δεν.
1: Τώρα που έπεσε στα.
0: Τώρα που έπεσε. Είπαμε. Θα αργήσει η αποκλιμάκωση, ναι, στην
1: Αγγλία. Θα
0: πρέπει
1: πρώτα να γεμίσουν τις αποθήκες, περίμενε.
0: Ναι, και δεν. Καταλάβετε, θα αργήσει η αποκλιμάκωση.
1: Ναι.
0: Γιατί ναι, είναι τα συμβόλαια, είναι στις αυξήσεις, τσακ μπαμ. Στις μειώσεις, σιγά μην μειωθεί τώρα δηλαδή. Τι να κάνουν δηλαδή. Πού να μείνουν δηλαδή στην.
1: Πρόλαβα πάντως, έβγαλαν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Όχο.
1: Σε αυτό το τρίμηνο.
0: Τα λέγαμε πριν από λίγο καιρό πόσα δισεκατομμύρια συν ήταν όλες αυτές οι πετρελαϊκές εταιρείες. Τώρα, εκτός των άλλων βέβαια, η Eurostat. Λίγο μας ταρακουνάκι. Τώρα, αυτή είναι σοβαρή, είναι αυτή η Eurostat ή είναι καμιά.
1: Όχι, η Eurostat μάλλον είναι μια σοβαρή.
0: Σοβαρή είναι. Ναι. Γιατί είμαστε, λέει, στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βουλγαρία μαζί όσον αφορά την αγοραστική δύναμη.
1: Καλά, αυτό το λέμε εδώ και καιρό. Δεν είναι η πρώτη φορά που στο λέει.
0: Ξαναβγεί και το επιβεβαιώνει όμως. Βγάζει ανατακτά διαστήματα.
1: Τι θέλει να μας θυμίζει πόσο αδύναμοι οικονομικά είμαστε.
0: Ναι, λες και δεν το ξέρουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Έχω κουραστεί με διαπιστώσεις.
0: Και οι δύο χώρες, λέει, επειδή είμαστε γειτονιά κιόλας.
1: Βέβαια και είμαστε γειτονιά.
0: Έτσι. Είμαστε, λέει, στο 32% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσεξε, 32% κάτω από το μέσο όρο. Και μάλλον οι γειτονές είναι λίγο καλύτερα κιόλας, αν κρίνω από το γεγονός των καταγραφών που γίνονται από την, επισκεψιμότητα.
1: Αλλά οι γείτονες δεν θέλουμε να τους αναχωρήσουμε. Από την ώρα που μπήκαν στο ευρώ θα πρέπει να περιμένουν διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια, εκείνοι το πήραν λίγο αλλιώς. Δηλαδή, εμείς κάτι που έκανε 100 δραχμές, με το που μπήκαμε στο ευρώ το κάναμε 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήταν αύξηση 375%. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και φυσικά, έτσι, εντάξει, ο πληθωρισμός έχει τρελαθεί. 4,9-5%. Ωραία.
1: Τι έχω εδώ.
0: Τίποτα ωραία. Για πες τι έχουμε εδώ πέρα. Γιατί τώρα ήταν να μιλήσουμε και με τον κύριο Βίτσα.
1: Ναι, με τον κύριο Βίτσα πρόκειται να μιλήσουμε. Τον δήμαρχο Σαμοθράκης.
0: Για να μιλήσουμε με τον κύριο Βίτσα. Έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το Τζόκερ ή το Euro Jackpot παρά με τον κύριο Βίτσα δηλαδή.
1: Πρέπει να τον πετύχει τη στιγμή που μπορεί να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συνέντευξη.
0: Το λέμε επειδή είναι σχετική δύσκολη επικοινωνία. Έτσι. Όχι ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει κτλ. Προς Θεού, έτσι, δεν το λέμε γι' αυτό. Γιατί είχαν χθες εκεί τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και ήδη από την προηγούμενη ώρα, από την προηγούμενη εκπομπή με τη Μαρία Μανάκα, ακούσατε κάποιες πρώτες αναφορές για το ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν με το πλοίο που θα μπει στη γραμμή.
0: Βασικά, από ό,τι καταλαβαίνω, ο φόβος είναι περισσότερο.
1: Μιλάμε για το Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, ναι. Λίμνος, Αϊστράτης, έτσι.
0: Κάτσε για να το πάρουμε όλο το πακέτο. Είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός. Δεν αφορά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Ουσιαστικά θα είναι από το φθινόπωρο και μετά, από τον Οκτώβριο νομίζω και μετά. Και υπάρχει ανησυχία γιατί είχε ψηλοστρώσει η εκτοπλοϊκή συγκοινωνία.
1: Με το αδαμάντιο κοραή ήταν στρωμένη. Δηλαδή, όλοι αυτό λένε τουλάχιστον.
0: Έφευγε στην ώρα του, το ένα, ναι, το άλλο, ναι. Δεν είχε ζητήματα, θέματα κτλ. Και επειδή ακούγεται, γράφεται για ταχύπλο ότι θα μπει στη γραμμή, Ο μεγάλος φόβος είναι, πέρα από το γεγονός ότι πιθανά οτιδήποτε καινούριο μπορεί να δημιουργεί έτσι λίγο και μια ανασφάλεια μέχρι να δεις πώς λειτουργεί και τι κάνει, ότι θα αυξηθούν και τα εισιτήρια. Οι τιμές των εισιτήριων.
1: Και θα αυξηθούν σημαντικά, αυτό φοβούνται.
0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω σε πόση ώρα θα το κάνει το δρομολόγιο. Τώρα κάνει 2 παρά 10, νομίζω, είναι ο χρόνος του δρομολογίου. Αν θα το κάνει και νωρίτερα τώρα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, και έγινε χθες αυτή η διευρυμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Διευρυμένη υπό την έννοια ότι
1: και φορείς
0: είχαν κληθεί και φορείς να πάρουν θέση και να πούν τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Μάλιστα, όπως ακούσαμε, είχε λέει 1,5 χρόνο να γίνει διαζώσεις Δημοτικό Συμβουλίο. Τώρα εδώ που τα λέμε, βέβαια, σε πολλά θέματα, άμα αφορούν παραχωρήσεις αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Να λέει ο άλλος τι να πάω να κάνω.
0: Έχουν γίνει τέτοια πολλά θέματα, άμα αφορούν παραχωρήσεις αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Να λέει ο άλλος τι να πάω να κάνω.
0: Λέει ο άλλος τι να πάω να κάνω, δηλαδή, για να. Επειδή...
1: Είναι...

0: το έδωσε χθες η Ελστάτ.
1: Τι έδωσε πάλι αυτό?
0: Είναι τα προσωρινά στοιχεία στατιστικά που δίνει για τις γεννήσεις του 2025 σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο περιφερειών. Καταβάζει σε σύγκριση με το 2024.
1: Τι μας λέει?
0: Τίποτα, δεν το περιμέναμε. Έχουμε και άλλη μείωση σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας. Έχουμε και άλλη μείωση στις γεννήσεις. Είναι μείον 4,2% σε σχέση με το 24 σε όλη την Ελλάδα.
1: Πόσο?
0: Μείον 4,2% σε σχέση μόνο με το 24, έτσι, γιατί είναι κάθε χρόνο αρνητικό, οπότε άρα, αυτό προστίθεται κοίτας, κάθε χρόνο.
1: Ας δούμε τώρα το θετικό.
0: Ποιο είναι το θετικό?
1: Ότι οι Έλληνες ανακάλυψαν την αντισύλληψη.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά επιμέρους...
1: Ή πήραν περισσότερες τηλεοράσεις.
0: Τις περιφέρειες, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα που έδωσε χθες η Ελστάτ, είναι στην έκτη θέση. Δηλαδή, άμα πάρεις τις 13 περιφέρειες.
1: Α, καλά είμαστε. Στη
0: μέση είμαστε.
1: Στη μέση από τα χάλια.
0: Στη μέση γενικώς. Θα σου πω τώρα γιατί.
1: Χάλια είναι γενικότερα, ρε παιδί μου.
0: Χάλια είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχει μια φωτεινή εξαίρεση. Δηλαδή, αυτό είναι στην Κρήτη. Φωτεινή εξαίρεση. Είναι συν 4,4 εκεί.
1: Εκεί η πληροφορία φτάνει πιο αργά.
0: Δεν ξέρω τι φτάνει πιο αργά ή πιο νωρίς, αλλά.
1: Πολύ λιγότερες τηλεοράσεις.
0: Το παρατηρώ ότι στην Κρήτη ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει υψηλός. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν φτάνει να είναι μόνο εκεί. Δηλαδή πρέπει και στην υπόλοιπη Ελλάδα κάτι να γίνει. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η μείωση.
1: Στα ανάκτορα εκεί, ξέρω εγώ, παιδί μου, υπάρχει μια άβρα έτσι, κάτι.
0: Είναι μείον 5,4%.
1: Σε απόλυτους αριθμούς, έχουμε απόλυτους αριθμούς.
0: Ναι, ναι, έχουμε. Το 2024 είχαμε 3.569 γεννήσεις. Το 2025 είχαμε 3.376 γεννήσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε αυτό το μείον 5,4%.
1: Έλα και για το παράδειγμα.
0: Έχει, όμως, γιατί, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Στην Ήπειρο, άμα δεις, έχει μείον 10,8%. Είναι διψήφιο το αρνητικό ποσοστό, δηλαδή. Στην Πελοπόννησο είναι μείον 8,2%. Τα ποσοστά είναι να σε ανησυχούν. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια.
1: Δηλαδή,
0: μας ανησυχούν. Δεν ξέρω αν ανησυχούν αυτούς που πρέπει.
1: Όχι, δεν ανησυχεί κανένας από αυτούς που πρέπει.
0: Ναι, και εγώ αυτό διαπιστώνω.
1: Μα κανείς δεν ανησυχεί από αυτούς που πρέπει. Έτσι. Γιατί, το είπαμε και λίγο πριν. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε κάπου εκεί. Δεν ανησυχεί κανένας. Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία λέγονται εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον. Και γίνονται συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών της Βουλής για το δημογραφικό και το ένα και το άλλο. Για το δημογραφικό είναι σαν το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Θράκης.
0: Ναι.
1: Μην το είδατε.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Μην το είδατε.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ωραία. Θα συμφωνήσεις και εγώ θα συμφωνήσω και θα πάμε και σε ένα δελτίο ειδήσεων. Και τα ξαναλέμε λίγο μετά. Στην τελευταία ώρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια, κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλουφωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την νήσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει έτσι, γιατί οι νύχτες μας είναι πιο όμορφες από τις ημέρες σας. Καλή σας ημέρα και άκου να δεις έρθει ορεστιάδα, έρθει καβάλας μαζί πορευόμαστε. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος και τελευταίο της εκπομπής. Θα πάμε συντροφιά μέχρι και τις 12 λοιπόν. Από τους 101,3,5 των FM μας ακούτε και 96,3 από την έρθει καβάλας. Διαδικτυακά βέβαια από το www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος ορεστιάδα. Άκου να δεις δώρα δασκάλου. Άλλου μαζί μας τον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, οι μουσικές επιλογές. Και όχι μόνο, εντάξει, έχουμε καμιά ψιλοπαρέμβαση σήμερα. Και η Χρυσούλα Σαμουρίδου με τον Βασίλη Πρεμίδη μαζί σας. Τώρα, λέγαμε λίγο πριν ότι δεν τα είχαμε καταφέρει να μιλήσουμε με τον Θανάση Βίτσα, τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης. Τα καταφέραμε όμως τώρα. Είναι μαζί μας, έχει την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα τώρα. Έτσι και αλλιώς οι όποιες αλλαγές νομίζω από φθινόπωρο, Οκτώβρη θα υπάρξουν. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί και προκαλέσετε αυτό το διευρυμένο δημοτικό συμβούλιο με συμμετοχή και φορέων και τα λοιπά?
1: Το έκτακτο.
0: Το έκτακτο, ναι. Ναι, ναι.
1: Ναι. Βλέπετε συχνά πυκνά βρισκόμαστε σε πάλξεις, δηλαδή αμέσως στα κάγκελα για να χρησιμοποιήσουν τη λαϊκή έκφραση, ναι, για να αντιμετωπίσουμε
0: και για
1: προβλήματα.
0: Και για κάποια αυτονόητα δηλαδή, έτσι, το να υπάρχει αλλά συγκοινωνία, εντάξει, οκ, okay, είναι.
1: Θα σας εξηγήσω. Για υπαρκτά προβλήματα ή πιθανά προβλήματα που τα βλέπω μπροστά μας. Λοιπόν, αυτή τη φορά πρόκειται για ένα ενδεχόμενο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στο επόμενο διάστημα. Ναι, δεν πρόκειται για κάτι άμεσο, δεν έγινε κάτι. Τι έγινε λοιπόν μέχρι τώρα? Όπως κάθε χρόνο, στον ετήσιο κύκλο των άγωνων γραμμών, που κηρύχθηκε σε δικασίες, δηλαδή ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή επιδοτούμενων γραμμών, οι οποίες είναι πολλές δεκάδες ανά την Ελλάδα.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι μία.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμπεριλαμβάνεται και η γραμμή της Σαμοθράκης Αλεξανδρούπολης, και οι γραμμές διακτοπλοϊκές της Σαμοθράκης τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έγινε φέτος? Ενώ πέρυσι έχουμε το κεκτημένο, έχουμε την απόφαση ότι από την επόμενη η σύμβαση, η αμέσως λοιπόν προσεχή σύμβαση αυτή που θα ακολουθήσει, θα έχει τετραετούς διάρκειας, θα είναι. Αυτό ήταν κάτι ζητούμενο, τα νησιά το ζητούσαν αυτό, γιατί ξέρετε αν υπάρχουν συμβάσεις μπορούν να βγουν και προγράμματα, ας πούμε, δρομολογίων.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όταν υπάρχει μια έγκαιρη αυτή. Λέω, μια από τις καλές παρενέργειες. Λοιπόν, όλα καλά, απλώς τώρα βλέπουμε ότι επειδή βγήκε το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού, δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή, σε γνώση μας περιήλθε από τη Δευτέρα νομίζω. Λοιπόν, είδαμε ότι προηγείται εταιρεία που ενδεχομένως προηγείται, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, ένα ταχύπλο.
0: Στην αξιολόγηση,
1: μεγάλο, βέβαια,
0: στην αξιολόγηση που έγινε.
1: Ναι, ναι, μεγάλο στα μέτρα μεν, με μεγάλη μεταφορική ικανότητα και επιβατών και γεωταχή. Ωστόσο, ξέρετε, γραμμές που τις εξυπηρετεί ένα πλοίο και μοναδικό, δεν χρειαζόμαστε μόνο τους επιβάτες, μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες και σε γεωταχή, τη χρειαζόμαστε και να είναι ικανή να μπορεί να κάνει το μεταφορικό έργο στο σύνολό του, εννοούμε φορτηγά, μηχανήματα κτλ, τα οποία δεν είναι ένα την ημέρα μόνο ή δύο, ξέρω εγώ, αλλά είναι πολλές φορές φτάνουν και τα 9 και τα 10 αναδρομολόγια ή ανά ημέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και επειδή τα σύγχρονα αυτά πλοία κατά τα άλλα και επιθυμητά κατά τα άλλα πλοία αυτά, έτσι, για όλους μας, γιατί είναι ταχύπλοα, παρουσιάζουν αυτή την αδυναμία η οποία γενικά μας είναι ανησυχητική. Αυτός είναι ο λόγος, τον οποίο κάναμε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Ξέρετε, είναι ένα ενδεχόμενο που κρέμεται και στην προοπτική των γραμμών άλλων νησιών, που έχουν επικοινωνία και με άλλα νησιά, και βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση. Είναι δύσκολο προσεγγίσιμο θέμα για μας. Χωρίς αυτό δεν θα να εξάσουμε κανένα, δεν έχει να κάνει ούτε με εταιρείες ούτε με πρόσωπα. Έχει να κάνει τις προδιαγραφές του πλοίου που μας εξυπηρετεί.
0: Λοιπόν, δεν έχουν μπει οι προδιαγραφές εξ αρχής.
1: Θα σας πω τι προδιαγραφές έχουν μπει. Θα σας πω και τη δεύτερη πιθανή παρενέργεια σε αυτό το πράγμα. Ότι στις άγονες γραμμές, ότι σε αυτές τις γραμμές και με αυτά τα πλοία, το εθνικό τιμολόγιο είναι πολύ παραπάνω από το τιμολόγιο των συμβατικών πλοίων. Δηλαδή, μία αύξηση των εισιτηρίων της μετακίνησης, λόγω βέβαια της ανάλογης προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως είναι η ταχύτητα κτλ. Έτσι. Αλλά καθιστά τη γραμμή μας, ας πούμε, δύσκολα. Δηλαδή, κάνει ακριβή πλέον. Σήμερα έχουμε μια από τις πιο φθηνές γραμμές πανελλαδικά πλέον. Όταν έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εδώ και πολλά πολλά χρόνια, 8 χρόνια περίπου τώρα, έχουμε 7-9 ευρώ το χειμερινό στους 9 μήνες το εισιτήριο το ατομικό, 17 το καλοκαίρι. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή και ενδεχομένως να τις φθηνότερες πανελλαδικά. Πάντα για την απόσταση την οποία συζητούμε, έτσι, για τα μίλια τα οποία διανύονται.
0: Η τιμή, παράδειγμα, δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς τα βασικά κριτήρια της προκήρυξης είναι το μήκος του πλοίου και η ηλικία του.
0: Το οποίο πλοίο, όποιο και να είναι, επειδή το λιμάνι της Καμαριώτισσας έχει και ιδιαιτερότητες, έτσι.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, ως προς αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Ως προς το μέγιστο. Πάντως, ξεπαναδεί, βάζουν τουλάχιστον 100 μέτρα πλοίο και την ηλικία του πλοίου. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, η προοπτική ενός τέτοιου σύγχρονου ταχύπλου πλοίου δεν ήταν πιθανές μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρυσι, στον περσινό διαγωνισμό. Δεν ήταν πιθανές, γιατί συνήθως αυτά τα πλοία επιλέγουν γραμμές φιλέτα, όπως λέμε, με εμπορική πολιτική.
0: Πιο παραγωγικές, έτσι, πιο...
1: Ναι, με πολύ πολλαπλάσιες μεταφορικές ανάγκες.
0: Αυτό πιθανά, βέβαια, μια άλλη ανάγνωση λέει ότι πιθανά να διαβλέπουν και κάτι, γιατί τώρα κανένας δεν βάζει πλοίο σε μια γραμμή που ξέρει ότι θα είναι ίσα βάρκα, ίσα πάνια, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτή την ανάγνωση την κάνω, κύριε Πρεμιντή. Την κάνω και αυτή την ανάγνωση, γιατί γι' αυτό ξέρετε είναι και μια ευχάριστη, ας πούμε, έτσι, νότα, μια ευχάριστη, ένα μικρό φως.
0: Δηλαδή, άμα είναι, γιατί μην το βάλεις κυκλάδες και να είναι σίγουρος.
1: Δηλαδή, από τη μια χαιρόμαστε ότι μπαίνει η Σαμοθράκη στο εκτοπλοϊκό ανταγωνισμό. Σημαίνει κάτι αυτό. Αλλά ωστόσο προέχει αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες, να εξασφαλιστούν, να ικανοποιούνται οι ανάγκες του νησιού. Προέχει. Αυτό είναι καθολική γνώμη όλων. Το γνωρίζουμε εμείς εδώ καλά και το γνωρίζουν όλοι και επαγγελματικοί. Όλοι οι κάτοικοι το γνωρίζουν, εξαρτάται από τη δραστηριότητά τους. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο πιθανές παρενέργειες, αν και εφόσον προκύψει τέτοιου είδους πλοίο.
0: Η μεταφορική δυνατότητα, για να τα συμπυκνώσω έτσι, η μεταφορική δυνατότητα δηλαδή που θα έχει όσο αφορά...
1: Ναι, σε όλη την γκάμα όμως αναγκών.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, και
0: ο φόβος αύξησης της τιμής του εισιτήριου.
1: Και η τιμή, ναι. Λοιπόν, αυτά τα δύο, εάν ήταν παράδειγμα για μας δεύτερο πλοίο, θα πανηγυρίζαμε. Mm-hmm.
0: Το οποίο βέβαια για να μπει δεύτερο πλοίο, βέβαια, θα πρέπει να το βάλει ιδιώτης, έτσι, χωρίς να είναι κρατούμενο κτλ.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με συγκεκριμένες εταιρείες, ούτε με συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτε με συγκεκριμένα ονόματα πλοίων. Έχει να κάνει μόνο με τις προδιαγραφές του πλοίου που μας εξυπηρετεί, τίποτα παραπάνω. Αυτό ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό περιέγραψε, αυτό οριοθέτησε. Σήμερα έχει ήδη ανέβει η απόφαση μας η διάβγεια και τώρα θα την προωθήσουμε στους αρμόδιους αποδέκτες.
0: Ουσιαστικά,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: στο ίδιο μήκος,
0: παρήγαγε μια ανησυχία.
1: Παρήγαγε μια ανησυχία και θελήσαμε μη ρισκάρουμε, γιατί ξέρετε, τίποτα δεν ήταν τελεσμένο, ότι δεν και καλά θα προκύψει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Εμείς πρέπει να το δούμε έγκαιρα και να παρέμβουμε πολιτικά, γιατί άλλου είδους ένομος εφαίρων δεν έχουμε, ας πούμε, παρεμβολίζουν διαγωνισμό.
0: Ναι, απλά δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή δεν υπάρχει κάτι επί της ουσίας, έτσι, κάτι συγκεκριμένο.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, ίσα-ίσα, το καλοκαίρι δεν
0: νομίζω. Το καλοκαίρι θα πάει μια χαρά, θα κυλήσει, ναι, δηλαδή, ναι, είναι κανονικά...
1: Το χρονοδιάγραμμα το λέμε με βάση την εμπειρία, ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί, κοιτάξτε, το πρακτικό δεν περιέχει τη γραμμή της Αμοθράκης μόνο. Το πρακτικό περιέχει πολλές δεκάδες γραμμές ανά την Ελλάδα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και πάντα κάθε χρόνο προκύπτουν ενστάσεις. Είναι βέβαιο αυτό ότι προκύπτουν ενστάσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, αυτό καθυστερεί, γιατί περνάει η ΑΔΙΣΗ, η αρμόδια αρχή δηλαδή που ελέγχει τις δημόσιες συμβάσεις. Περνάει και πιθανόν φτάνει στο Συμβούλιο Επικρατείας κάποιες φορές. Δηλαδή, αυτή η χρόνη είναι συνηθισμένη χρόνη, γι' αυτό λέμε ότι μέχρι το φθινόπωρο δεν διαφαίνεται καμιά μεταβολή. Άρα έγκαιρα πάμε πολιτικά τουλάχιστον να παρεύουμε να ζητήσουμε το αυτονόητο συμφέρον του νησιού.
0: Δηλαδή τώρα, επειδή ακούει κάποιος που λέει πολιτικά ζητάτε παρέμβαση, τύπου ρουσφετή, δηλαδή μην το ένα να μην το άλλο. Γιατί προφανώς και υπάρχουν κανόνες, συγκεκριμένο ρουσφέτη, πλαίσιο.
1: Ρουσφέτη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ρουσφέτη, αλλά δεν μπορούμε παράδειγμα εμείς να αγνοήσουμε ότι αύριο πιθανόν να μην μπορούμε να μεταφέρουμε τα απορρίμματά μας στην Αλεξανδρούπολη, όπως επιβάλλει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αύριο δεν θα μπορούμε να βάλουμε την περίοδο του Πάσχα δύο σειρώμενα με μεταφοράς ζωοεμπορίου. Ζώων που είναι ζωτικές λειτουργίες για το νησί. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι
0: δεν προβλέπονται στο διαγωνισμό.
1: Παράδειγμα,
0: έτσι.
1: Δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε μηχανήματα, παζικά μηχανήματα και πυροσβεστικά οχήματα στο νησί.
0: Ναι, χτύπα ξύλο μακριά, δεν
1: καταλαβαίνετε αυτό. Δεν είναι
0: μια πιθανότητα.
1: Άρα δεν μπορεί να το πει κάποιος. Δεν είναι ρουσφέτη, είναι ζωτικές ανάγκες.
0: Τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη προφανώς αυτά.
1: Όχι, ως προϋποθέσεις εννοείται.
0: Ως προϋποθέσεις, ναι, δεν προϋποθέτει.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνονται. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια τεχνική αμέλεια των συντακτών της προκήρυξης.
0: Το λέω αυτό γιατί κάθε νησί έχει και τις δικές του ιδιαιτερότητες, έτσι. Δηλαδή, η Σαμοθράκη είναι άλλο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, αυτά που περιγράφω είναι κοινά.
0: Αυτά είναι τα κοινά.
1: Δεν είναι κοινά. Είναι κοινά, δηλαδή σε όλα τα φυσικά λογοκρισία.
0: Τυφλοσούρτες είναι δηλαδή, πάμε με αυτά.
1: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, όντως υπάρχει η τεχνική ατέλεια της προκήρυξης για τέτοιου είδους προϋποθέσεις. Αυτό είναι όντως συμβαίνει. Είναι πολλά χρόνια όμως. Ο βασικός κορμός της διακήρυξης είναι ο ίδιος επί πολλά χρόνια. Απλώς μέχρι τώρα δεν είχε προκύψει κάτι αντίστοιχο και.
0: Και φαινόταν ότι ήταν μακρινό για σας. Ότι δεν υπήρχε.
1: Για εμάς, για το Υπουργείο, γιατί ναι. Δεν κάνουμε τις προκηρύξεις. Το Υπουργείο κάνει.
0: Προφανώς
1: και δεν κάνει. Λέω για τους συντάκτες της διακήρυξης αυτής. Το Υπουργείο Ναυτιλίας συντάσσει, το Υπουργείο την προκηρύξει κτλ. Δεν την υποσυντάσσουν οι Δήμοι. Αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στο Υπουργείο που συντάσσουν δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μέχρι τώρα καταγεγραμμένο ως πρόβλημα, ως προοπτική τέτοια. Και καταλάβατε, δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε καταδικαστικοί αφοριστικοί εις βάρος τους, παρότι ήταν τέλεια. Οι άνθρωποι δεν το είχαν αντιμετωπίσει και αυτό, κανένας δεν το αντιμετώπισε. Τώρα προκύπτει μια τέτοια ενδεχόμενη κατάσταση, οφείλουμε να παρέμβουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, όποιο διαθέσιμο τρόπο. Δεν είναι ούτε ρουσφέτη, είναι περιγραφή των αναγκών. Εξάλλου το θέμα του συμβουλίου μας δεν είναι προδιαγραφές του πλοίου που μας εξυπηρετεί. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι πλοίο μας εξυπηρετεί. Και περιλαμβάνει όλα αυτά που είπα πριν.
0: Ναι.
1: Και πάντα μιλώ για τον τύπο του πλοίου, έτσι. Δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένο πλοίο, δεν αναφέρομαι σε καμιά συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Το τι εταιρεία θα είναι, ό,τι θέλει να είναι, απλά να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Εννοείται, καλοδεχόμενοι όλοι. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Τώρα, επειδή ακούστηκαν και παράπονα ότι είχατε να κάνετε διαζώσεις, λέει, συμβούλιο 1,5 χρόνο τώρα. Και τώρα ήρθε
1: να το ξεκαθαρίσουμε και το διαζώσεις, συμβούλιο.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Από την 1η-1η-1η του 2024 νομοθετήθηκε αυτά που ισχύει τους Δήμους. Είναι όλοι οι νησιωτικοί Δήμοι και όλοι οι ορεινοί Δήμοι έχουν δικαίωμα να κάνουν όλα τα συμβούλια τους διαδικτυακά. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε για κάτι παράνομο. Ένα είναι αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι παράνομο. Έτσι.
1: Ακούστε λίγο. Ναι. Τον πρώτο χρόνο το κάναμε όλα ζωντανά παρότι είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Μετά τον πρώτο χρόνο έρχονται οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και μας ζητούν την αμοιβή. Στην παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο το διαζώσεις. Το προβλέπω όμως, δύναται να γίνει αυτό. Θέλω ότι είναι παράνομη απέτηση, είναι νόμιμη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο το Δημοτικό μας Συμβούλιο έφτασε να είναι ακριβό. Να στοιχίζει δηλαδή 1.200 ευρώ με 1.000 κάθε φορά. Οικονομία κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ζήτησαν με αιτήσεις την αμοιβή τους.
0: 1.200 ευρώ είναι το ζήτημα. Η οικονομία σε αυτό το...
1: Δεάτε συμβούλια του χρόνου που κάνουμε δεν είναι.
0: Εσείς το ξέρετε, εσείς το υπολογίζετε. Φυσικά,
1: εμείς εδώ χρειαζόμαστε, δεν έχουμε να πληρώσουμε εργάτη αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος, βέβαια. Συγγνώμη λίγο, και τι διαφέρει το Συμβούλιο?
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο...
0: Να σας πω κάτι είναι προσωπική εκτίμηση. Ναι. Δυστυχώς τα δημοτικά συμβούλια, με βάση τα όσα προβλέπει ο κώδικας, έχουν ένα χαρακτήρα που στο 90% των αποφάσεων είναι παραχώρηση χώρου, εκμίσθωση τάδε κτλ. Η ουσία είναι στις δημοτικές επιτροπές. Διαφωνείτε?
1: Παρακάτω, να πιάσω όλο το σχετικό.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, okay, δεν έχουμε και κάποιο πολιτικό ρόλο ουσίας και βαρύτητας. Και να συμφωνήσει. Αλλά αυτό δεν το έχετε επικοινωνήσει, δεν το έχετε συζητήσει με την αντιπολίτευση που γκρινιάζει?
1: Πολλές φορές. Πολλές φορές. Και μάλιστα δεν είναι και όλα τα συμβούλια. Υπάρχουν και πολλά συμβούλια τα οποία γίνονται διαζώσεις. Λιγότερα από όσο παρελθόν, αλλά προσπαθούν να κάνουν και οικονομία. Δηλαδή δεν μπορεί να μας στοιχίζει ένα συμβούλιο τόσα ευρώ κάθε φορά.
0: Οπότε,
1: όταν υπάρχει δυνατότητα.
0: Οπότε λέτε για λόγους οικονομίας και για να καλύψουν ανάγκες και τρύπες του Δήμου.
1: Κύριε, ακούστε με λίγο, γιατί ξέρω ότι ποιο το πνεύμα της. Προσπαθούν να.
0: Εντάξει, σας μεταφέρω. Εγώ δεν είναι δύο.
1: Ξέρω, δεν μιλώ για εσάς. Προφανώς δεν μιλώ για εσάς. Για τους αυτούς που σκέφτονται και διατυπώνουν τέτοιες. Για αυτούς μιλώ. Για αυτά που λένε και αυτά τα οποία μας κατηγορούν. Λοιπόν, αρκετά από τα συμβούλια αυτά, δηλαδή για παράδειγμα από τα 25 μπορεί όντως τα 6, 7, 8 του το χρόνου τα κάνουμε ζωντανά. Έτσι, όπου παράδειγμα το χρησινού. Όταν υπάρχει ανάγκη προσέλευση κτλ. Του κόσμου, υπάρχει διαβούλευση του κόσμου. Ή πρέπει να κατευθυνθούν ευρύτερα απόψεις. Λοιπόν, υπάρχουν ζωντανά συμβούλια. Είναι λιγότερα από το παρελθόν, αλλά αυτό. Σας είπα όμως και το 2024. Όλο το 2024 κάναμε όλα τα συμβούλια μας ζωντανά. Πρώτη υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και επίσης η δυνατότητα, θα σας πω και κάτι άλλο, επίσης η δυνατότητα αμοιβής, αποζημίωσης μάλλον, των συμβούλων για τη συμμετοχή τους, υπήρχε και παλιότερα, όταν ήμασταν εμείς μειοψηφία. Δεν ζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα διευκολύναμε. Τώρα θέλουν την αμοιβή τους.
0: Και με βάση την τέτοια
1: της ωραία, λοιπόν.
0: Τώρα... Εντάξει, την έκταση της Αμοθράκης δηλαδή, νησιού και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος να κάνουμε χρήματα, να ξοδεύουμε χρήματα όταν μπορούμε να κάνουμε οικονομία όσο μπορούμε τουλάχιστον. Γιατί επαναλαμβάνω εκεί που πρέπει, να, το χθεσινό για παράδειγμα. Στο χθεσινό υπάρχει ανηδί. 14 από τους 15 συμβούλους δαπαρόντες. Λοιπόν, αν υπολογίσετε το χθεσινό συμβούλιο, κόστησε. Κόστησε. Και δεν κάνουμε πολλά έκτακτα συμβούλια, κάνουμε πολλά συμβούλια τον χρόνο. Έχουμε και τα έκτακτα και πολλές φορές εμείς δυστυχώς καλούμαστε να κάνουμε έκτακτα συμβούλια. Σε όλα ισχύει το ίδιο. Άρα, να μην βλέπουμε κερδοσκοπικά το συμβούλιο. Κάνουμε το συμβούλιο για να βγάλουμε λεφτά.
0: Εντάξει, προφανώς. Καταρχήν, όλοι λένε ότι θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο.
1: Και,
0: έτσι, το πρώτο από εκεί.
1: Και επιτέλους, να σας πω και κάτι άλλο. Και νόμιμο είναι και παντού χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά συμβούλια.
0: Προφανώς και δεν υπάρχει ζήτημα και θέμα παρανομίας και παρατυπίας κτλ. Να σας πω, επειδή τώρα μπαίνουμε και σε full season, έτοιμη η Σαμοθράκη για το καλοκαίρι?
1: Έτοιμη η Σαμοθράκη, κανένας τόπος δεν είναι απολύτως έτοιμος, πάντα ετοιμάζεται, ναι. Με την έννοια το βασικά.
0: Ναι, σε σχέση με το πέρυσι, με το πρώτο
1: ναι,
0: είναι σε καλύτερο βαθμό.
1: Πολλές φορές αυτή η ερώτηση μου γίνεται συχνά και γίνεται και παντού και πάντα μάλλον. Όταν λέμε έτοιμοι τώρα, τι εννοούμε έτοιμοι?
0: Είναι,
1: εμείς εντάξει, έτοιμοι
0: είναι η κλασική δημοσιογραφική ερώτηση. Είσαστε έτοιμοι?
1: Ξέρω, αλλά τι περιεχόμενο έχει όμως? Είναι σαν να με ρωτάτε, βάλτε καλά σας για την Κυριακή για την Εκκλησία, ας πούμε. Εντάξει,
0: αν πάτε Εκκλησία, προφανώς θα βάλετε τα καλά σας.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, έτοιμοι είμαστε. Περιμένουμε κόσμο, αν τα πράγματα πάνε καλά νομίζω ότι συνολικά η αποτίμηση στο τέλος του Σεπτεμβρίου δεν θα είναι χειρότερη, θα είναι καλύτερη. Υπάρχει ένας παράγοντας που μας ανησυχεί αλλά που έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, είναι η ακρίβεια, το μεγάλο κόστος των μετακινήσεων.
0: Ναι, όταν ακούς το 50% δεν θα πάει διακοπές των Ελλήνων, λες τι θα γίνει
1: ναι,
0: τώρα, πόσο
1: είναι,
0: θα
1: αυτό,
0: πει,
1: αυτό είναι ένα θέμα. Εκεί υπάρχει ένας παράγοντας περιορισμού και ανησυχίας όντως. Δηλαδή, οι παράγοντες που μας
0: ανησυχούν... Πόσο θα επηρεαστεί από το γενικότερο κλίμα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, οι παράγοντες που μας ανησυχούν και οι νόημα, ας πούμε, είναι οι εξωγενείς σε εμάς. Αυτοί που μας υπερβαίνουν.
0: Εντάξει. Εδώ... κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι
1: άλλο. Και αυτό συνδέεται και, και με το πρώτο θέμα που συζητήσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αύξηση του κόστου ναι. στο ήδη φτηνό, γιατί τώρα έχουμε φτηνό ακτοπλοϊκό κόστο. Τα φτηνότερα στην Ελλάδα, έτσι.
0: Το οποίο ισχύει, να το επαναλάβουμε για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ισχύει, έτσι θα πορευτεί.
1: Έτσι θα πορευτεί, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το φθινόπωρο και με τις πιθανότητες φόβου,
1: ναι,
0: έτσι. Δεν
1: ναι,
0: είναι κάτι
1: ναι,
0: το οποίο
1: ναι,
0: θα...
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά να δούμε και σε συνδυασμό να σκεφτούμε και τη γεωγραφία, έτσι. Εμείς η προσέγγιση για τη Σαμοθράκη, για έναν κάτοικο μιας πολύ μεγάλης πόλης, Θεσσαλονίκης ή Αθήνας, είναι μια ακριβή υπόθεση μεταφορικά, είναι αρθή μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έτσι, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Εάν αυξηθεί το εισιτήριο, καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτή η μικρή είναι εξορροπητικό, είναι αντισταθμιστικό η μικρή τιμή. Εάν ακριβή είναι και αυτό, καταλαβαίνετε ότι αποθαρρύνει. Να λοιπόν οι δύο παράγοντες που μας ανησυχούν σε σχέση με τα ενδεχόμενα.
0: Οπότε είστε στο προλαμβάνει κάλυψη του θεραπεύει, έτσι. Το να προλάβετε
1: ναι.
0: τις εξελίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα νομίζω ότι έχει νόημα και επειδή δεν αφορά μόνο μας, νομίζω ότι ισχυροποιείται κιόλας. Γιατί σας είπα ότι προέκυψε και σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι σε επικοινωνία και με άλλους δημάρχους, το Δεκάνης για παράδειγμα, που έχουν μια αντίστοιχη ανησυχία κι αυτοί και θέλουν να παρέμβουν.
0: Ναι, γιατί προφανώς το Δεκάνης δεν είναι μόνο ο Ρόδος, Κος, ξέρω, και τα λοιπά, είναι και άλλα μικρότερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Δημαρχέ, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να πούμε τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα Τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τηλέφωνο. Έχουμε πόλεμο, μην το γελάς μωρό μου. Να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτό. Κοίτα πως κρέμονται οι αυτόχειρες φαντάρι.

Λοιπόν, Βασίλη Πρεμίδη, συνάδελφε, σύντροφε και συνοδοιπόρε στις καλές, στις δύσκολες, στις βαριές αλλά και στις μαύρες περιόδους της ΕΡΤ, στις οποίες δεν δίλιασες λεπτό. Περιμένεις να σου πω ότι ήρθε αυτή η άχαρη και άβολη στιγμή που θα πρέπει να σου ζητήσουμε να βγεις από το στούντιο και να πας στο καλό, με τις ευχές όλων μας. Να χαρείς ήρεμα τα χρόνια της σύνταξής σου, που το λες και κάπως καταθλιπτικό. Λοιπόν, όχι. Σου ευχόμαστε να πας να ζήσεις ανέμελα και να χαρείς με ένταση πολλές μικρές όμορφες στιγμές με τους φίλους σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα σκυλιά σου, σε κάμπους, θάλασσες, βουνά, όπου σου καπνίσει. Όσοι παλαιότεροι απομένουμε ακόμα εδώ, σε ευχαριστούμε για τα περισσότερα από 30 χρόνια φιλίας και συνεργασίας, για τις στιγμές που μας ανέβασε στο ηθικό ή μας έστρωσε στη διάθεση με μια αιχμηρή, με μια αστεία ατάκα, με μια πλάκα που έστησες για να ξεκαρδιστούμε όλοι στα γέλια. Οι πιο καινούργοι πρόλαβαν να πάρουν μια ιδέα για το τι σημαίνει να δουλεύεις μαζί τους. Και μάλλον έχουν ήδη πολλά να θυμούνται, γελώντας, γιατί αν κάτι κρατάμε όλοι μας είναι το χιούμορ σου, η αξιοπρέπειά σου και η πάντα έντιμη και καλοπροαίρετη στάση σου. Στάθηκες δεκαετίες μπροστά από το μικρόφωνο της ΕΡΤ με πλήρη επίγνωση της υποχρέωσης δεοντολογίας που όφιλες, υπηρετώντας ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης με σεβασμό και με συνέπεια πρωτίστως στους ακροατές, που ούτως ή άλλως είναι και οι μόνοι στους οποίους λογοδοτούμε και πάντα είναι και οι τελικοί μας κριτές. Μια χαρά τα κατάφερες και ως εργαζόμενος και ως συνάδελφος και ως φίλος. Πήγαινε λοιπόν τώρα να ετοιμάσεις κλίμα και έδαφος και περίμενε λίγο, γιατί όχι πολύ μακριά από σήμερα και άλλοι εξημών θα φτάνουμε στην ηρωική έξοδο της συνταξιοδότησης. Αντε γεια, τα λέμε έξω.

0: Αντιδιά.
1: Όχι, πες τι θα πεις τώρα.
0: Όχι, ναι.
1: Τώρα πες τι θα πεις.
2: Αυτό εντάξει, δεν το περίμενα. Βασίλη. Να κάνω μια πιο έτσι, ήσυχη.
0: Βασίλη.
3: Ακούς κι άλλα.
2: Τι έγινε.
0: Βασίλη.
2: Ναι, ποιος.
0: Ποιος. Βασίλη.
2: Δεν με ακούς. Οριλά.
0: Δεν κατάλαβες ποιοι είμαστε.
2: Όχι, ποιοι είσαστε.
4: Λοιπόν, Βασιλική Μαχαίρα στα Μήκα από Γιοκόγλου.
3: Βασίλης Πρεμίδης.
2: Ήθελα να το πείτε μόνοι σας δηλαδή. Γιατί
3: στα 9 λεπτά πριν τη συνταξιοδότησή του. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο. Είναι... Την συνταξιοδότηση δεν είπα, τι είπα.
2: Δεν είναι. Αδειοδότηση.
3: Τα έχω και λίγο χαμένα είναι αλήθεια.
0: Ναι, επειδή... και μην τον είδατε τον Παναγή.
2: Τον Παναγή να τον ξαναδείτε.
0: Εντάξει,
2: πώς στο στρατό παίρνουν άδεια απόλυσης. Κάπως έτσι δηλαδή είναι το πράγμα. Εντάξει, δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα πιο ήρεμη.
3: Ήρεμη. Ήταν ήρεμα τα χρόνια που περάσαμε μαζί.
2: Όχι, αναφίβολα. Αναφίβολα όχι.
3: Πολύ σωστά το έθεσε.
2: Ήταν λίγο περίεργο.
5: Να πω και εγώ. Να πω και
2: πες και εσύ.
5: Γεια,
2: πες και εσύ.
5: Γεια, δεν ήξερα τι είμαι στον αέρα.
2: Σιχούλα, τα σούλα.
5: Εγώ και εγώ εδώ. Θέλω να πω, ναι, μιλάει όλοι... πρώτα. Εγώ έχω γράψει εδώ κείμενο.
3: Α, θα το ακούσουμε. Μισό λεπτό. Ησυχία να ακούσουμε το κείμενο.
5: Τι το κείμενο. Α, μην μου κάνετε τέτοια. Δεν μιλάει ο Βασίλης τώρα.
2: Μιλάω. Απλά λοιπόν, άκου, το περίμενα λίγο και... Να...
5: Α, έχεις σοκαριστεί. Λοιπόν, πού να δεις τη συνέχεια τη σου έχω. Ετοίμασε καλάμια, ετοίμασε μπετονιές, ετοίμασε διάφορα. Θα μάθεις ψάρεμα τώρα. Εδώ στην Καβάλα και στη Θάσο. Δεν ξέρω αν ψαρεύεις, αλλά να, ήρθε ο καιρός.
2: Ψαρεύω ειδήσεις. Μέχρι τώρα ψάρευα ειδήσεις.
5: Έλα. Πάνω αυτά. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Γιατί είμαι πολύ συγκεκριμένη από το πρωί. Το λέω όλο. Σήμερα είναι ο Βασίλης, τελευταία εκπομπή. Βασίλης, στην Οριστιάδα. Ξέρουν, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω αυτό. Σαν τέτοιο. Λοιπόν, θέλω πρώτον να μου είσαι γερός δυνατός.
2: Και εγώ
5: να
2: το θέλω.
5: Να περάσεις ωραία, έτσι θα είσαι. Θα είναι ένα καινούριο κεφάλαιο τώρα αυτό. Άλλες εμπειρίες, άλλες δυνατότητες, άλλες ευκαιρίες. Δηλαδή θα βλέπεις εμάς να ερχόμαστε εδώ να βαράμε την κάρτα και θα λες κρίμα. Εντάξει, στην αρχή σου
2: έρχεται
5: μια. Αλλά μετά αλλάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να δηλώσω εδώ τώρα σε όλους τους ακροατές και μια που είμαστε και όλοι συνάδελφοι ότι για μένα ήσουν δάσκαλος. Όχι για την ηλικία ή οτιδήποτε, αλλά όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ στην ΕΡΤ Καβάλας και έλεγα πω τι θα κάνω εδώ πέρα. Ήσασταν εσείς εκεί στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, εσύ η Χρυσούλα, ο Γιάννης Αβελιά, που και εσύ ένας εξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και έλεγα «Α, τι ωραία που το κάνει αυτός, έτσι θα το μάθω κι εγώ να το κάνω ή πώς κινούνται αυτοί, να μου μάθεις, να μου δείξεις, να με διορθώσεις». Έλεγα «Στις μία, έπαιρνε τηλέφωνο, έλεγες καλέ, στη μία, τι είσαι, πες,

0: Εντάξει, δεν το περίμενα αλήθεια. Είναι, περίμενα έτσι μια πιο ήσυχη έξοδο να κάνω.
1: Όχι, δεν έχει, αλλά... δεν υπάρχει. Δεν συμβαδίζει με σένα.
2: Κάτσε τώρα, γιατί άμα δεν πάρει το λόγο η Βασιλική Μαχαίρα, δεν μας βλέπω καλά για την επόμενη εβδομάδα.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά το λέει η Χρυσούλα. Λοιπόν, εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί είμαστε και η πρώτη φουρνιά του Περιφερειακού τότε το 1998, όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια. Το
0: 1998 εγώ 3 χρονών ήμουν, πότε.
3: Εγώ δεν είχα γεννηθεί καν, άσε τώρα. Ήμασταν οι πρώτοι τέλος πάντων παρέα και με το Σαμί και με εσάς. Και δεθήκαμε και κάναμε και κάποιες έτσι συναντήσεις στα καλοκαίρια του Αγίου Πνεύματος στην Καβάλα. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Εγώ είχα. Και βέβαια η δουλειά μας αυτή έτσι μας ένωσε και σε μια πάρα πολύ ωραία φιλία μεταξύ μας, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Εγώ ήρθα πιο πολλές φορές βέβαια από εσάς, αλλά τέλος πάντων, να τα λέμε κι αυτά.
0: Ελπίζω γιατί κέρδιζες το φλούρι στην πίτα. Άσε τώρα, δεν τα λέμε.
3: Λοιπόν. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας, γιατί αυτό ακριβώς που είπε και η Τασούλα.
0: Ήθελα να είσαι μαζί, από κριτή.
3: Ωραίο χιούμορ.
0: Ναι, κόπηκε λίγο. Περίμενε λίγο, την τελευταία πρόταση δεν ακούσαμε, γιατί είχε μια διακοπή. Δεν ξέρω τι...
3: Ναι, λέω ότι κάναμε η περιφερειακή μας εκπομπή, μας ένωσε και σαν παρέα πολύ καλά. Δέσαμε καλά, θέλω να πω, και σαν παρέα παιδιών. Βρεθήκαμε, κάποια καλοκαίρια είχαμε βρεθεί και μαζί. Και λέω, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη φορά, μου είχε εντυπωσιάσει η φωνή σου. Και λέω, Θεέ μου, πώς είναι αυτός τώρα, έχει αυτή την ωραία φωνή, πώς να είναι? Έτσι δηλαδή που μπαίνει η φαντασία σου.
0: Από μικρός τραγουδιστής ήθελα να γίνω, αλλά... Με κέρδισε η δημοσιογραφία.
3: Λοιπόν, και εννοείται ότι. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως. Άμα έχεις να πεις καλά, λέγε. Δεν είναι.
3: Μόνο καλά έχω να πω, και θα αφήσω λίγο χρόνο και για το Σαμί, βέβαια. Ότι σας αγαπάμε, ότι είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ότι ο ένας έδινε κουράγιο στον άλλον εκείνα τα δύσκολα χρόνια του Μαύρου, και όχι μόνο. Και κάναμε και κοινές εκπομπές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πολύ ωραίο χιούμορ, για το γέλιο που μου πρόσφερες κάθε φορά όταν κάναμε, ετοιμάζαμε το περιφερειακό. Θα είχες να πεις μια πάρα πολύ ωραία τάκα για να γελάσω. Και εννοείται ότι δεν θα είμαστε και πάλι μαζί. Τώρα εσύ βέβαια από πιο χαλαρά έτσι, σημεία. Έτσι δεν είναι?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ συγκινήθηκα πολύ με το φίρμα της Χρυσούλας.
4: Δεν νομίζω, Βασίλη, τώρα που παίρνει σύνταξη, ότι θα γλιτώσει από εμάς. Η Κομωτινή σε περιμένει, η Ξάνθη σε περιμένει, και όταν θα δυσκολευόμαστε, πάντα θα σε παίρνουμε. Και εγώ θέλω να παραφράσω λίγο έναν τίτλο ενός εξαιρετικού βιβλίου του Χιλιανού Συγγραφέα, του Λουίς Τσεπουλβάδα. Για μένα, πάντα ήσουν ένας ωραίος, δημιουργικός, φλογερός άνθρωπος που διάβαζε ιστορίες αγάπης στην ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια. Ιστορίες αγάπης για να μαθαίνουμε, να έχουμε συνέστηση. Και να μπορούμε να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ
4: για όλα όσα έχεις κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Σας ευχαριστώ για όλα. Ήταν μια έτσι έκπληξη, λίγο φορτισμένη όλη αυτή.
5: Με τον Μίστερ Μπίν μαζί μας.
0: Μέχρι το Μίστερ Μπίν.
2: Για να καταλάβετε και οι υπόλοιποι, μπροστά του έχει μια τούρτα. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία με τον Μίστερ Μπίν που είναι σαν αυτοκίνητο και κάνει κάτι χειρονομίες περίεργες.
0: Όχι χειρονομίες, απλά έχει το μεσαίο δάχτυλο.
2: Με αυτήν την τούρτα τον αποχαιρετούμε εδώ.
0: Λοιπόν,
3: έχετε και τούρτα?
2: Ναι.
0: Τώρα θα παίξουμε τουρτοπόλεμο.
2: Φλουρίδα δεν έχει.
0: Εσύ είσαι ικανή από την Κομωτινή να το δει. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ευχαριστούμε και την Τασούλα Κριτικού και την Βασιλική Μαχαίρα και τον Σαμί Καραμπουγιούγκολου που συμμετείχαν σε αυτή την αποχαιρετιστήρια.
3: Όλη
0: αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Πολλά
0: χαρές. Πολλά φιλιά. Σας ευχαριστούμε.
3: Όλα καλά.
0: Πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Οπότε τώρα.
2: Σου έχει μείνει 1,5 λεπτό.
0: Το
2: έχασες λίγο.
0: Θα το πάμε λίγο και πιο, για να ακούσουμε και λίγο το τραγούδι στο αγαπημένο μου. Απλά, αν ήμασταν στο MasterChef που είχε χθες, τώρα θα λέγαμε, τώρα ήρθε η άβολη στιγμή να παραδώσει την ποδιά σου. Τώρα μπορείτε να μου πείτε, τώρα ήρθε η άβολη στιγμή να πάρεις τον μπούλο από το στούντιο. Είναι και αυτή μια στιγμή.
2: Μέχρι και το τέλος θα το χοντρένεις και κάποιος θα πρέπει να σε μαζεύει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες που με ανεχτήκατε τόσα και τόσα χρόνια, και όλους τους συναδέλφους που έχω να κρατήσω τις καλές στιγμές, γιατί και οι κακές στιγμές βοηθούν στο να γίνουν καλές και οι άλλες. Τίποτα, θα ανταμώσουμε τώρα, που κάπου, κάπως, κάποτε κάτι

0: Όλα θα γίνουν. Τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις σχεδόν 4 δεκαετίες.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Πολλά φιλιά.
1: Φαίνεται.
2: Καλή σύνταξη.
0: Πολλά φιλιά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το μεσημβρινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την Ατορεστίαδα. Στην αρνητική μεταβολή της τάξης του μείον 5,4% παρουσίασαν το 2025 οι γεννήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία γεννήσεων του προηγούμενου έτους που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας σε ό,τι αφορά τον αριθμό γεννήσεων, με τις περιφέρειες Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας να καταγράφουν ακόμη υψηλά αρνητικά ποσοστά. Ξεκίνησαν από εχθές για τέταρτη χρονιά οι πτήσεις της αεροπορικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη-Ηράκλειο με δύο πτήσεις εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Όπως είπε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης, οι πτήσεις στη διάρκεια της τριετίας που προηγήθηκε είχαν ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας, με την πλάστηκα να γέρνει λίγο περισσότερο προς τα δρομολόγια με προορισμό το Ηράκλειο. Σημαντική πάντως κρίνεται και η εξέλιξη που έκανε γνωστή ο κ. Ζαντανίδης και για μια ακόμη σύνδεση που από τις αρχές του επόμενου έτους φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί. Αφού, όπως είπε, στην προκήρυξη άγωνων γραμμών για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σιτία προστίθεται ως ενδιάμεσο σταθμός η Μυτιλίνη. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα να επιχειρεί διάρρηξη καταστήματος στην Αλεξανδρούπολη, προχώρησαν αστυνομικοί της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων. Εν τω μεταξύ, εχθές το βράδυ και πάλι στην Αλεξανδρούπολη, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν δύο ανήλικες ημεδαπές, οι οποίες νωρίτερα είχαν κλέψει δύο τσάντες από κατάστημα, ενώ όπως προέκυψε στις 8 Ιουνίου, οι ίδιες είχαν αποπειραθεί να κλέψουν από άλλο κατάστημα ήδη ένδυσης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνουν, αφού έγιναν αντιληπτές και τράπηκαν σε φυγή. Εκτός από τις δύο ανήλικες, συνελήφθησαν και οι γονείς τους που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας των παιδιών τους. Ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσσα, όπου ήδη μεγάλες ποσότητες του προϊόντος βρίσκεται στα αλώνια για την ξύρανσή τους. Από τον Ιούλιο, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσσας θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού για την έναρξη της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά σε τιμές που θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς να θεωρούν ικανοποιητική την τιμή των 28 έως 30 λεπτών ανά κεφάλι για το προϊόν πρώτης ποιότητας. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιάννης Μαργαριτήρηδης έκανε λόγο για καλή χρονιά σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημίες λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι από κάποιες εκτάσεις το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή από τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο έχει πολύ καλή ποιότητα. Τρίμερο Κάμπ Ποντιακής Νεολαίας διοργανώνει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Ομοεύρου Αλέξιος Κομνηνός. Στους κατασκηνωτικούς χώρους αναμένεται να συναντηθούν περίπου 300 νέοι των Ποντιακών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο τις κοινές δράσεις και τη βιωματική επαφή τους με την Ποντιακή παράδοση. Ανοίγουν σήμερα τα Ορέστια 2026 για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας. Οι επιτυχές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Ιουνίου, που τον επίλογο θα γράψουν ο Κώστας Μακεδόνας και η Βίκη Καρατζόγλου σε μια μεγάλη συναυλία συνοδεία της Λαϊκής Ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η σημερινή έναρξη του 10ημέρου των Ορεστίων θα γίνει με την εκπαιδευτική δράση αστρονομίας και αστροπαρατήρησης στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, με πατινάδα επί της οδού Κωνσταντινούπολης, ενώ η πρώτη βραδιά θα ολοκληρωθεί με εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Ορεστιάδας και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική από τον ακριτικό ήχο. Στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ορεστιάδας μεταφέρονται σήμερα οι δράσεις αστροπαρατήρησης και ουρανογραφίας που περιοδεύουν στον Εύρο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Universe All, αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών, το οποίο και έχει σχεδιαστεί, συντονιστεί και υλοποιεί πρωτοβουλία πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το Σαββατοκύριακο οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αλεξανδρούπολη και τη Δευτέρα ο κύκλος θα κλείσει στη Σαμοθράκη. Ήταν το μεσημβρινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδας.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19η μέρα του Ιουνίου, Παρασκευή, σήμερα, με πολλά θέματα που τα έχουν και στην περιφέρεια τη δική μας, αλλά και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ερτκομοτινής, Ερτκαβάλας, Ερτορεσκιάδας έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουλιούγκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφερμίδης. Ευχαριστούμε τους τεχνικούς μας, την Ερτκαβάλα, την Ερτορεσκιάδα και στην Ερτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δούμε και να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο με τίτλους στον κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πολύ υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Τα μάτια είχαν σταθεί εδώ και μέρες στην Ελβετία. Η Ελβετία όμως ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που σχεδιαζόνταν για σήμερα αναβλήθηκαν επαναορίστων. Ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, κ. Γαλιμπάφ, θέτει ως προϋπόθεση για οποιασδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ τον σεβασμό στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει η Τεχεράνη, και μία από αυτές είναι ο Λίβανος. 18 νεκρούς είχαμε από Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Είναι η δήλωση του αντιδραστικού Υπουργού Άμυνας των Ισραηλινών, του Μπεν-Γκβίρ, στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και σε αυτή την δεύτερη ημέρα. Ακραία καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν 13,6 εκατομμύρια ανθρώπους σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους εντός των χωρών τους το 2025. Τα στοιχεία από τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με την Greenpeace στην Ελλάδα. Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα, που ενδιαφέρει πολλούς κτηνοτρόφους, και στην Καβάλα έχουμε τις βραχογραφίες, το άγνωστο αρχείο της Πέτρας που αφηγείται την απαρχή της εικόνας. Και με αυτά θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε σε φάση κινητοποιήσεων και από τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Παγκαίου της Καβάλας. Έχουν αποφασίσει, δεν θα συμμετέχουν στο προγραμματισμένο 11ο Παγκαιορίτικο Αντάμωμα. Αυτό ήταν να γίνει έτσι τις επόμενες ημέρες στην Οικίσχυανη, τέλη του μήνα, για να πιέσουν ώστε να δοθούν λύσεις και σαφές διευκρινήσεις σχετικά με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είχαν μία συνάντηση οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυτές τις ημέρες. Αποφάσισαν επίσης πως η κίνηση αυτή είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας και έκφρασης της έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών συλλόγων. Και συμπληρώνουν οι άνθρωποι στη σχετική τους ανακοίνωση πως τα πανηγύρια των χωριών μας δεν αποτελούν εμπορικές δραστηριότητες, βασίζονται αποκλειστικά στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών και των εθελοντών των συλλόγων, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, προσωπική εργασία και μεράκι για τη διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τώρα, σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται και οι αγρότες του συλλόγου Παγκαίου, του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου. Είχαν την έκτακτη γενική τους συνέλευση, αποφάσισαν ότι την Πέμπτη θα έχουμε κινητοποιήσεις στην πόλη της Καβάλας με κυρίαρχο το θέμα για τα τενέγη των Φιλίππων. Ένα από τα θέματα που τους απασχολούν έχουν να κάνουν και με την έλλειψη εισοδήματος και ενίσχυσης στους αγροτικούς κλάδους, στην κρίση αυτή ρευστότητας που παρατηρείται στον πρωτογενή τομέα. Και για το θέμα αυτό μάλιστα τη Δευτέρα θα έχουμε μία συνάντηση γεωτεχνικών και μη στην πόλη της Καβάλας από το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης και λόγω της κρίσης ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα, θέλει από τη μία να τοποθετηθούν όλοι και να παρουσιάσουν το πρόβλημα και την μορφή που παρουσιάζεται σε αυτούς, και από εκεί και πέρα να πάνε και σε μία αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, να αναδειχθούν προτάσεις προκειμένου να υπάρξει μια άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης. Η συνάντηση αυτή θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα τη Δευτέρα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλαος Μάρτης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Και αν θα πρέπει να διαλέξω κάτι από τα πολλά πολιτιστικά που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, καιρού επιτρέποντος βέβαια, θα είναι η γλυπτική στην άμμο που θα έχουμε την Κυριακή στην πόλη της Καβάλας, στην ακτή της Καλαμίτσας, μία από τις πιο όμορφες γιορτές έτσι, της πόλης. Συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι και είναι και από τους λίγους συλλόγους που διοργανώνουν τέτοια γιορτή στην χώρα μας γενικότερα. Το ραντεβού είναι στις 11 το πρωί.
0: Πολύ ελκυστική η πρόταση, Τασούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εντάξει, τα ακούσατε και ραδιοφωνικά τα αποχαιρετιστήρια με τον Βασίλη τον Πρεμίδη. Εδώ αυτή η κατάσταση, η φόρτιση συγκινησιακή επικρατεί στους χώρους της ΕΡΤ Οριστιάδας. Όμως συνεχίζουμε με ένα θέμα που έρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που δείχνει μια αρνητική μεταβολή που παρουσιάζουν το 2025 οι γεννήσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, της τάξης του μείον 5,4%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία γεννήσεων του προηγούμενου έτους που δημοσίευσε η Ελστάτ, δηλαδή το 2025 γεννήθηκαν 3.376 νεογνά, 193 λιγότερα από εκείνα που γεννήθηκαν το 2024. Η περιφέρειά μας βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας ό,τι αφορά τον αριθμό γεννήσεων, με τις περιφέρειες Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας να καταγράφουν βέβαια ακόμη ψηλότερα αρνητικά ποσοστά. Προχωρώντας, σας λέμε ότι εχθές είχε μία σύσκεψη έκτακτη το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαμοθράκης με αφορμή τις προσφορές που κατέθηκαν από τρεις εταιρείες για την επικείμενη για τα δρομολόγια που πρόκειται να ξεκινήσουν με νέα καράβια από τον Οκτώβριο και μετά. Άρχισαν συζητήσεις, ανησυχίες, συμβούλια. Εξεδόθηκε ένα ψήφισμα χθες με τη σύμφωνη γνώμη και της Δημοτικής Αρχής αλλά και των φορέων που παραβρέθηκαν εκεί ή που τοποθετήθηκαν διαδικτυακά, ζητούν να ληφθούν αποφάσεις, μάλλον καλωσορίζουν κάθε εταιρεία που πιθανά να πάρει την προσφορά και τα δρομολόγια που θα συνδέουν την Αλεξανδρούπολη με το νησί, αρκεί να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιού ως προς τον τύπο του πλοίου που θα δρομολογηθεί για το σκοπό αυτό. Το θέμα, όπως τονίστηκε, είναι τι καράβι προτείνει κάθε μία από αυτές τις εταιρείες και κατά πόσο αυτό το καράβι θα διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του νησιού και των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Το βασικότερο επίσης θέμα που συζητήθηκε και που προκύπτει είναι το κόστος, τι κόστος θα έχει το καράβι το οποίο θα έρθει και τι δημολόγηση θα υπάρχει για τις επόμενες χρονιές, γιατί αν είναι υψηλότερα τα κόστη, αυτό αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την επισκεψιμότητα και γενικά την ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Είχαμε τη σύλληψη ενός ημεδαπού που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα να επιχειρεί διάρρηξη σε κατάστημα στην Αλεξανδρούπολη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ και πάλι στην πρωτεύουσα αστυνομική της ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή της υποδιέθεσης, δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων, συνέλαβαν δύο ανήλικες, οι οποίες είχαν κλέψει δύο τσάντες από κατάστημα, ενώ όπως προέκυψε αυτές οι ανήλικες, στις 8 του μήνα είχαν αποπειραθεί να κλέψουν και άλλο κατάστημα ρούχων, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Βλέπουμε το φαινόμενο αρχίζει και εντοπίζεται ιδιαίτερα έντονα σε ανήλικα παιδιά. Το σκόρδο της Βίσας είναι έτοιμο. Ξέρουμε όλοι ότι τα σκόρδα της Βίσας καταλαμβάνουν το 70% της συνολικής εγχώρης παραγωγής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έρτορης Τιάδας και με συνεντεύξεις σχετικές, από τον Ιούλιο πια το σκόρ της Βίσας θα διατίθεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής και Επεξεργασίας Σκόρδου, που εδρεύει στην Βίσα. Να πούμε ότι η παραγωγή θεωρούν ικανοποιητική την τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν της αλφα ποιότητας. Ο κύριος Μαγαρτίδης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, έκανε λόγο για μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση λίγες καλλιέργειες, οι οποίες είχαν ζημίες λόγω των βροχοπτώσεων. Μιλάμε για 3.000 θέματα που καλλιεργήθηκαν φέτος στην περιοχή της Βίσας με σκόρδα. Ξεκινά σήμερα το τριήμερο κάμπον διακή στην Ολέα, στη Μάκρη, στην κατασκήνωση Μάκρης. Θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Διοργάνωση του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων του νομού Εύρου Αλέξης Κομνηνός, με κατασκηνωτές περίπου 170 από τη σημερινή ενημέρωση που είχαμε, 170 συμμετοχές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με ποντίους από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και περίπου 200 να δηλώνουν το ενδιαφέρον να επισκεφθούν τις τριήμερες αυτές εκδηλώσεις, χωρίς να κατασκηνώσουν στην Μάκρη. Το ΚΑΜΠ Θαλασσάκρια 2006 θα περιλαμβάνει εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίες, βιωματικές μουσικοχορευτικές δράσεις και πολιτιστικές βραδιές με ζωντανή ποντιακή μουσική. Έχουμε και τα Ορέστια σήμερα που ξεκινούν τις εκδηλώσεις τους για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας. Εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου. Και να θυμίσω για άλλη μια φορά τις δράσεις Universe All που διοργανώνει η ομάδα Πλειάδες στο Εθνικό Ιστορικοσκοπείο Αθηνών στην Ακτική Ελλάδα, στον Εύρο. Ξεκίνησαν με δράσεις στο Κυπρίνο, στη συνέχεια στο Σουφλί, στο Κυπρίνο, και τώρα στην Ορεστιάδα καίπεται η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη. Και έχουμε και μια μουσικοποιητική παράσταση με τη Γιώτα Τηγανούρια στο τραγούδι και το Σαντούρι, και την Ερσίνη Λενούδια στην επιλογή και αφήγηση των κειμένων, στην εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα στο Εθνολογικό Μουσείο, από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης μάλλον, με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης, Αρμονίας Γένεσης, τίτλος «Εκεί που ανθίζει η φωνή», με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής βέβαια στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης.
0: Κατάμε το τίτλο «Εκεί που ανθίζει η φωνή». Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, για τις πολλές πολλές ειδήσεις από την περιφερειακή ενότητα του ΕΠΟ. Ευχόμαστε ένα πολύ καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς να μεταφερθούμε πώς στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Προς το παρόν ηλιοφώτινη η πόλη των Σερών. Στη συνέχεια δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες τρεις μέρες με ηλιοφάνεια ξεκινάμε. Και μετά, εκεί γύρω στο απογευματάκι, μαυρίζουν τα πάντα. Έχουμε αστραπές, βροντές, έντονη βροχόπτωση και την άλλη μέρα και πάλι από την αρχή. Θα ξεκινήσω την ειδησιογραφία μας με αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που είναι πλέον καθημερινά φαινόμενο. Δεκάδες συμπολίτες μας δέχονται κλήση και στο σταθερό τους, κυρίως τηλέφωνο και στο κινητό. Αυτή τη φορά ο απατεώνας προσπάθησε να εξαπατήσει πολίτη, αλλά δεν είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς αυτός ο πολίτης έτυχε να είναι αστυνομικός. Και έπεσε ο απατεώνας στην παγίδα του αστυνομικού και όχι το αντίστροφο που είχε στο μυαλό του. Στα χέρια λοιπόν της αστυνομίας έπεσε ένας απατεώνας, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, έπεσε σε αστυνομικό, 21 ετών, ο απατεώνας, προσποιήθηκε τον λογιστή, ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα και να εξοφληθεί. Ο 45χρονος αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα, του είπε ναι, φυσικά να το πληρώσει, είπε ότι έχει στο σπίτι του 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει. Ο απατεώνας έπεσε στην παγίδα, πήγε, αλλά εκεί τον περίμεναν οι συνάδελφοι του αστυνομικού και προχώρησαν στη σύλληψή του. Θα σας μεταφέρω στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου εκεί εκτός των προβλεμένων ορίων βρέθηκαν οι τιμές των νητρικών που καταγράφηκαν σε δύο χωριά, σε δύο τοπικές κοινότητες, στο Χρυσό και στην έδρα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, το Χρυσό και στο Νέο Σούλι, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί ισχυρή σύσταση για τη μη χρήση του νερού τόσο για πόση όσο και για το μαγείρεμα. Ως εκ τούτου οι κάτοικοι απαγορεύεται να το καταναλώσουν και φυσικά περιμένουν τη νέα ανακοίνωση. Στον ίδιο Δήμο ξεκινά μια νέα συνεργασία στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά με το Δίκτυο Κακοποιημένων Γυναικών και Μονογονιακών Οικογενειών Νέα Ζωή. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει με την αρχή της χρονιάς και τώρα τη σφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και την ΑΜ και Νέα Ζωή, καθώς ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, αφουγκραζόμενος στις ανάγκες της εποχής, αποφάσισε να σταθεί δίπλα στις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, εγκαινιάζοντας αυτή τη νέα συνεργασία στους τομείς παροχής ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και νομικής καθοδήγησης, διασύνδεσης ωφελούμενων με κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και υποστήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και εκστρατιών ευαισθητοποίησης. Ήδη πραγματοποιήθηκε μία το προηγούμενο διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση και όπως μιλήσαμε πριν από λίγο με την αρμόδια αντιδήμαρχο στην ΕΡΤ Θερών, την κυρία Αποκάτου Μάρθα, μας είπε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες δράσεις με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πρέπει να σας πω ότι τόσο στην πόλη, πολύ δε περισσότερο στην περιφερειακή Ένωτα Θερών, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε ενημερωτικού, είτε ψυχαγωγικού, είτε πολιτιστικού χαρακτήρα, με πανηγύρια που έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά έχουμε και μια σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί Σάββατο και Κυριακή. Μιλάμε για το 13ο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διοργανώνει η Ομοσπονδία με τον τοπικό Σύλλογο Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών. Πρόκειται για μια κορυφαία συνδικαλιστική και επιστημονική συνάντηση των αντιπροσώπων των Συλλόγων Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Περνάω στις εκδηλώσεις και ήδη ξεκίνησε η αναβίωση ενός πανάρχιου εθήμου του Κλείδωνα. Δεν ξέρω αν αναβιώνεις τις περιοχές σας. Εδώ ξεκίνησε δυναμικά σε αρκετές περιοχές της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά θα γίνει και μέσα στην εβδομάδα στην πόλη των Σερών από τον Σύλλογο Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος, που είναι, δεν είναι απλά μια αναβίωση, είναι ένας θεσμός για την περιοχή. Σήμερα λοιπόν έχουμε την αναβίωση του Κλείδωνα με παραδοσιακό γλέντι στο Χριστός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, όπου συμμετέχει εκεί και η αδελφότητα Μικρασιατών στην Σιδηροκάς του Άγιος Παντελεήμονας, ενώ αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, από τον Σύλλογο Ορφέα Νέου Σκοπού θα αναβίωσει ο Κλείδωνας, αλλά εκεί όλη η εκδήλωση έχει την επωνυμία Ριζικάρια από τη Μαλφή, τα ριζικά που άφηνε κάθε κοπέλα μέσα στο κανάτι με το αμύλιτο νερό και μετά φυσικά με σκοπτικά διάφορα τραγούδια έβλεπε το ριζικό τους. Με τη μαγεία λοιπόν και τους παραδοσιακούς ήχους της ευρύτικης ζυγιάς θα μεταφερθούμε στο παρελθόν. Η αναβίωση θα γίνει εκεί από τα μέλη του συλλόγου που θα ανάψουν και μεγάλες φωτιές, τις ονομαζόμενες μπουμπούνες, στις διασταυρώσεις κάθε γειτονιάς του Νέου Σκοπού, προσφέροντας έτσι ένα πλούσιο θέμα και γλέντι μέχρι πρωίας. Έχω και πάρα πολύ νόστιμες εκδηλώσεις να σας παρουσιάσω και τα λέω νόστιμες το εννοώ. Θα ξεκινήσω από την δεύτερη γιορτή Πονηρού που διοργανώνει ο Σύλλογος Νικρητριών Θεσσαλονίκης ο Βυσάλτης, ο Δήμος Βυσαλτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το πονηρό. Το πονηρό είναι ξακουστό γλυκό της Νιγρίτας, που είναι η έδρα του Δήμου Βυσαλτίας, αλλά μπορεί κανείς να το βρει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βυσαλτίας. Είναι ένα ιδιαίτερο νόστιμο σιροπιαστό γλυκό με λεπτό φιλοκρούστας, λαχταριστή γέμιση από καρύδια και ένα σιρόπι που πραγματικά το κάνει ακαταμάχητο. Τώρα γιατί λέγεται πονηρό? Λόγω του σχήματός του, είναι μακρόστενο και από πάνω καλύπτεται έτσι με σαντιγί. Είναι παραδοσιακό, πεντανόστιμο, ξακουστό και στόχος των διοργανωτών είναι η φήμη του να ξεπεράσει τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Διήμερη αυτή η γιορτή πονηρού, καθώς θα υπάρξει και εκδήλωση τοπικής γαστρονομίας με στόχο φυσικά την ανάδειξη και των γεύσεων των άλλων, όχι μόνο των γλυκών, αλλά και των αλμυρών γεύσεων της περιοχής, ενώ τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης θα μοιραστούν άφθανα από όνειρα σε όλους τους επισκέπτες.
0: Το οφείλω να ομολογήσω ότι έχει ανοίξει την όρεξη μας και τη δική μας και όλων των υπολείπων και ψάχνουμε να δούμε πώς είναι το σχήμα και πώς είναι το γλυκό.
3: Λοιπόν, είναι στενό μακρό, αρκετά μακρύ, από πάνω έχει σαντιγί, μέσα είναι γεμισμένο με κρέμα και καρύδια και έχει μπόλικο σιρόπι. Και όταν αυτό το πράγμα είναι φρέσκο, που το βρίσκεις, επειδή είναι μικρές ποσότητες για την περιοχή, στη ζαχαροπλασία της περιοχής, είναι σχεδόν πάντα φρέσκο, είναι σαν αφρός. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Και φυσικά θα υπάρχει γλέντι, υπάρχουν μουσικά σχήματα και είναι μια γιορτή που θα γίνει εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Έχω όμως και αλμυρή εκδήλωση να σας παρουσιάσω, αυτή τη φορά σε μια ξεχωριστή περιοχή, στο Άνω Πορόγια, μια περιοχή που αξίζει κάποιος να την επισκεφθεί, που είναι πανέμορφη, βλέπει τη λίμνη Κερκίνη, έχει εξαιρετικό κλίμα, εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολύ ωραίες γεύσεις. Γιατί εκεί θα πραγματοποιηθεί το τρίτο φεστιβάλ γευσιγνωσίας. Μια γιορτή γεύσεων, αρωμάτων, παράδοσης. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Όαθη. Εκεί οι χρυσοχέρες της περιοχής θα παρουσιάσουν τις συνταγές τους, που εκεί η περιοχή φημίζεται για τις πολύ καλές πίτες, θα πρέπει να σας πω, και τα μαγειρευτά με πρώτη ύλη το κρέας, κυρίως το χοιρινό και το αρνί. Βοηθάει και το κλίμα που έχει δροσιά και θα υπάρχουν και επαγγελματίες σεφ για να κρίνουν και φυσικά αυτές οι νοστιμιές θα μοιραστούν μετά στους επισκέπτες, καθώς θα ακολουθήσει γλέντι και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Αυτό από εμάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έχεις ξυπνήσει όλες τις αισθήσεις των γεύσεων. Να έχεις καταφέρει να ξυπνήσεις και σε εμάς που είμαστε στο στούντιο, αλλά και σε αυτούς που μας ακούνε.
3: Προσπαθώ να βρω κάτι καλό κάθε φορά για να σας κεντρήσω και να μας επισκεφτείτε.
0: Θα το κάνουμε, υπόσχεσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ένα βληματικό τραγούδι για την πόλη της Κομωτινής.

0: Μια φορά και έναν καιρό,
1: με το τρένο της γραμμής,
0: ένα γκρίζο πρωινό,
1: φτάσαμε Κομωτινή.
0: Και στον πρώτο πανικό,
1: μια μπουγάτσα να σταθείς,
0: κι άμα είσαι τυχερός
1: ίσως βρεις να κοιμηθείς,

0: από τότε μέχρι εδώ
1: μου σκίζεις την καρδιά.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: συνέχισε, μ' αρέσει να θυμάμαι.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: κάποιοι χάθηκαν κι εγώ.
0: Και από τότε μέχρι εδώ.

0: Στη Γημουτζίνα, στην Κομωτινή, η εξαιρετική συνεργασία του Θοδωρή Ξηδία με τη Λία Τζαμπάζη, από τον εξαιρετικό δίσκο Ελλάδα και τον Μιάμο του Θοδωρή Ξηδία, η στίχη και η μουσική του Θανάση Χαϊφίλια από την Κομωτινή, του μεγάλου Θανάση Χαϊφίλια. Ένα τραγούδι ύμνος για αυτή την πόλη. Μπορεί τα τρένα να μην σφυρίζουν πλέον, περιμένουν να σφυρίξουν κάποτε, μπορεί τα μαγαζιά να μην υπάρχουν, αλλά έχει κρατήσει την ατμόσφαιρα εκείνης εποχής αυτή η πόλη ακόμα. Και σε αυτή την πόλη της Κομωτινής, για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελέγει από το 11ο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μια ελευθερική ψήφο. Η κυρία Μιχαλοπούλου μίλησε στην ΕΠΤ Κομωτινής. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Είναι γεγονός, είμαι η πρώτη γυναίκα πρίτανης. Είμαι η πρώτη γυναίκα σε όλη την Ελλάδα πρίτανης από το ένα τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
2: Άλλη μια πρωτιά.
1: Και μάλιστα αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε μεγάλα πανεπιστήμια, πολύ, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη, όπως και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι τα τέσσερα πανεπιστήμια που έχουμε ΤΕΦΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη. Είναι σημαντικό για, σε ολόκληρη τη χώρα να έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε αυτό το ρόλο και να έχουμε και εκπροσώπηση από άλλες σχολές πέραν των τριών κρατέων που συναντάμε, που είναι η ιατρική, η πολυτεχνική και η νομική, σε όποιες περιπτώσεις υπάρχει, όπου ποτέ δεν έχουν βγάλει τα πανεπιστήμια που έχουν αυτές τις τρεις σχολές σε όλη τη χώρα γυναίκα πρίτανη και μάλιστα και από άλλη σχολή. Αυτό όμως τι σημαίνει, εκτός από για μένα πολύ μεγάλη χαρά και αν θέλετε αναγνώριση του έργου το οποίο έχω κάνει όσα χρόνια βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο, που είναι περισσότερα από 30 αυτή τη στιγμή εδώ στην Κομωτινή, σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο μας διάλεξε την αλλαγή. Διάλεξε να προχωρήσει με πολύ ξεκάθαρα βήματα σε μια νέα πορεία. Τα πράγματα τα οποία εγώ δούλευα τα προηγούμενα χρόνια που έχουν να κάνουν με έναν ανοιχτό οργανισμό, έναν οργανισμό ο οποίος συνεργάζεται με την κοινωνία, και το λέω ξανά, δεν είναι επικοινωνιακό, είναι ουσιαστικό, και το ακόμα πιο ουσιαστικό είναι όλη αυτή η προσέγγιση να περάσει στους φοιτητές που μας εμπιστεύονται και έρχονται να ζήσουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και να σπουδάσουν, να περάσει ως βίωμα και ως εμπειρία και ως ικανότητα, δεξιότητα σε αυτούς τους φοιτητές. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενέργεια και η κατεύθυνση που έχει μπει στο Πανεπιστήμιο μας με τη διεθνοποίηση. Η διεθνοποίηση για μένα δεν είναι αυτοσκοπός, είναι όμως το πώς αντιλαμβάνεσαι τον οργανισμό, τον φορέα, το πανεπιστήμιο και τι μπορεί να αποδώσει ως υπηρεσία προς όλο τον κόσμο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα ενσωματώσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι δομικό στοιχείο. Έτσι. Δεν είναι στοιχείο απλά περιφερειακό στη λειτουργία ενός οργανισμού, και αυτό είναι ένα κομμάτι που αυτή η Πριτανική Αρχή θα δουλέψει πολύ εντατικά. Το θεωρώ εκ των ούνου κάνει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, να το πω έτσι, να πετύχουμε αυτά. Και είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε έναν οργανισμό για να αλλάξει. Έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με τις πολιτικές, έχει να κάνει με την κουλτούρα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον οργανισμό. Και τα τελευταία χρόνια το γνωρίζετε πολύ καλά, το βλέπετε, ότι το Πανεπιστήμιο μας έχει κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο που θέλω να πω σήμερα έχει να κάνει με το κομμάτι της έρευνας και της αξιοποίησης της παραγόμενης έρευνας για την παραγωγή αξίας. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο στόχευσε και τα τελευταία χρόνια επιτυχαίνει ευρωπαϊκές πρωτιές στο κομμάτι του εστιακού και πράσινου μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα, πρωτογενούς τομέα, είναι αποτέλεσμα στοχευμένης δουλειάς, καθώς ένα πανεπιστήμιο που εδρεύει σε αυτή την περιοχή πρέπει να παράγει αξία στον τομέα που αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και είναι ο πρώτος άξονας στην περιφέρειά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά το έργο ξεκινάει από την επίσημα την 1η Σεπτέμβρη, όμως η προετοιμασία μας έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι ως Πριτανικό σχήμα να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, υπότιτλοι γυναίκα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αναλαμβάνει από το Σεπτέμβριο, αλλά οι προετοιμασίες συνεχίζονται για να ξεκινήσει καλά όλη η διαδικασία της διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και από τη Μαρία Μιχαλοπούλου θα πάμε στην κυρία Μαρία Λουκοπούλου, είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης. Υπάρχουν το Υπουργείο Παιδείας, έχει ανακοινώσει το πολλαπλό βιβλίο διδασκαλίας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές αντιθέσεις από τους εκπαιδευτικούς που καλούνται μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να επιλέξουν και αυτό το βιβλίο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουν.
3: Πραγματικά ο ρόλος του σχολείου είναι να κάνει πολίτες. Εμείς οι εκπαιδευτικοί το ξέρουμε, το Υπουργείο Παιδείας δεν το υπολογίζει αυτό το πράγμα. Και θέλει απλά να κάνει γρανάδια και υπηθύμιους υπαλλήλους και εργάτες. Εμείς το όνειρό μας είναι να κάνουμε ελεύθερους πολίτες.
0: Το όνειρο μιας πολιτείας θα έπρεπε να είναι, προφανέστατα όμως που οι ίδιοι δεν σκέφτονται οι πολιτικοί, ούτε και οι πολίτες αφού δεν αντιδρούν. Εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, επειδή κλείνει και η χρονιά μαζί με τα πολλά άλλα που υπάρχουν, μπαίνει στη διαδικασία και η επιβολή του πολλαπλή βιβλίου πλέον και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση γύρω από την ιστορία.
3: Ναι, λοιπόν, για να μην παρεξηγούμαστε, το θέμα μας δεν είναι το πολλαπλό βιβλίο σαν πολλαπλό βιβλίο. Το θέμα μας, έχουμε δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι άκρατη ιδιωτικοποίηση. Η έννοια του πολλαπλού βιβλίου μπορεί να είναι και θετική. Mm-hmm. Εντάξει. Όταν είναι πραγματικά πολλαπλό βιβλίο και όταν δεν το φτιάχνουν ιδιώτες και μιλάμε μια ξεδιάτροπη ιδιωτικοποίηση και μια ξεδιάτροπη διευθύνση θα γίνεται πια. Σκεφτείτε να έχει ένα φροντιστήριο Παπαδόπουλος, ας πούμε, και αυτό του Παπαδόπουλου το βιβλίο να το διδάσκει το σχολείο. Δεν είναι μια διευθύνηση για το φροντιστήριο Παπαδόπουλος. Και δεν κρίνω το φροντιστήριο Παπαδόπουλος, δεν είναι άριστο. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι έχει διαλυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια αλλιώς του Μνήμης Διαμαντοπούλου, ο οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων. Τα φτιάχνουν εκδότες, αλλά τώρα πια έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο που διαφημίζουμε κιόλας όλη αυτή την ιδιωτικοποίηση. Και δεν είναι πολλαπλό βιβλίο, γιατί στα περισσότερα μαθήματα είναι ένα βιβλίο, το οποίο στην ουσία μας επιβάλλεται να το επιλέξουμε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι πολλαπλά βιβλία που έχουν κάνει ομάδες επιστημόνων που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας. Οπότε θα πάρουν τα παιδιά τα πολλά βιβλία ή θα τα έχουν στις βιβλιοθήκες και θα διαλέξουν τα παιδιά. Αυτό το κεφάλαιο, παιδιά, θα το δούμε από αυτό το βιβλίο. Και θα δείτε και οι πληροφορίες από το άλλο και το άλλο βιβλίο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θα διαλέξουμε ένα βιβλίο, διαφημίζοντας έναν εκδοτικό οίκο ή ένα φροντιστήριο. Και αυτό θα πάρουν τα παιδιά και από αυτό θα διδάσκονται.
0: Αυτό πέφτει πάνω σε εσάς, έτσι.
3: Αυτό πέφτει σε
0: εμάς.
3: Και με μια τελείως γελία διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας προφανώς δεν έχει καθόλου ιδέα πώς διαλέγονται τα βιβλία. Καθόλου ιδέα. Κάναν 5 χρόνια να διαλέξουν και να εκδώσουν. Και αυτό επειδή είναι εκλογές τώρα, μάλλον. Βγήκανε τώρα αυτά τα βιβλία, ανέτοιμα, και πρέπει εμείς να τα διαλέξουμε μέσα σε μια εβδομάδα. Να κάτσουμε να διαβάσουμε όπου υπάρχουν πολλά βιβλία να τα διαβάσουμε. Αυτό είναι μια επιστημονική διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία κάθομαι στο πόδι μεταξύ του καφέ μου και του γλυκού να δω ποιο βιβλίο μου αρέσει καλύτερα.
0: Άρα ζητάτε την απόσυρση αυτή τη διάταξη πλέον για τη φετινή.
3: Εμείς ζητάμε να επανασυσταθεί ο οργανισμός εντός διδακτικών βιβλίων και να γίνεται σοβαρή δουλειά με τα διδακτικά βιβλία. Να σκεφτούν σοβαρά και να μας ρωτήσουν κιόλας τι ιδέες έχουμε. Είναι μια κινητοποίηση αντιφασιστική, αντιρατσιστική, με αφορμή το ναυάγιο της Φύλου, το μνημονεύμα το ναυάγιο της Φύλου, αλλά ζητάμε δικαιοσύνη για όλα τα θύματα.
0: Πού θα γίνει η κινητοποίηση αυτή?
3: Θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία και την Κυριακή ΕΛΜΕ συμμετέχει σε μια αντιπολεμική εκδήλωση στο θεατράκι της Πλατείας. Αντιπολεμική εκδήλωση, θα πιάσουμε διάφορα θέματα. Και γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω, θέλουμε τους πολίτες στο πλάι μας. Οι δάσκαλοι διαλέξαν αυτό το επάγγελμα που είναι δύσκολο και κακοπληρωμένο, θέλοντας να βοηθήσουν τα παιδιά, έχοντας όραμα και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Και τους θέλουμε πλάι μας.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαρία Λουκοπούλου, η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης, πολύ πολύ δραστήρια σε όλα αυτά που κάνει και με επιτυχία. Και θα πάμε σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την Οριστιάδα, το τελευταίο θέμα για την ΕΡΤ και για το περιφερειακό πρόγραμμα Βασίλης Πλημμύδης, που σήμερα έκανε την τελευταία του εκπομπή και αποχωρεί σε σύνταξη πλέον. Το ευχόμαστε υγεία και πάνω απ' όλα γαλήνη για την επόμενη περίοδο, για όλα αυτά που έχει κάνει και τον ευχαριστούμε. Είναι ένα θερμοκήπιο με λαχανικά που καλλιέργησαν, φόντισαν και παήγαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων. Ήταν αυτό που χάρισε στη βορειότερη σχολική μονάδα της χώρας το χάλκινο μετάλλιο το 2026. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Νίκο Στρογγυλό, που είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων. Το εποτάσιο ετοίμασε ο Βασίλης Περμίδης.
4: Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει πριν από 2 χρόνια στην ουσία, πάμε στο 2024, στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς εκείνης, όπου έτσι υπήρξε η ιδέα για την κατασκευή του θερμοκηπίου. Παλαιότερα ξαναυπήρχε πριν από αρκετά χρόνια θερμοκήπιο έτσι στο σχολείο, σαν περιφερειακό σχολείο, οπότε ήταν μια ιδέα να ξαναφτιαχτεί κάτι τέτοιο. Αναζητούμε τότε κάποιες χορηγίες από κάποιους κυρίους οι οποίοι είχαν τη διάθεση να στηρίξουν το σχολείο. Κατασκευάζεται το θερμοκήπιο και το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή το 24-25, ξεκινάμε να το λειτουργούμε έτσι στα πλαίσια του σχολείου, να καλλιεργεί κάθε τάξη το δικό της παρτέρι, με διάφορα λαχανικά. Και παράλληλα συστήσαμε και εκείνο το έτος και το έτος που διανύσαμε τώρα, εικονική επιχείρηση στην 6η Δημοτικού. Οπότε έτσι παράλληλα με την καλλιέργεια του θερμοκηπίου είχαμε και μια εικονική επιχείρηση για να μπαίνουν και τα παιδιά στο πλέγμα της επιχειρηματικότητας με διακριτούς ρόλους κτλ. Και το εκμεταλλευόμασταν έτσι την παρουσία του θερμοκηπίου και στο κομμάτι της μάθησης, δηλαδή στο σχολείο. Mm-hmm. Απλά τη χρονιά που μας πέρασε, τη φετινή σχολική χρονιά του 25-26, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε πήραμε και εργαλεία έτσι πιο τεχνολογικά που δουλεύουμε την ηλιακή ενέργεια και τα λοιπά, μετεωρολογικό σταθμό και άλλα πράγματα που μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τα παιδιά. Τους άρεσε ιδιαίτερα όλη η ενασχόληση με το θερμοκήπιο. Είναι και από περιοχή έτσι αγροτική, οπότε έχουν το ερέθισμα αυτό από το σπίτι. Αλλά ήταν κάτι δικό τους, δηλαδή κάθε τάξη είχε να περιποιηθεί το δικό της κομμάτι, το δικό της παρτέρι, τα λαχανικά τους, να τα ξεποτανίσουν, να βγάλουν ας πούμε την παραγωγή τους και τα λοιπά, να τα πάρουν στο σπίτι, να κάνουν μια σαλάτα μέσα στην τάξη τους για να φάνε, γιατί θέλαμε να καλλιεργούμε και συνθήκες καλής διατροφής, mm-hmm. να έχουν και τέτοια ερεθίσματα στο σχολείο. Προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο έτσι, την παρουσία του θερμοκηπίου στο σχολείο. Mm-hmm. Ναι, ήταν πολύ θετική η ανταπόκρισή τους και μάλιστα πολλές φορές το διάλειμμα προτιμούσαν κάποιοι να πηγαίνουν εκεί να ασχολούνται με το παρτέρι τους ή με τα λαχανικά που έχουν σπείρει. Ήταν μια ωραία ενασχόληση. Γενικά τα τελευταία 2 χρόνια έτσι, που το καλλιεργούμε μονοπολούσε το ενδιαφέρον στις δράσεις μας. Έτσι. Το περιποιούμασταν καθημερινά και ήταν και στις υποχρεώσεις τους δηλαδή. Κάθε φορά ήταν 2 παιδιά υπεύθυνα να πάνε να δουν τι χρειάζεται πόντισμα, να ενημερώσουν τις υπόλοιπες τάξεις. Ήταν στα πλαίσια δηλαδή των αρμοδιοτήτων των μαθητών. Το κομμάτι της μελέτης περιβάλλοντος, ας πούμε, που ασχολούνται με το φυτό, με τη ρίζα, με το βλαστό, με όλα αυτά, τα παιδιά το βλέπαν και στην πράξη. Πηγαίναν στο θερμοκήπιο, σπέραν τους σπόρους, μετά βγάζανε το φυτό, το μεταφυτεύανε, ακολούθησαν όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, που ακολούθηκε ένας παραγωγός στο δικό του θερμοκήπιο. Είχαμε πάρει από τους σπορείτες Ροδόπης, μας είχαν στείλει κάποια έτοιμα, κάποια φακελάκια με παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων και τους είχαμε φυτέψει τότε και βγάλαμε τα φυτά. Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι μικρότεροι. Εντάξει, κάναν το κομμάτι που μπορούσαν, δηλαδή να περιποιηθούν το παρτέρι τους. Ήταν μια εμπειρία για αυτά, γιατί δεν το είχαν ξανασυναντήσει και στον νηπιαγωγείο που ήταν. Φέτος, βέβαια, για πρώτη χρονιά δώσαμε χώρο και στον νηπιαγωγείο, γιατί συστεγαζόμαστε έτσι μέσα στον ίδιο σχολικό χώρο. Mm-hmm. Τους δώσαμε χώρο, οπότε και τα παιδιά του νηπιαγωγείου είχαν το ερέθισμα αυτό. Αλλά και οι μεγαλύτεροι, ας πούμε, τους κέντριζε πολύ το ενδιαφέρον της εικονικής επιχείρησης και συγκεκριμένα, ας πούμε, τα παιδιά της Πέμπτης. Πάντα μας λέγανε, κύριε του χρόνου, να κάνουμε και εμείς εικονική επιχείρηση όπως είχαν κάνει τα περσινά εκτάκια. Αλλά γενικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι mm-hmm. κάποιοι έδειχναν έτσι μεγαλύτερο ζήλο, κάποιοι λιγότερο. Απλά υπήρχαν παιδιά τα οποία μεμονωμένα έτσι είχαν τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερο. Ας πούμε, θα σας πω χαρακτηριστικά, ένας μαθητής από την Πέμπτη και κάποιος άλλος μαθητής από την Έκτη συνεργάστηκαν και φτιάξαν όλο το σύστημα του αυτόματου ποτίσματος που έχουμε. Τα σωληνάκια τα συνέδεσαν, τα συναρμολόγησαν. Δηλαδή ήταν δικό τους σκόπος, δικιά τους δουλειά mm-hmm. και το απολάμβαναν.
0: Αυτά λοιπόν και από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δικαιών, ο Νίκος Τοκυλός, για το θέμα Κύπριο, με λαχανικά που καλλιέργησαν τα παιδιά και πήραν και ένα χάλκινο μετάλλιο για το 2026. Θα παραμείνουμε στην περιφερειακή ενότητα του έργου. Θα πάμε μια βόλτα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο Δημόκρητο. Εκεί θα συναντήσουμε τον αεροπολιμενάρχη, τον Στέλιο Ζαντανίδη, σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την Ορεστιάδα, για τις καλές εξελίξεις για όλους τους επιβάτες στον κόσμο, καθώς περιμένουν να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για τις πτήσεις που έχουμε από αυτή την περιοχή προς την Κρήτη.
5: Έγινε μια πολύ ωραία ανακοίνωση από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Τζιζικώστα, τις προηγούμενες μέρες,
6: ναι,
5: που αφορούσε μια συμφωνία ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών, των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτοιμα για αυτό το πλαίσιο ήταν χρόνια από τους επιβάτες, να είναι καθαροί οι κανόνες δηλαδή που ισχύουν σχετικά με τα δικαιώματά τους στις αερομεταφορές. Και αυτό φαίνεται τώρα με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνεται πράξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αλλά από ό,τι είπε ο Επίτροπος θα ψηφιστεί μέσα στο έτος και θα αποτελεί πρακτική και νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2027 και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα που έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την καθαρή σχέση του επιβατικού κοινού με τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι μακρύς ο κατάλογος, γιατί ήταν και αρκετά τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.
6: Ναι.
5: Μπορώ να σας πω ενδεικτικά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όπως ότι γίνεται καθαρό το πλαίσιο των αποζημιώσεων των επιβατών στις καθυστερήσεις των πτήσεων και μάλιστα, κυρία Μανάκα, γίνεται κλιμακωτά. Δηλαδή, όσο πιο μακρύτερος είναι ο προορισμός σου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αποζημίωση και μάλιστα βάζει και το χρονικό όριο ότι και μεγαλύτερη από 3 ώρες να είναι η καθυστέρηση σου, πάλι θα παίρνεις αποζημίωση. Έπαιρνες αποζημίωση, δεν ήταν καθαρό το πλαίσιο όμως. Έπαιρνες αποζημίωση που δεν ήταν κλιμακωτή και δεν περιλάμβανε όλο το πλαίσιο των πιθανών καθυστερήσεων που υπήρχαν. Οπότε αυτό γίνεται καθαρό, κλιμακωτό και περιλαμβάνει μέσα και τις αποστάσεις που ταξιδεύεις και τις ώρες των καθυστερήσεων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γίνεται καθαρή, κυρία Μανάκα, η τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων. Δηλαδή, θα πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες να προβάλλουν την τιμολογιακή τους πολιτική με αποσκευή, με χειραποσκευή, χωρίς αποσκευή, χωρίς χειραποσκευή, καθαρά στο κάθε εισιτήριο του επιβάτη. Επίσης, ο επιβάτης αποκτά το δικαίωμα, εάν σε μια πτήση Alere Tour, πάνε έλα, δεν εμφανιστεί στην πρώτη, όπως τώρα αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη, έχανες και τη δεύτερη. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι αν δεν εμφανιστείς, αν κάνεις το λεγόμενο no show στην πρώτη, έχεις δικαίωμα να κάνεις τη δεύτερη. Ως τώρα δεν υπήρχε αυτό. Επίσης δεν υπήρχε το δικαίωμα του επιβάτη να έχει το παιδί του κάτω από 14 ετών δίπλα του χωρίς χρέωση. Στο νέο πλαίσιο, ο επιβάτης που ταξιδεύει με παιδί κάτω από 14 ετών έχει δικαίωμα να το έχει δίπλα του στη θέση, σε διπλανή θέση, χωρίς να χρεώνεται από την αεροπορική εταιρεία. Ένα επίσης σημαντικό τομέα που γίνεται παρέμβαση είναι ότι ενδυναμώνουν τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Γίνονται απλούστερες οι διαδικασίες και γίνονται και πιο φιλικές προς τα άτομα αυτά. Επίσης γίνεται καθαρό το πλαίσιο πώς κάνεις την αίτησή σου για να πάρεις μια αποζημίωση για ακύρωση πτήσης ή για καθυστέρηση πτήσης. Πράγματα που ταλαιπωρούσαν τους επιβάτες και πολλές φορές χανόταν αποζημιώσεις ακριβώς λόγω του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου. Με πρεμιέρα για φέτος, για την πτήση του Ηρακλείου. Να θυμίσω ότι η πτήση φέτος θα γίνεται κάθε Πέμπτη και κάθε Δευτέρα ή κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Να σας πω ότι κάθε Πέμπτη το αεροσκάφος από το Ηράκλειο θα φτάνει περίπου στις 8 παρα 10 το απόγευμα.
6: Εδώ,
5: και θα φεύγει εδώ,
6: ναι,
5: από Ηράκλειο Αλεξανδρούπολη και θα φεύγει από Αλεξανδρούπολη για Ηράκλειο στις 8 και 25 με 8.30, ενώ την Δευτέρα η άφιξη από το Ηράκλειο θα γίνεται το μεσημέρι στις 12 και 4 και θα φεύγει περίπου 1 παρα 10 με 1. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου.
6: Στα μέσα Σεπτεμβρίου.
5: Τώρα αυτό οι προηγούμενες χρονιές έχουν δείξει ότι έχει ένα περιθώριο χρονικό μπρος ή πίσω.
6: Ναι.
5: Δηλαδή αν δούμε ότι πάει καλύτερα, πάμε μια εβδομάδα πίσω ή δύο εβδομάδες πίσω. Αν δεν έχουμε πληρώτες το Σεπτέμβριο, μπορεί να κλείσει και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα πάμε μέχρι μέσα σε Σεπτεμβρίο. Οι πληρότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και πέρσι το καλοκαίρι και όπως και πρόπερσι. Mm-hmm. Αυτό το δρομολόγιο είναι πάρα πολύ καλό δρομολόγιο. Πόλη, όπως λέμε, συνδέει δύο πολύ σημαντικές περιοχές της χώρας, την Κρήτη και τη Θράκη. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι η κοντινότερη πόλη που μπορείς να πάρεις αεροπλάνο για την. Για την Κρήτη είναι η Θεσσαλονίκη, άρα η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν έχει σύνδεση, δεν είχε ως τώρα σύνδεση με την Κρήτη. Mm-hmm. Είναι δύο σημαντικές περιοχές. Έδειξε η πληρότητα των προηγούμενων ετών ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον αμφίπλευρο, mm-hmm. δηλαδή και από την Κρήτη προς τη Θράκη και από εμάς προς την Κρήτη. Mm-hmm. Βέβαια, το ποσοστό είναι 60% επιβάτες προς το Ηράκλειο και 40% προς την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί το ποσοστό υπέρ της Κρήτης, mm-hmm. εάν είχαμε αύξηση των μηνών που γίνεται το δρομολόγιο, δηλαδή περνούσαμε τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι απόφαση της αεροπορικής εταιρείας. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε εμείς αυτό. Έχουμε με τη Σιτία όλο το χρόνο. Το χειμώνα έχουμε κάθε Πέμπτη και Σάββατο και τώρα το καλοκαίρι έχουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Από το 27 το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σιτία θα έχει και έναν ενδιάμεσο προορισμό.
6: Α, ναι.
5: Θα έχει τη Μυτιλίνη. Ναι, η προκήρυξη.
6: Μην μου πείτε, το ωραίότερο νέο είναι αυτό με τη Μυτιλίνη.
5: Ναι, είναι πολύ καλό νέο αυτό, κυρία Μανάκα. Α. Για όλους μας.
6: Από πότε?
5: Από τους πρώτους μήνες του 27. Θα γίνει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο θα μπει αυτό. Προκηρύχθηκε ήδη δηλαδή. Εγώ σας το λέω γιατί η προκήρυξη των άγωνων γραμμών, το Αλεξανδρούπολη είναι μια άγωνη γραμμή, έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Η προκήρυξη των άγωνων γραμμών είναι καινούργια που τώρα κάνουν προσφορές οι αεροπορικές εταιρείες. Mm-hmm. Στο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Σιτία έχει βάλει και έναν διάμεσο προορισμό τη Μυτιλίνη.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Στέλιο Ζαντανίδη, είναι ο αερολιμενάρχης στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, για όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει και θα υπάρξει την επόμενη περίοδο. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μπανά. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊδίδη στην Καλλιόπιτο Δράμας για μια έκθεση εξαιρετική και ίσως και μοναδική για την περιοχή μας Κινέζων ζωγράφων. Να την ακούσουμε.
7: Είναι απόλυτα ακριβές. Το Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης έχει διοργανώσει και διεξάγει.
0: Εκεί μας Κινέζων ζωγράφων. Να την ακούσουμε.
7: Είναι απόλυτα ακριβές. Το Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης.

0: πολιτισμικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου, του Κινέζικου Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών της Γκουιάνγκ. Αυτή η έκθεση μετά είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υλοποίησή της στη συνέχεια στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, για αυτονόητους λόγους. Αμέσως επόμενος σταθμός της, γενικότερα, είναι στην Καλύφη το Δράμας και στο Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης. Είναι πραγματικό προνόμιο για την Δράμα και τους δραμινούς συμπολίτες μας, γιατί αυτή η έκθεση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δραμινά χρονικά, για τη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της, μας δίνει τη μοναδική δυνατότητα, εμάς τους δραμινούς, να έρθουμε σε επαφή και να γνωρίσουμε τη σύγχρονη κινέζικη εικαστική σκηνή και μάλιστα μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της. Γιατί πολύ απλά ποτέ ξανά δεν έχουν εκτεθεί έργα Κινέζων ζωγράφων στη Δράμα, στην ευρύτερη περιοχή της, αλλά τολμώ να πω, γιατί έκανα και μια σχετική έρευνα, και σε επίπεδο περιφέρειας, της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή, δεν θα περιαυτολογήσω εκ μέρους του Ιδρύματος αν πω ότι είναι ένα ανεπανάληπτο πολιτιστικό γεγονός. Αρκεί ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, οπότε έγιναν και τα εγκαίνια, συνεχίζεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη η λειτουργία της έκθεσης και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, 21 Ιουνίου. Λειτουργεί δε, να το επισημάνω, αποκλειστικά τις απογευματινές ώρες στο Ίδρυμα και συγκεκριμένα 6 με 9, ένα πλήρες τρίωρο το απόγευμα καθημερινά. Στις δύο αίθουσες τέχνης, τις οποίες ως γνωστό διαθέτει το Ίδρυμα.
1: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας να ξαναγυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Στο Φούριο της Καβάλας σήμερα σε 9 η ώρα υπάρχει μια εξαιρετική συναυλία. Το μουσικό σχήμα Αμάνα Ρεμπέτικο από την Καβάλα συναντά επί σκηνή στο Ensemble Αντανούσιδελ Μεδιταρανέο από τη Γανάδα της Ισπανίας και μουσικούς από το Μαρόκο, παρουσιάζοντας το μουσικό project Λαγιάλη Αμανές, μια παράσταση που αναδεικνύει τις κοινές μουσικές ρίζες των λαών της Μεσογείου και παίρνετε μια απόγευση για όσους ετοιμάζεστε να πάτε εκεί και αξίζει το κόπο να είστε εκεί. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Σάμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οικοδίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς δονησμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης Διόρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καταστατικότητα στη γέφυρα Αμαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξυλινού καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περίοδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού
3: έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν

0: στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολική Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά των, στην κλειστή ελεγχόμενη δομή γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγαθονίζη, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυρατζώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω ότι αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
1: Ναι.
2: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρετε, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
1: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
1: Ναι.
2: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
1: Μάλιστα.
2: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του. Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
1: δεν
2: πολύ
1: έχει διαλευκανθεί
2: αυτή τη στιγμή.
1: Ακόμα.
2: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
1: Ναι.
2: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος. Και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε σε αναμονή για την
1: δίκη λοιπόν,
2: και
1: να
2: δούμε αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ο ένας γεννηθεί το 2009 και ο άλλος το 2011.
1: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σέρρων, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να ξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
3: Ακριβώς, βρήκε το μάστορά του. Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά όπως είπες έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος» και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, έχεις μια, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις αυτά τα χρήματα γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμίου αταξίας 18.000 ευρώ, τα έχω δώσει στο σπίτι, δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν από τη όνοσα, τα πάρει διάμεσα. Ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που το υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
1: Πραγματικά.
3: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αστυνομίας Σέρρων.
1: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
3: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
1: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
4: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, ειρήνη κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρα, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί μπαίνοντας μέσα στο σπίτι δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι Και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής, είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. Με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση. Ναι. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας. Σε αυτούς, οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι, είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτουργού. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
1: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
5: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπελεκισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και μετριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες δίρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
6: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 το Οκτώβριο του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
1: Ναι.
6: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή ηλεκτρική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του τεμένους αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγοράσιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού Δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
7: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το Ελεκτικό Συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμος αφισβητεί την κρίση του Ελεκτικού Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων. Και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στην τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο Ελεκτικό Συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν έβαλε μυαλό.
8: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής οι έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε, αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιά στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης, μάλιστα, Ηλίας Νίκος Κοροβέσης, προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
1: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, βέβαια, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
9: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτη Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
10: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισαν τρεις Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
1: Μάλιστα.
10: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασκετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
11: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς η εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε 2 πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγρια Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό. Να κρέμετε το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις της αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να φέρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις εγάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης. Ενώ τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μία προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες τσάντες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, νοσοκομείο υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια, με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο, μεγάλος από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι του Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγία Ρουμέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο φαράκι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το φαράκι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στο προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαινόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς όπως λένε ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράγγι, και θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα στην Ικαρία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Καροσαό, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα, που θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες στα αλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το στήμουλο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά, σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, που είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού,

0: Τρεις παραδοσιακά παιχνίδια, ποδηλατική διαδρομή, προβολή ντοκιμαντέρ, μουσικές εκδηλώσεις, τα πάντα ακόμη και λαμπαδιδοφορία περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα του δεύτερου Ψαρά Sports Festival. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από Τυχείο, και πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρόσκληση των ψαριανών είναι και για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη. Και αυτοί έχουν αυτό το τετραήμερο δράσεων, ολοκληρώνονται αύριο το απόγευμα, όπου γίνεται και η λαμπαδοδρομία από τον μοναστήρι κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται στα βόρεια του νησιού μέχρι τον κεντρικό οικισμό. Πρέπει να πούμε ότι όλες οι δράσεις που γίνονται το πρωί και έχουν γίνει διάφορες ομάδες με βάση τις ηλικίες, γίνονται στις παραλίες τις πολύ όμορφες του Δήμου που τις έχουν και των ψαρών, ένα οικισμό πρέπει να πούμε έχουν τα ψαρά, που τις έχουν ετοιμάσει για τους επισκέπτες, ενώ το βράδυ υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις όλα αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο που γίνονται στην κεντρική πλατεία του νησιού. Να πούμε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα και είναι και οι προετοιμασίες και γι' αυτό γίνονται οι εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη των θυμάτων και του ολοκαυτώματος πριν από 202 χρόνια, και γενικά όπως μας είπε ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, είναι ένα κάλεσμα το καλοκαίρι να επισκεφθούμε τα ψαράκια, να τα γνωρίσουμε, απευθεία σύνδεση και με τον Πειραιά που είναι πολύ σημαντικό και για μονοήμερες εκδρομές από Τυχείο μας περιμένουν.
0: Είναι πραγματικά πανέμορφα τα ψαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε στον πολιτισμό μας. Ανοίγει σήμερα αυλαία το φετινό Φεστιβάλ Χελμού, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Τέταρτη διοργάνωση φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό. Ένα φεστιβάλ αντιθέσεων που ενώνει διαφορετικά είδη μουσικής, όπως ακριβώς η φύση ενώνει διαφορετικά στοιχεία σε ένα ενιαίο τοπίο. Με κεντρικό σύνθημα το Χελμός Mountain Festival δεν το παρακολουθείς, απλώς το ζεις. Το πρόγραμμα ξεκινάει από νωρίς το πρωί και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με δραστηριότητες ευεξίας, άθλησης και επαφής με τη φύση που δίνουν το ρυθμό. Πεζοπορία, εμπειρίες στο βουνό, στιγμές χαλάρωσης και ουσιαστικής σύνδεσης με το μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον της περιοχής. Και βέβαια τον πρώτο λόγο έχει η μουσική και οι αγαπημένοι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στις τρεις πλέον σκηνές του, ανάμεσα στους οποίους ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Νεφέλη Φασούλη, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Πιξλάξ, οι Σκιαδαρέσες, η Χατζηφραγκέτα και ο Παύλος Παυλίδης. Την αυλαία του φεστιβάλ ανοίγουν απόψε στην κεντρική σκηνή η κοινή θνητή, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Χαρούλης, ενώ τη Δευτέρα, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, η γιορτή κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων για ένα μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Τα ημερήσια εισιτήρια κοστίζουν 25 ευρώ και των τριών ημερών 55. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά του 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, στην ανατολική νησιωτική χώρα του 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Και να πεις ότι δεν το έλεγαν οι περισσότεροι αναλυτές από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή είναι πολύ λεπτή γραμμή πάνω στην οποία βαδίζει η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς αποτυπώνουν οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών που φαίνεται να οδήγησαν σε αυτό το θρίλερ, στην ακύρωση δηλαδή της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του Μνημονίου Κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσκιάν. Και μόνο εντωμεταξύ το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι βγήκαν νικήτριες από αυτή την ιστορία δείχνει και το πόσο πολύ χρειάζονταν έναν τρόπο εξόδου, μια οδό διαφυγής από τη σύγκρουση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη γραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεσμπολάχ. Απάντησε με χτυπήματα στην κοιλάδα Μπεκά. Το Ισραήλ αποκλιμάκωση, ζητά η Γαλλία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή ποσοκάνει.gov.gr στο Ritnews ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στην διαφάνεια των τιμών, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος Εκπιζό Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων, όπου το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εισόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News. Με μια αγόρευση καταπέλτη ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτούρκου του δικαστήριου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτα της Φέρας στο Μενίδη το 2017. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
5: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις οικονομικές εξελίξεις από τα όσα ακούμε και μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή. Γιατί με το βλέμμα στην Αντλία και τις διεθνείς αγορές να παραμένουν ευμετάβλητες, το πετρέλαιο κινείται με ήπιες διακυμάνσεις μετά την αναβολή των ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στην εγχώρια αγορά το κλίμα είναι πιο θετικό, με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται και να επιστρέφουν στα επίπεδα των τελών Μαρτίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις πληροφορίες και το κλίμα και την εικόνα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πράγματι οι αγορές, οι διεθνείς αγορές είναι πολύ ευμετάβλητες. Αυτή την ώρα, το τελευταίο ένα λεπτό, το Brent έγραψε 80 με άνοδο 0,30%, ενώ το αργό είναι στα 77, κινείται γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,60%. Υπάρχει ωστόσο, μην βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και έχουμε σημαντική άνοδο, μεγαλύτερη άνοδο, 3,41% στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, που είναι στο 41,91 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία, τον είπαμε, το Ιράν. Σύμφωνα με παράγοντες της ελληνικής δηληστηριακής αγοράς, η υλοποίηση της συμφωνίας θα δώσει, θα οδηγήσει από κλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ένα απρόοπτο το οποίο είδαμε σήμερα να είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το αργό.
5: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ.
6: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
5: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
6: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα στα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα, πριν το ξέσπασμα του πολέμου, σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα, δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις, ήδη οι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνεται η πτώση του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το diesel κίνησε στο 1,69.
5: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αντλία πριν το πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
6: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
5: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
6: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
5: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Ντόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
7: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Mm-hmm. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ναι. Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο. Μέσο όρο χρόνου, mm-hmm. μην μπερδεύουμε τους μήνες. Mm-hmm. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση, εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
5: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Ντόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
8: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7. Αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φθηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
5: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
8: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, mm-hmm. αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
5: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα.
8: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούνε. Εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
5: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο? Δηλαδή
8: εγώ
5: γύρω στο 1970.
8: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ και της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτήν. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Earth News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
9: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
5: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
9: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
5: και ακόμα και από
9: τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
5: Και σε διαφορετικές περιοχές.
9: Ακριβώς. Mm. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
5: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα, για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
10: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
11: Όντως, το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
10: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
11: Άθλια.
10: Άθλια, ναι.
12: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Τα επίσημα
10: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε, όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
10: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
5: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
13: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
11: Πεταλάς.
13: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία, την χρηστικότητά της. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα, είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη βενζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε, που είναι κοντά μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός των ορών. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία. τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορράς-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συστέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο, ότι επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
5: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
14: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
5: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
14: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι Βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα, σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκήσει στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες, είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα, επίσης, μέσα στην ημέρα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μήνυ στην Οδό. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
5: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτουρμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή. Έλενα.
16: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του, και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης, υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξιού εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
5: Αγκάθια που είχαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
16: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
5: Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα... το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα στενά του ορμού σε βάση της πρόσφατης συμφωνίας.
16: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την υπηρεσία διαχείρισης για τον μεσικό κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
5: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρας Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης, η Τσίπρα θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
17: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
5: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς διεργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά Νότια για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκο, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό Καλό μεσημέρι, κύριε Σπίρη. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Ζούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπει το όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κύριος Ζούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των δυνατών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι, απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
5: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δόκα.
18: Ναι. Ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη, λέει το άλλο μέρος, ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέχνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
5: Κατανοητό.
18: Μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και μπορεί, στις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτή τη κρίση που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
5: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψες.
18: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
5: Ωραία.
18: Με κύριους που μας λέγανε Γερμανού Τσολιάδες και Μαρκελές.
5: Νότι, έναν Ιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
19: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω εσείς στην Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
20: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
19: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
21: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
19: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
5: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm-hmm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
5: Νίκο
1: Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
2: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
5: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
2: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
11: Προέκυψε το πόρισμα του Χεροπούλου.
2: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
22: Ναι.
2: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
11: ναι,
2: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
11: Ναι.
2: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
11: Ναι.
2: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
22: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
11: Για την έστειλα.
2: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό έτομα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Ελένα Φωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπε και χθες αναλυτικά, Ελένα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του ΕΡΤ News τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνονται στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε Γρηγόρια, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθηκε στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκα δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του και ενώ λίγης.
5: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερικνιού η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
3: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
5: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
4: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και τη FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται με παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση έχει ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Άρα. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
5: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
4: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία πετύχει εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
5: Λοιπόν,
4: όσον αφορά βλέπω την επόμενη, το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
5: Πολύ
4: λοιπόν, όσον αφορά.

0: Εντάξει, εγώ για να μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο και στις 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία Αϊτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ, είχαμε και την, και την πρώτη αλλαγή. Και...
0: μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ή ζωήμος στις 6 ώρα.
1: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη εντωμεταξύ αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν λίγα στο σπαθιστή τους και είναι λίγο αυστηρές. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσία απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, Γάλλος τεχνικός, έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής, και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
0: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
0: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική τους ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην Άγκαιο το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
0: Λοιπόν, ακριβώς, παίζουν σήμερα η Αετή με την Βραζιλία, ένα ιστορικό παιχνίδι για την Αετή, καθώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα και όπως είπε ο...
2: Άκη, πέρα.

Fire and Brimstone. Είναι ένα τραγούδι ενός Αμερικανού κιθαρίστα και πρωτοπόρου του rock and roll, του Link Ray, το οποίο περιλαμβάνεται στο μόνιμο στούντιο άλμπουμ του ως προς το όνομά του, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Το κομμάτι γράφτηκε από τον ίδιο τον Ray και ηχογραφήθηκε στο αυτοσχέδιο στούντιο που είχε στήσει, ακούστε παρακαλώ, σε ένα παλιό κοτέτσι στην οικογενειακή του φάρμα στο Maryland. Και μάλιστα το είχε ονομάσει, το είχε δώσει και όνομα, Three Track Shack. Το άλμπουμ και το συγκεκριμένο τραγούδι σηματοδότησαν μια ριζική αλλαγή στο στυλ του Link Ray. Άφησε πίσω του τα άγρια οργανικά instrumental κομμάτια της δεκαετίας του 50 όπως το Rumble και έφτιαξε αυτό το γήινο μείγμα από country, από blues και gospel και από rock. Ο ίδιος ανέλαβε για πρώτη φορά με επιτυχία τα κύρια φωνητικά. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν επίσης και ο αδερφός του, ο Vernon Ray, και στην παραγωγή και τα πλήκτρα, καθώς και ο Bobby Howard στα μαντολίνα και τον μπάσο, δημιουργώντας έναν ακατέργαστο και αυθεντικό ήχο που επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες της εναλλακτικής rock σκηνής. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου τον Γιάννη που είναι στον Κορυδαλό τώρα και μας ακούει. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Νίκο. Στέλνετε μηνύματα στο προφίλ εδώ στο Messenger το Earth Κομωτινής, διότι εμείς θα συνεχίσουμε με Little Green Bag. Θα πάρουμε μια πράσινη μικρή τσάντα. Είναι ένα παγκοσμίως γνωστό rock τραγούδι ενός Ολλανδικού συγκροτήματος. Λέγονται αυτοί, ή λέγονταν μάλλον, George Baker Selection. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1969 ως single και συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τον ίδιο τίτλο, Little Green Bug. Το άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Το κομμάτι συνέθεσαν ο frontman του συγκροτήματος, ο Jan Visser, και ο τραγουδιστής, ο George Baker, κατά κόσμον Johannes Bowens, ο οποίος ανέλαβε και τα κυρία φωνητικά, ενώ ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό και αναγνωρίσιμο opening riff του μπάσου. Το τραγούδι αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη διεθνή επιτυχία της μπάντας, μάλιστα έχει φτάσει και στο νούμερο 21 του αμερικανικού Billboard. Λίγο δύσκολο για ένα Ολλανδικό συγκρότημα τώρα εκείνη την εποχή, και γνώρισε μια τεράστια δεύτερη καριέρα το 1992 όταν χρησιμοποιήθηκε από τον σκηνοθέτη Quentin Tarantino

μας με τα καινούργια τραγούδια της Σοφίας Νάτσιου. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Ο χρόνος φεύγει έτσι κι αλλιώς, όπως λέει και ο Γιάννης Ζουγανέλης, αυτό εδώ το νέο του άλμπουμ, το τραγούδι, το τελευταίο για το οποίο κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Βρήκα τον ήχο να μιλήσει στα αυτιά σας με ένα τραγούδι που έγινε για μας. Εγώ μπριζώθηκα στην πρίζα τη δικιά σας για να εκφράσω κάτι να είναι από σας.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Αυτό που ψάχνω τώρα εγώ και μ' ανεβάζει είσαι εσύ που με ακούς με απορία. Είναι η αίσθηση αυτή που με δικάζει. Μαζί σου φτιάχνομαι σε μια κοινή πορεία.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Εγώ υπάρχω αν υπάρξετε μαζί μου. Για να υπάρξουμε εγώ θα τραγουδώ. Και σας παρακαλώ να μην βαρυγκωμάτε. Μπορώ ακόμα να σας κάνω να γελάτε.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Παίρνω τα μάτια μου και έρχομαι κοντά σου. Με την ελπίδα να σε βρω κάτι να πω. Μήπως κουνήσουμε μαζί τα όνειρά μας. Να βρούμε λύση στα διέξοδο το τοξικό.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Πες μου τα μάτια σου τι βλέπουν, τι κεντράρουν. Τι είναι αυτό που σου ομορφαίνει τη ζωή. Τι αδικεί, τι σε τραβάει παραπίσω. Και δεν μπορείς να αφαιθείς, να βυθιστείς.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Οι παλιές συμμεθυσμένες επαναστάσεις φέρανε χάος και θολούρα στο μυαλό. Τι να πιστέψω εγώ και εσύ, τι να πιστέψεις. Ο χρόνος φεύγει και παρέα του κι εγώ.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, χαθήκαμε στο δρόμο. Γίναμε θέαμα σε τσόντες και πορνό. Και ο καθένας από μας πονάει μόνος. Και μένει μόνος και κυρίαρχος ο πόνος.
2: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το κανάλι 13. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Κατά 15 λεπτά είχε υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη νεότερη μέτρηση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε μετρηθεί στα 2,11 ευρώ. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου, συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίας που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα.

0: 30 θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους που άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ο 34χρονος. Ένας άνδρας 71 ετών που διέμενε σε διαμέρισμα κινδύνεψε να καεί, αλλά ο εγγονός του 23 ετών που αντιλήφθηκε τη φωτιά πρόλαβε να τον βγάλει έξω. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα 12 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα οχήματα και 2 βοηθητικά από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο 71 ετών άνδρας με εγκάβματα στο χέρι και στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τροχαίο σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης περίπου στις 12:20 μετά το μεσημέρι, όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με νταλίκα στο ρεύμα κατεύθυνσης προς ανατολικά στον κόμβο της Νεάπολης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 2 ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία και με χαμηλές ταχύτητες. Ένας χειριστής τροχού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή και 2 αθωώθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης και προκαλώντας πολύ μεγάλο συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό από αμέλεια 3 άντρες, μέλη συνεργείου, που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Πρώτης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας έργο είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά από συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στο διοικητήριο. Συζήτησαν ακόμα για έργα υποδομής, όπως τα λιμάνια, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να συνδεθούν σωστά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους οδικούς άξονες. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM τη ΣΕΡ3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Celebration, Cool and the Gang από το 1980 ακριβώς, διότι αυτό κάνουμε εδώ καθημερινά. Εορτάζουμε τη μουσική, την επικοινωνία, τη διάδραση, την παρέα, τη ζωή. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Μας ακούτε και Βασίλη από την Καβάλα και μέσω του erteco.gr. Σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία χαρά και τιμή και έκπληξη. Ηλία Σταβουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, στη φίλη μου τη Στέλλα, στη φίλη μου τη Νατάσα. Ελάτε εδώ να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε όμορφες μουσικές. Σήμερα λίγο βέβαια, σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου, όλη μέρα έχει αυτή την αίσθηση που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, τελικά δεν έβρεξε. Α, μπορεί αργότερα, είναι λίγο έτσι ο καιρός. Αλλά να σας πω την αλήθεια από την άλλη, το ότι έστω και έπεσε λίγο η θερμοκρασία, εμένα τουλάχιστον με ανακούφισε, διότι διάβαζα ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι από τους πιο ζεστούς που θα ζήσουμε, οπότε κάντε υπομονή. Λοιπόν, 19 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας και στην Κουντουριώτου, βλέπω είμαστε στα κόκκινα. Και η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στα κόκκινα και γενικά στο κέντρο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς, αλλά θα σας πούμε για μία ακόμη φορά να προσέχετε πάρα πολύ, διότι έγινε και πάλι ένα ατύχημα σήμερα στον περιφερειακό, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θα βαρεθούμε να σας το λέμε. 102, χαλαρά, αποστάσεις ασφαλείας, ψυχραιμία, υπομονή, λέξη που συχαίνομαι αλλά τη λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, πρόκειται για ασθένεια του αίματος. Είναι ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά εθνική ημέρα Μαρτίνι, πάλι εκεί στην Αμερική. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε το χαμόγελό μας, βάλαμε την καλύτερη μας διάθεση. Σας στέλνουμε εδώ στον 102. Ελάτε στην παρέα μας, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Legendary, διότι ενέφιλε Ηλία θα μας γράψει ιστορία, δεν μπορεί.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αν θέλετε Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μ' αρέσει αυτό που μου στείλατε. Ξεβαφτείτε, λέει, ελεύθερα. Έχουν αποφλακωθεί με το Μουντιάλ. Έβλεπα εντωμεταξύ, χθες σας έλεγα και τους κοιλιακούς του Ρονάλντο που γίνανε, λέει, viral. Μα δεν είναι κοιλιακοί αυτοί. Δηλαδή, πραγματικά. Μου αρέσει, λέει, να διαβάζω τα ζώδια. Είναι το μόνο μέρος που είμαι πλούσια. Θα με ερωτευτούν παράφορα, θα μου δώσουν προαγωγή και όλα αυτά μάλιστα θα συμβούν μέσα σε ένα μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς μιλάμε βέβαια εδώ για ζώδια, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να τα εξηγούμε όλα επιστημονικά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κίνησή του στο κέντρο και σας λέγαμε και ξανά να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο εντάχυτα του καιρού μας. Σήμερα 19 Ιουνίου. Ο καιρός γενικότερα στη χώρα αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κάπου τοπικά και στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα το απόγευμα. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει και τελικά δεν βρέχει ποτέ. Θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο τώρα, αύριο, 20 του Ιούνιου, αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εγώ δεν βλέπω ότι θα βρέξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, απλά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Ακολουθώντας αυτές τις προβλέψεις του καιρού, και η Κυριακή και η Δευτέρα διατηρούν τον γενικά έθριο καιρό, με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όχι όμως κάτι να μας απασχολεί, και τη θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας δοκιμένεται από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να πεταχτείτε στην, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, στην Πιερία, σε κοντινές παραλίες και να κάνετε τη βουτιά σας. Από την άλλη, μιας και μιλάμε για κίνηση, κλείνει ο περιφερειακός αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 της επομένης, δηλαδή της Κυριακής. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων την Κυριακή και τη Δευτέρα 21, 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά τώρα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αν θέλετε περισσότερα να σας πούμε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2313-338-420 ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα, ξέρουμε ότι μας ακούτε στη Δράμα, στην Πιερία, μέχρι και στη Σουηδία, στο Λονδίνο και στο Βερολίνο έχει φτάσει χάρη μας.

Έτσι τα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Πόσο πολύ γρήγορα περνάει και το, η ζωή μας και το καλοκαιράκι. Ορίστε, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πήρες εσύ καμπάρι, αγάπη μου, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα? Όχι. Άντε, έκανα εγώ, πες 2-3 μπάνια μέχρι εκεί. Σιγά. Έχει και λευσή να στάρει. Λοιπόν, πάμε στις όμορφες ειδήσεις, αυτές που μας αρέσουν. Ουρές κόσμου, διαβάζω στον Απόλλωνα, συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για καλό σκοπό. Έχουμε ο ένας τον άλλον, αναφέρει το θερινό Απόλλων σε σχετική του ανάρτηση μετά την επιτυχία της χθεσινής έκτακτης προβολής. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να το σηκώσουν. Έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μία οθόνη. Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του το θερινό Απόλλων, ο κινηματογράφος, που με μία συγκινητική πρωτοβουλία που σας είχαμε πει, πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη, έκτακτη προβολή ταινίας, ώστε τα έσοδα να συγκεντρωθούν και να δοθούν στο συνεργείο αυτοκινήτων της περιοχής που κάηκε από φωτιά τη Δευτέρα που μας πέρασε 15 Ιουνίου. Και μάλιστα το παράδειγμα αυτό το στήριξαν και άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έτσι, στο τέλος της νύχτας είχε συγκεντρωθεί ποσό που έφτασε στα 7.699 ευρώ. Και αν μη τι άλλο, αυτό μας αποδεικνύει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά. Αυτό που είναι και το ζητούμενο. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Έχεις παρέα με την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Heart, μία από των αδερφών Wilson, την Ann Wilson. Γεννήθηκε και αυτή η γενέθλια σήμερα το 1950, σβήνει τα 76 κεράκια. Φυσικά γνώρισαν τεράστια επιτυχία εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια όπως το Almost Paradise, Heart, These Dreams κτλ. Από το 2006 ηχογράφησε η Ann Wilson το πρώτο της solo album. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τον Elton John και πολλούς άλλους, και με τις Heart, τις αδερφές Wilson, και το Alone, που δεν είστε κανένας, δεν είναι μόνος, όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102%. Με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σαν νεράκι πέρασε το πρώτο ημίρο και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στις Σέρες, στο νοσοκομείο με εγκάβματα ηλικιωμένος, τον έσωσε ο εγγονός του. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Έθεσε ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μία καταδίκη και δύο αθώσεις για τη φωτιά στο Φίληρο που κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1976, Blue Oyster Cult κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Agents of Fortune. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 21η θέση του Billboard 200 και το τραγούδι που ακούσαμε, το Don't Fear the Reaper, μέχρι τη 12η θέση του Billboard Hot 100. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακουναδείς, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου. 26 τώρα βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ενδέχεται να βρέξει το απόγευμα, Σαββατοκύριακο καλύτερα τα πράγματα, δίνονται για βουτιές, για εξορμή, για αποδράσεις. Αυτή τη στιγμή έχει την κίνησή του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Είμαστε λίγο στα κόκκινα και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και γύρω από τα δικαστήρια. Και μιας και μιλάω για κίνηση, τέλος η έκτακτη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, διότι ξέρετε, έρχεται επιτέλους στο μετρό Θεσσαλονίκης ξανά. Ολοκληρώνεται λοιπόν τα μεσάνυχτα το έκτακτο σχέδιο του ΟΑΣΤ που κάλυψε τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ένα βήμα πριν από την επαναλειτουργία του βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης, διότι αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι σειρμοί θα επιστρέψουν στις γραμμές της πόλης μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας που είχε ξεκινήσει στις 29 του Μάη. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η αποστολή της έκτακτης λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις μετακινήσεις των πολιτών κατά το διάστημα αυτών των δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Εννοείται ότι αύριο δεν ξεκινάει και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτό, αν το δούμε, θα το δούμε γύρω στα τέλη του Ιούλη. Από αύριο πάντως, Σάββατο 20 Ιουνίου, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης στρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς με την επαναλειτουργία του μετρό και ευελπιστούμε λίγο να φέρει μία ανάσα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με Guns N' Roses. Σαν σήμερα το 1987 κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος σε μία sold out συναυλία εκεί στο Marquee Club στο Λονδίνο και λένε Welcome to the Jungle.

Παίζω και εγώ drums, τι νομίζεις? Μόνο οι Guns N' Roses, welcome to the jungle, διότι η ζωή μας είναι λίγο μία ζούγκλα. Εδώ είμαστε άκου να δεις, να ομορφαίνουμε τα απογεύματά σας στον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 του Ιούνιου. Και πόσο χαίρομαι που μέσα από αυτή την εκπομπή με παίρνει τηλέφωνο φίλος μου ακροατής από τη Λάρισα ο Δημήτρης. Σου λέει, γιατί θέλω να την πω στο Βασίλη από την Καβάλα, θα βάλεις αυτό το τραγούδι για να του δείξεις ότι ξέρω κι εγώ από αυτά τα τραγούδια και όχι μόνο φυσικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε όλοι. Κοινωνία είπα, ελάτε στην παρέα μας, τα μηνύματά σας στο Viber, να μας ζητήσετε και ό,τι αγαπάτε, έτσι Παρασκευή για να περνάμε ωραία, 6930-078-228. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι εδώ καιρό στη Θεσσαλονίκη και παντού από ό,τι μου λέτε στα τηλέφωνα, παντού δηλαδή με εσάς που μιλάω, να στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Δράμα κτλ, είναι λίγο μεσοβέζικος, έτσι μου λέγει η γιαγιά μου. Δηλαδή είναι αυτό που λες τώρα, θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Γιατί όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εθιμοτυπικά, αυλαία σήμερα για το 45ο φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το είχαμε συνδυάσει από παλιά με βροχές, είναι η αλήθεια. Και επειδή σήμερα ο καιρός είναι λίγο θα βρέξω, δεν θα βρέξω, αφιερωμένο φέτος στα 100 χρόνια του Απ' Ιθήτα, το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά την αγαπημένη μας νέα παραλία σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φίλους του βιβλίου. Στο φεστιβάλ θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών, περίπου 500 συγγραφέων, πάρα πολύ ωραία, 400 εκδότες, 500 συγγραφείς από όλη τη χώρα που θα παρουσιάσουν τα έργα τους, και ακόμα η καλύτερη εικόνα και η καλύτερη στιγμή για κάθε συγγραφέα, φαντάζομαι, να έρθει σε επαφή με το κοινό του και να υπογράψει τα βιβλία. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμιξ. Πάρα πολύ ωραία. Τα επίσημα όμως αγένεια, τότε θα βρέξει μάλλον, του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ, να υπενθυμίσουμε, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ. Τώρα, άκου να δεις, αν σήμερα το 1971 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Carole King και το τραγούδι της I Feel the Earth Move. Έρχεται όμως το 1989, έτσι το είχα γνωρίσει εγώ αυτό το τραγούδι, έρχεται η Μαρτίκα και το ξανακάνει επιτυχία και τώρα το ακούμε διαστόματος Μαρτίκα.

Αχ, εμείς εδώ πάντως το χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα γρέζια της Μαρτίκα και πάνω και ψηλά και γκουχ και μουχ και αυτά. I feel the earth move, εδώ είμαστε, έχουν να δεις, στον 102.3 αυτά είναι. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα μας φτιάχνει στο στούντιο 4 παγωτό στρατσιατέλα με τρία υλικά, παγωτάκι. Και χθες παγωτάκι νομίζω είχαν, έτσι θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Τρία μπάνια έχω κάνει, τρία παγωτά, ο απολογισμός μέχρι τώρα. Λοιπόν, πολλά θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας. Συγκεκριμένα σήμερα η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα λάβει χώρα σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σημείο συνάντησης για όσους θα λάβουν μέρος έχει οριστεί το πάρκο στη Χάνθ στις 7 η ώρα ακριβώς, αλλά ήδη από τις 5 που ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή πραγματοποιούνται στο σημείο δράσης και body painting και δρόμενα και πολλά πολλά άλλα. Ήρθε η ώρα, σου λέει, να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρύπανση και στη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, για το περιβάλλον, για το ελεύθερο σώμα. Ελάτε ως γυμνοί. Τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, με ρόρες, με άλλα μη μηχανοκίνητα. Είναι μια γιορτή σημερινή διεκδίκησης για την πρόθεση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, της ήπιας κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί. Για την οικολογία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, για την επανασύνδεση με τη φύση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την έκφραση της σεξουαλικότητας, για την ισότητα, για τη διαφορετικότητα, για την απενεχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος. Χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρει όλα αυτά η ανακοίνωση του Γυμνόσοφη Φυσιολατρία. Σήμερα λοιπόν 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Πάρα πολύ ωραία. Με Beatles θα συνεχίσουμε, γιατί σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί στο Αμβούργο στη Γερμανία, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Δημήτρη που μας ακούει στο Βερολίνο. Άκου να δεις τώρα, οι Beatles υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο και μάλιστα το έγγραφο θεωρείται χαμένο για πολλά χρόνια, μέχρι που βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011 και δημοπρατήθηκε για 50.000 λίρες.

Επιστρέψαμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Χαμούλη σήμερα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε. Είπαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στις 7 η ώρα στο πάρκο εκεί στη Χάνθ. Ανοίγει από σήμερα και η αυλαία του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου, φυσικά κατά μήκος της παραλίας έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Άσε δε που από αύριο, Σάββατο 20 του Ιούνιου, ξεκινάει ξανά και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Και άσε που θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσύ ζήτησες από Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, Παλάντα. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, διότι έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά για το τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γίνεται γενικά χαμός και στην πόλη. Αλλά εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα τι θα κάνετε. Μπορούμε να πάμε, είπαμε, και στην παραλία. Α, Just Died in Your Arms Tonight. Ξεκίνησε αυτός να τα λέει. Λοιπόν, ναι, οπότε θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε. Το Υπουργείο Δήλωσε Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης του τερματισμού του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ. Δεν βρίσκεται στο τραπέζι, ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής

0: Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους. Άγγιξαν τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον Περιφερειακό, σε περιοχή πλησίων των Κωνσταντινοπολίτικων. Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική με 6 οχήματα και 22 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή επιχειρώντας την κατάσβεσή της, ενώ πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξη στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ραντεβού στο πάρκο Χάνθ δίνουν απόψε οι συμμετέχοντες στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι, όπα. Λοιπόν, και live και θα σας τα πει όλα. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε και σε αυτόν και στη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Σαν το μπάνιο, λέει, με το λάστιχο στην αυλή στο χωριό δεν έχει. Αχ, τι μου θύμισες τώρα. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που μας στέλνετε μήνυμα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσοχή. Και φυσικά 102 στα ραδιόφωνα. Και άκου τώρα να δεις, το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα για να την πει εντός εισαγωγικών στο φίλο μας τον Δισκόβιο από την Καβάλα, το Βασίλη, για να σου πει ότι ορίστε, κοίταξε, ξέρω και εγώ και χορευτικά και dance και απ' όλα. Οπότε μιλάμε μαζί στο 2313338420, αυτή είναι Λαμπούς και το Be My Lover.

Tears of Fears, κατητής πειραγμένου, Everybody Wants to Rule the World. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 19 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά δρόμενα στην όμορφη πόλη μας. Σας λέγαμε για τη 19η σήμερα γυμνή ποδηλατοδρομία που θα λάβει χώρα σε λίγο στις 7 εδώ στο πάρκο στη Χάνθ. Φυσικά για το 45ο φεστιβάλ βιβλίου, εκεί θυμοτυπικά στην παραλία και θυμοτυπικά μας τα χαλάει και ο καιρός, ξέρετε, είναι το γνωστό ανέκδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει στην παραλία Θεσσαλονίκης η γιορτή του βιβλίου. Και σας έχω και άλλα. Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνεια στους δρόμους της πόλης και συναυλία με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και στις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και καλεί το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αφισβητήσει. Αύριο λοιπόν κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Έχουμε και Pride λοιπόν, αλλά επίσης έχουμε και μία γιορτή για όλους, που διοργανώνεται αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, με ελεύθερη είσοδο για γονείς, για παιδιά, για εκπαιδευτικούς. Αύριο αλληλεγγύη, δημιουργία και διεκδίκηση στην Πλάζα Ρετσούς στην Καλαμαριά, είσοδος ελεύθερη. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Αν όμως θέλουμε και μπορούμε και προλαβαίνουμε, πεταγόμαστε και για μία βουτίτσα στη θάλασσα, λέω εγώ τώρα. Με Coldplay θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται οι Coldplay και το άλμπουμ τους τότε, το XY. Είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκροτήματος. Είχε κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου του 2005. Θα παραμείνει στην κορυφή συνολικά για 4 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Speed of Sound που ακούμε ευθύς αμέσως, το Talk, το The Hardest Part και πολλά πολλά άλλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Σταθερά κάτω από 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το μεσημέρι σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στις Σέρες. Το νοσοκομείο με εγκάμματα νοσηλεύεται ηλικιωμένος. Απόψε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Χάνθ. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνεται και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Dai, dai. Λοιπόν, και διάβαζα γιατί μου αρέσουν αυτά, ότι είναι Italian slang, δηλαδή έτσι αργό της ιταλικής γλώσσας και σημαίνει πάμε, let's go, δηλαδή come on, που λέμε και εμείς στα ελληνικά. Πώς σου φάνηκε το Dai, dai από τη Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, αγαπημένη Ηλία? Νομίζω ότι είναι Σακύρα. Σακύρα εντελώς. Λοιπόν, η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS θα είναι οι πρωταγωνιστές στο πρώτο show ημίχρονου, halftime show, στην ιστορία των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου, όταν και τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium. Και έχει επιμεληθεί μάλιστα, το έχει επιμεληθεί ο Chris Martin, τον Coldplay που ακούσαμε νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο, σου λέει, συναντά τη μουσική, συναντά τη φιλανθρωπία, διότι η FIFA εγγενιάζει για το τελικό του 2026 ένα show εμπνευσμένο από το Super Bowl. Σου λέει, τι εσείς Super Bowl και εμείς έχουμε, ορίστε. Τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Μάλιστα, η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Global Citizen, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσβαση στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Μαντόνα, Σακύρα και η K-pop BTS. Πάρα πολύ ωραία. Αυτοί μ' άρεσαν πάρα πολύ. Viral, σου λέει, γίνανε οι βουλευτές της Νορβηγίας λόγω Μουντιάλ. Τράβηξαν κουπί σαν τους Vikings μέσα στο κοινοβούλιο. Φανατικοί οπαδοί της εθνικής τους ομάδας αναδείχθηκαν οι βουλευτές και, αν μη τι άλλο, έδειξαν ότι έχουν και λίγο χιούμορ, διότι έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι Νορβηγοί βουλευτές, λοιπόν, ακολούθησαν το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Μουντιάλ, ας πούμε, 2026, τράβηξαν κουπί μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, το γνωστό πλέον Viking Row. Έτσι, λοιπόν, έστειλαν το δικό τους μήνυμα και έδειξαν ότι έχουν και χιούμορ που πάντα είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Μαντόνα, η οποία αυτή κι αν είναι το Material Girl, πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας, που είστε και τι κάνετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σιγά σιγά να έρχουμε. Είπαμε, έχουμε πολλά δρόμενα στην πόλη μας, αυτό το Πουσουκού. Έχουμε να πάμε και στη θάλασσα, έχουμε να περάσουμε ωραία και κυρίως να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το Viber, τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

Και αυτό το τραγούδι ακούγεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα μάλλον ποδοσφαίρου ή αλλιώς Μουντιάλ αν θέλετε, 2026, διότι σας μιλούσαμε νωρίτερα και για τη Σακίρα και για τη Μαντόνα και για τους BTS που θα τους δούμε εκεί στο τέλος των αγώνων και φυσικά τους παρακολουθείτε και τους απολαμβάνετε όλους αυτούς τους αγώνες από την ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα, δεν μπορώ να βρω ποτέ τη σωστή θερμοκρασία στο κλιματισμό, στο air condition. Δηλαδή, μια το ανεβάζω, μια το κατεβάζω, μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι, τελικά το κλείνω, μετά το ξανανοίγω. Υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Δεν έχουμε όμως θέματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Μάλλον θα βρέξει όταν θα φύγω εγώ, δεν ξέρω. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και μεταξύ άλλων όλων αυτών που σας αναφέραμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, 2 ώρες για τα πολλά τεκτενόμενα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή και όχι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, διότι ήθιστε να λέμε ότι 21η του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τελικά το ψάξαμε και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όπως και να έχει, με αφορμή αυτήν την ημέρα λοιπόν μουσικής, που εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά, έχουμε εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου γιορτάζουν την ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 8.30 στο αίθριο του μουσείου, με ελεύθερη εννοείται είσοδο. Αλλά αν δεν πενέσεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε μπλακώσει. Αύριο από την εκπομπή Mindset, λίγα λεπτά μετά τις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ και κάθε Σάββατο και Κυριακή εννοείται παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και βλέπουμε ότι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, την έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα και με αφορμή αυτή την ημέρα μουσικής χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εκεί θα παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων και τους συναδέλφους, παύλα φίλους, παύλα οικογένεια εδώ του 102. Θα δείτε τον Γιάννη τον Δημητρούδη, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά με τη μηχανή αναζήτησης 5 με 6 στον 958. Αλλά και τη δικιά μου τη φιλενάδα, τη λυρικιά που λέω εγώ, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την απολαμβάνετε καθημερινά 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Αύριο λοιπόν θα συμμετάσχουν στην εκπομπή Mindset στις 5 η ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Έπρεπε να είμαι εκεί κανονικά με πλακάτ, με πανό κτλ. Και επίσης θα παίξει και το συγκρότημα Ο Ανώμαλος Κόσμος. Σωστά το λέω, σωστά το λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στα ραδιόφωνα εννοείται εδώ και στον 102 και στον 958, αλλά φυσικά και στην ΕΡΤΡΙΑ και στην πολύ αγαπημένη εκπομπή, όχι μόνο για την νεολαία και για εμάς, έτσι, τους Generation X. Γιατί δηλαδή εμείς οι Gen X δεν μπορούμε να δούμε Mindset, ίσα ίσα. Το βλέπουμε και το χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε εκεί τα παιδιά μας και όχι μόνο. Οπότε αύριο συντονιστείτε μετά τις 5 με αφορμή λοιπόν την ημέρα μουσικής. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ όμορφο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Arctic Monkeys, από το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026, συγκεκριμένα το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο τους που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν τον πόλεμο. Πάρα πολύ ωραία η Arctic Monkeys, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου του 2026 και πάμε να τους ακούσουμε για τη συνέχεια στο τραγούδι Opening Night.

Πάρα πολύ ωραία. Μας μαλάκωσαν έτσι οι Arctic Monkeys. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειλικρινά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γης, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα, και από ό,τι διαβάζω είναι sold out. Μωρά στη Φωτιά και Punks Romana Live στο Θέατρο Κήπου αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8, τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Η Νατάσα Αποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος, Δεν Είδα Μάτια, στα πλαίσια του φεστιβάλ Επταπυργίου, και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις 9 και 4, πάλι από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Κώστας Τουρνάς, αγαπημένος, λατρεμένος, ο οποίος είπαμε θα κάνει και support act στους Foreigner που θα πάνε στην Αθήνα 27 Ιουνίου. Διονύσης Τσακνής, το Rock το Ελληνικό, στο Θέατρο Κήπου την Κυριακή 21 Ιουνίου, που σας λέγαμε ότι ήταν και η Ευρωπαϊκή, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, στις 8 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια πάλι από 15 ευρώ. Χαμός γίνεται για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνετε. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να σας ευχηθούμε σύσσωμοι όλοι ομάδα το 102 είναι να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς περνάμε καθημερινά τέλεια μαζί σας, ελπίζουμε και το ίδιο δί μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Ηλία το Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο έτσι όσο το ακούω το αγαπάω και περισσότερο, όπως λέει και ο τίτλος του, To Be Loved Again, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, είναι πρόσφατο, κυκλοφόρησε το 2025 από το album Loving You. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε όποιον θέλετε, να περάσετε υπέροχα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Σας λέγαμε το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ιδανικές θερμοκρασίες για να επισκεφθούμε τις κοντινές θάλασσες. Να περάσετε σούπερ, σας ευχαριστούμε για όλα και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ισραήλ και η Χεσμολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ισραηλινό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμολά. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ελβετία, έχει αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Μνημονίου Συνεργασίας. Άκαμπτη στάση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό παρά τις προειδοποίησεις των Τραμπ και Βάνς. Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αψηφώντας το Λευκό Οίκο. Ξεκαθάρισε ότι η Χεσμολά θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών στο Λίβανο. Ακραίες δηλώσεις από τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσαν. Η εξασφάλιση της ελεύθερης δαυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή, ώστε να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2010.

0: 7 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, με λύκογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια φέτος από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ραντεβού στο Πάρκο Χάνθ, οι συμμετέχοντες στη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το είχαμε ξαναπεί, αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν ήταν στην εκπομπή όταν το είχαμε πει. Όλα ξεκινούν από το λάθος της μητρός να ανταχταρίζει το γιο της πέραν των 8 πρώτων μηνών της ζωής του. Μέσα του ομφάλιος λόρος είναι σαν να μην κόπηκε ποτέ. Το έγκλημα που ευθύνεται για τις απίστευτες αιμονές που έχουμε ως λαός ολοκληρώνεται την πρώτη φορά που το μωρό θα εκβιάσει με το κλάμα του τη μαμά κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Είναι η κορυφαία στιγμή κατά την οποία εκείνη η μαμά θα το πάρει δίπλα της στο κρεβάτι, τοποθετώντας το ανάμεσα στο δικό της κορμί και σε εκείνο του ανδρός της, μόλις έχει γεννήσει τον πατροκτόνο. Ασυνείδητα το παιδί άλλο δεν θα ψάχνει από το να εκθρονήσει τον άλλον άνδρα. Ο ανταγωνισμός με στόχο την κατάληψη της εξουσίας θα είναι χωρίς έλεος. Και ποια είναι η εξουσία? Το στήθος της γυναικός. Έτσι βασανίζονται τα μωρά που μετά γίνονται παιδιά, έφηβοι, άνδρες και βασανίζουν και τους άλλους γύρω τους. Γιατί μην νομίζετε πως ο πρώτος άνδρας θα κάτσει να δει τον ευνοχισμό του, ε? Ποτέ κανείς δεν θα παραδεχθεί πως βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο. Άλλωστε, το περιβάλλον της οικογένειας είναι ιερό. Ποιος τολμά να πει πως ένας γονιός δεν αγαπά το παιδί του, ε? Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις φιλίες, στον έρωτα, ησυχία δεν βρίσκει. Παλεύει να καταλάβει γιατί δεν ησυχάζει. Γιατί θέλει να είναι αυτός ή αυτή που θα διαφεντεύει. Κυρίως όμως είναι αυτός. Αιμονές χειρότερες και από εκείνες της Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Του κουτρούλιο γάμος το ξεκίνημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί είμαστε τόσο ημονικοί ως λαός? Ξαφνικά, η νουβέλ βάγκ του Φρανσουά Τριφό. Και τι δουλειά έχουν οι βαβαροί χωροφυλάκοι, όπως μας είπε ο Σταμάτης Κόκοτας στου Όθωνα τα χρόνια, την υπέροχη αυτή δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου? Θα τους βρούμε μπροστά μας. Στις 10 Οκτωβρίου του 1862 η μοναρχία του Όθωνα, φίλες και φίλοι, καταλύεται στη χώρα μας. Και η μάχη που δόθηκε για να διώξουμε τον Γερμανό ήταν μεγάλη. Χωρίς εξουσία θα μέναμε. Όχι βέβαια, αυτή περνά στα χέρια της επαναστατικής Τριανδρίας των Βούλγαροι Κανάρι και Ρούφου. Δύο μέρες αργότερα ο έκπτωτος βασιλιάς φεύγει με τη σύζυγό του Αμαλία για την γενέτειρά του, το Μόναχο. Και εδώ ξεκινά η κρίσιμη περίοδος της λεγόμενης Μεσοβασιλείας. Μεσοβασιλεία? Συγγνώμη, αλλά Μεσοβασιλεία σημαίνει το χρονικό διάστημα από τον έναν βασιλιά στον άλλο. Δηλαδή, δώσαμε έναν αγώνα να διώξουμε τον Γερμανό και να φέρουμε έναν άλλο. Εγώ σας το είπα, οι αιμονές, άσχημο πράγμα. Από την πρώτη στιγμή της εξέγερσης, ως ουσιαστικός ηγέτης στον τόπο, προσπαθεί να επιβληθεί ο Ιδραίος Κοντζαμπάσης Βούλγαρης, γνωστός για τις πολιτικές του παλινοδίες, τον αυταρχισμό του και βέβαια την φιλία που τρέφει προς τους Άγγλους. Οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν να δέχονται την επαναστατική μεταβολή στη χώρα μας, κυρίως τα εγκλεζάκια, διότι διαβλέπουν νέες προοπτικές για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στα Βαλκάνια. Στο εσωτερικό, η Τριανδρία θεωρεί άμεση απειλή τον πανίσχυρο στερεολαδίτο πλαρχηγό Θοδωράκη Γρίβα, που κι αυτός διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία στο πλαίσιο ενός αβασίλευτου πολιτεύματος. Αλλά ο Γρίβας θα πεθάνει ευνηδίως στις 26 Οκτωβρίου και έτσι η κρίση αποσωβείται. Δύο ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν σε αυτό τον τόπο, φίλες και φίλοι. Η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης και η ανάδειξη νέου βασιλιά. Σον και καλά, είπαμε. Στις 23 Νοεμβρίου αρχίζει ένα είδος δημοψηφίσματος ως προς το πρόσωπο του νέου ηγεμόνα και στις 24 οι εκλογές για την ανάδειξη των πληρεξουσίων της Εθνοσυνέλευσης. Στις 10 Δεκεμβρίου συνέρχεται στην Αθήνα η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφεί η παράταξη του Βούλγαρη. Στις 22 Γενάρη του 1863 κατακυρώνεται η έκπτωση του Όθωνα και της δυναστείας του και ταυτοχρόνως αναγγέλλονται τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Για να δούμε ο ελληνικός λαός ποιον ήθελε πάνω από το κεφάλι του. Στουρνάρια, ντύπ, φίλες και φίλοι, νικητής αναδείχθηκε ο πρίγκιπας Αλφρέδος της Αγγλίας, γιος της Βικτορίας, με 250.000 ψήφους, παρακαλώ, έναντι 13.000 όλων των άλλων αντιπάλων του. Συγγνώμη, θα ξαναρωτήσετε. Εμείς όμως, ουδέποτε είχαμε βασιλιά με αυτό το όνομα. Υπάρχει απάντηση. Η Αγγλία μπορεί να χάρηκε με το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε ότι βάσει των διεθνών συνθήκων δεν είναι δυνατό να ανέβει στον ελληνικό θρόνο Άγγλος πρίγκιπς. Το θολό πολιτικό κλίμα της χώρας επιδεινώνεται. Πραγματικά θολό το πολιτικό κλίμα.
ήδη έχουν διαμορφωθεί σε μια ελληνική τρισάθλια απομίμηση του γαλλικού προτύπου οι παρατάξεις των Παιδινών με επικεφαλής τον Βούλγαρη και των Ορεινών με επικεφαλής τον Κανάρη. Οι πρώτοι επιδιώκουν την με κάθε τρόπο διατήρησή τους στην εξουσία και οι δεύτεροι κατηγορούν τους πρώτους για αυταρχική πολιτική. Ο Βούλγαρης έχει μπει σιγά σιγά στις τάξεις του στρατού και δημιουργεί το λεγόμενο σώμα των Πρετοριανών του, προκειμένου να επιβάλλει την τάξη κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σώμα, ουσιαστικά, ανθρώπων που κουβαλούσαν παλούκια, γι' αυτό βγήκαν και παλουκοφόροι, οι οποίοι περιφέροντας τους δρόμους και επέβαλαν τις εντός εισαγωγικών αρχές του κόμματος των Παιδινών δια της βίας.

τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά, το συγκεκριμένο δίσκο, Ευαγγέλιο θα το έχουμε, να το ξέρετε, στη συγκεκριμένη εκπομπή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο οποίος συνέβαλε και αυτό στα μέγιστα στον αγώνα, να το πούμε, για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ήταν αυτός ο οποίος προφήτευσε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία πρόκειτο να βιώσει αυτός ο τόπος. Από το συγκεκριμένο δίσκο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Χτυπώ την πόρτα του Θεού», με την άλκηση της πρωτοψάλτη, την οποία συντρόφευσε ο Αντώνης Καλογιάννης, σε στίχους Ηλία Ανδριόπουλου και σε μουσική, με συγχωρείτε, Ηλία Ανδριόπουλου και και στίχους Μάνου Ελευθερίου. Τότε οι πατέρες του έθνους ήταν 360 και όχι 300 όπως είναι σήμερα. Μη φανταστείτε ότι είχαν τίποτα φοβερές ιδεολογικές διαφορές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έγιναν πολλές θυελώδεις συζητήσεις υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά τελικά η πλειοψηφία των πληρεξουσίων ακολούθησε τον Βούλγαρη, ο οποίος χτυπούσε το πόδι του και φώναζε «Θέμα βασιλέα, θέμα βασιλέα, είναι η πρώτη άγκυρα του καραβιού μας και αν σας πιάνει το γυνάτι σας, με πιάνει και εμένα το δικό μου και σηκώνομαι και φεύγω». Και τότε βλέπουμε, ήτανε φοβεροί εκβιασμοί του Βούλγαρη. Αυτό το «φεύγω» τι σήμαινε? Ότι θα έφευγε, θα πήγαινε να μαζέψει τους παλουκοφόρους του και θα έκανε μια δικιά του καινούργια επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι αναγκαζόντουσαν να καταλαγιάζουν, καθώς γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι ο Βούλγαρης, που είχε ως πολιτικό του μότο τη διαβόητη αρβανίτικη φράση του «Άστε ντουαου», δηλαδή «έτσι θέλω εγώ», δεν επρόκειτο να διστάσει καθόλου να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι τον αποκαλούσαν σατράπη, και μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι κατά βάθος τον κολάκευε αυτό. Μεταξύ των παρατάξεων των παιδινών και των ορεινών βέβαια βρισκόταν και η παράταξη των εκλεκτικών, του Μαυροκορδάτου, Τρικούπη και άλλων, που προσπαθούσε να γεφυρώσει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα, όπως επίσης βρισκόταν και η παράταξη του Εθνικού Κομιτάτου, του Δελιγιώργη, που αντιπροσώπευε εξόχως ριζοσπαστικές για την εποχή δημοκρατικές τάσεις. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1863 η Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει την Τριανδρία, τους Βούλγαρη Ρούφου με την πρώτη ψηφοφορία και τον Κανάρη με τη δεύτερη. Ο Ναύαρχος παρετείται, αλλά κατά από πιέσεις ανακαλεί την παρέτηση εκείνη. Το φυτίλι σιγοκαίει και φτάνει στον Παρούτη. Ο Βούλγαρης προσπαθεί να διορίσει δικούς του υπουργούς εν αγνία των άλλων μελών της Τριανδρίας. Στην Εθνοσυνέλευση πέφτουν κορμιά και η φωτιάδα δεν αργεί να βγει στους δρόμους της Αθήνας. Η Εθνοσυνέλευση έχει με το μέρος της την Εθνοφυλακή, αλλά ο Βούλγαρης τους χωροφυλάκους. Θα κερδίσουν οι πρώτοι και στις 9 Φλεβάρι ο κύκλος της βίας κλείνει με την προσωρινή ανάληψη της εξουσίας από τον Βάλβη. Αλλά ο Βούλγαρης δεν είναι επεξεγέλασε. Την ίδια ώρα οι διαβουλεύσεις των μεγάλων δυνάμεων καταλήγουν στον 17χρονο πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του βασιλιά της Δανίας. Μεγαλεία έτσι. Τελικά διώξαμε τον Γερμανό για να έρθει ένας από τη χώρα, ο βασιλιάς της οποίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρέδωσε το στέμμα του σε έναν μοτοσυκλετιστή ταχυδρόμο του Τρίτου Ράιχ. Το λες και επιτυχία για την Ελλάδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι. Συντροφιά στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού μας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας το φίλο τον Μάκη στην Νεάπολη, τη Μαρία το Δημοσθένη, γλυκιά συντροφιά χρόνια δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο αγαπημένος μας ο Άκης, η Τατιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στο Στέλιο, σταθερός και αυτός στο ραντεβού του, στη Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στη Γεωργία. Ο Γκάτσος έβαλε τους στίχους και ο Ξαρχάκος έβαλε τη μουσική, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Μπαρμπαγιάννη, Μακαριγιάννη, δεν μας τα έγραψες καλά, έτσι. Τι είναι ικανός ο Έλληνας να κάνει για να φτάσει πιο ψηλά. Και για να δούμε τι είναι ικανός να κάνει. Πάντως στις 24 Μαρτίου του 1863 θα σχηματιστεί η κυβέρνηση του Κυριακού, στην οποία κυβέρνηση συμμετέχουν πρόσωπα από διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Υπερτερούν βέβαια οι ορεινοί, γεγονός που λέει ότι στο βάθος υπάρχει πολιτική κρίση. Και η κρίση αυτή ξεσπά πάρα πολύ σύντομα, να είναι καλά ο Βούλγαρης δηλαδή. Ο Κυριακός τι να κάνει, παρετείται. Ο Ρούφος αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Ο Βούλγαρης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβληθεί. Ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Η κατάσταση είναι πολωμένη. Ο Βούλγαρης, επικεφαλής των παιδινών, μηχανογραφεί με κάθε τρόπο για την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ οι Γρίβας και Κανάρης προετοιμάζονται για βίαιη αναμέτρηση. Η προβοκάτσια του Βούλγαρη ξεκινά εκ των έσω. Πώς θα γίνει? Οι παιδινοί είχαν αρχίσει μια άγρια κοινοβουλευτική μάχη εναντίον των ορεινών. Επεισόδια, χειροδικίες, χαμός γινόταν στην Εθνοσυνέλευση. Οι περισσότεροι, να σκεφτείτε, πηγαίναν στις συνεδριάσεις οπλοφορώντας. Τα θεωρία καταλαμβάνονταν από νωρίς από τους οπαδούς των παιδινών που έφτυναν τους πληρεξούσιους των ορεινών. Τους έβριζαν. Ο καημένος ο Μαυροκορδάτος κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα και θα πει με πόνο ψυχής: «Ως τώρα θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, διότι μου έλειπε η όραση. Τώρα ωστόσο τον θεωρώ δυστυχέστερο, διότι δεν μου λείπει και η ακοή για να μην ακούω αυτά που γίνονται εδώ μέσα». Και όσο γίνονταν όλα αυτά, ο Βούλγαρης ενίσχυε τις ένοπλες δυνάμεις του. Προσετερίζονταν τους αξιωματικούς, εξαγόραζε στρατιώτες και χωροφύλακες και έφερνε από τα βουνά της Βοιωτίας ληστοσημωρίτες. Κυρίως καλλιεργούσε το μίσος στις δύο παρατάξεις. Η τρομοκράτηση του πληθυσμού των Αθηνών μεγάλωνε μέρα με την ημέρα, και έξω από την Αθήνα πολύ χειρότερα. Στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αρκαδία είχε στην κυριολεξία καταληθεί το κράτος νόμου. Ένα τσαφ χρειάστηκε για τον εμφύλιο. Και το τσαφ αυτό ήταν η παρέτηση του Υπουργού των Στρατιωτικών Δημητρίου Νότι Μπότσαρη, παιδινού. Στην ψηφοφορία που έγινε για νέο υπουργό, εξελέγει ο πληρεξούσιος Αττικής και αρχηγός της Εθνοφυλακής Πάνος Κοροναίος, ορεινός αυτός. Η ήττα λοιπόν της παιδινής παράταξης θα δώσει στο Βούλγαρη την ευκαιρία που περίμενε από καιρό. Τη νύχτα της 17ης Ιουνίου του 1863 αρχίζουν να κινητοποιούνται οι δυνάμεις του Ιδραίου με έναν τρόπο μοναδικό. Ο διαβόητος αρχιλιστής Κυριάκος εμφανίζεται ξαφνικά στην Αθήνα με 80 τραμπούκους του. Θα μείνει το κράτος με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι βέβαια, και η Εθνοσυνέλευση στέλνει χωροφύλακες για να χτυπήσουν τους ληστές. Αλλά οι χωροφύλακες είναι όλοι υπέρ του Βούλγαρη. Και τι κάνουν? Ενώνονται με τους άνδρες του Κυριάκου.
Όλοι μαζί μπαίνουν στη Μονή Ασωμάτων και η κυβέρνηση, που όπως είπαμε και νωρίτερα βρίσκεται στα χέρια των Ορεινών, στέλνει στρατό. Αλλά και ο στρατός ενώνεται με τους χωροφυλάκους και τους ληστές. Ανταρσία, έτσι, το ένα τάγμα ύστερα από το άλλο προσχωρούσαν στην ομάδα του Βούλγαρη. Οι στασιαστές στρατοπέδευσαν στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου άρχισαν να σειραίουν σταδιακά και άλλοι επαναστατημένοι λόχοι, καθώς και χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, όλοι οπαδοί του Βούλγαρη. Από την αντίθετη πλευρά, πρωταγωνιστής των κινήσεων των Ορεινών είναι ο υπουργός στρατιωτικών που είχε αναλάβει τον Απρίλη της χρονιάς εκείνης, ο Πάνος Κοροναίος. Ο Κοροναίος, έμπειρος, πιάνει με τις δυνάμεις του τη Βαρβάκιο αγορά και τη μετατρέπει σε στρατηγείο και ταυτοχρόνως σε γενικό στρατόπεδο των Ορεινών. Με τα στρατεύματα που του μένουν πιστά, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και το παλάτι την ίδια ώρα που οι οπαδοί του Κυριάκου μαζί με τον αρχιλιστή σπέβδουν και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα.

Σκοπός είναι να μαθαίνουμε και μέσα από τα τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν ο Σεραφείμ Γεροθεοδόρου, μια παλιά μορφή της παραδοσιακής μας μουσικής. Και το τραγούδι το «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς». Ένα τραγούδι παρεξηγημένο και θα σας εξηγήσω το γιατί. «Γρίβα σε θέλω βασιλιάς όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς, σαν τι με θέλω βασιλιάς όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς», διερωτάται ο Γρίβας. Ποιος είναι αυτός ο Γρίβας? Αυτός ο Γρίβας, φίλες και φίλοι, είναι ο Γρίβας τον οποίον προαναφερθήκαμε πριν από ένα κεφάλαιο. Ένας εκ των οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821, ο οποίος στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια του Όθωνα δηλαδή, είχε σταθεί με την πλευρά όλων εκείνων που ήθελαν την έξωσή του. Με το πέρασμα των χρόνων έγινε η εξής παρεξήγηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν εσκεμμένη στη λογική του ότι ο Γρίβας αυτός ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της αντικομμουνιστικής, φιλοβασιλικής, φιλοχιτλερικής και γενικότερα ελεηνής οργάνωσης Χ, που βίαζε και σκότωνε στην ελληνική Ήπεθρο στα χρόνια της κατοχής και στη συνέχεια. Ο Γεώργιος Γρίβας λοιπόν παίρνει τη θέση του οπλαρχηγού Γρίβα στο συγκεκριμένο τραγούδι, και αυτός ο βασιλιάς δεν ήταν ο Όθωνας, ο οποίος ζητά να δει τον Γρίβα, τον αντίπαλό του δηλαδή, αλλά ο Γεώργιος ο δεύτερος, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιουνίου 19 του 1863, αρχίζει η μάχη της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Να και η ημερομηνία μας. Αρχίζει ουσιαστικά ένας πολύ σκληρός και άγνωστος για τους περισσότερους Έλληνες εμφύλιος πόλεμος. Η μάχη είναι σώμα με σώμα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώνονται από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο γιος του Κανάρη, ο λοχαγός του πεζικού Αριστίδης Κανάρης. Στην κηδεία του, οι παιδινοί περικύκλωσαν τους συγγενείς και τους φίλους και άρχισαν να τους πυροβολούν. Πυροβόλησαν μέχρι και το φέρετρο του νεκρού. Ο τρόμος βασίλευε σε ολάκερη την Αθήνα. Οι πιο εύποροι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν προς τα χωριά, άλλοι ζητούσαν άσυλο στις ξένες πρεσβείες. Κακοποιά στοιχεία οργάνωναν λαιλασίες και αρπαγές. Αυτόνομοι ληστές δρούσαν ανενόχλητα, σκότωναν, βίαζαν. Το πρωί της 20ης Ιουνίου ξεκινούν εκ νέου οι εχθροπραξίες, όταν ο κοροναίος δέχθηκε πυροβολισμούς από οχυρωμένους χωροφύλακες των παιδινών έξω από την Εθνική Τράπεζα, στην οδό Αιώλου κοντά στην Ομόνια. Η σύραξη γενικεύθηκε σε όλη την πόλη, στους δρόμους, τα κτίρια, τις πλατείες. Κάνες όπλων έβγαιναν από παντού, από παράθυρα, από κήπους, από μπαλκόνια. Οι σφαίρες του εμφυλίου σφύριζαν θάνατο προς κάθε κατεύθυνση. Νεκροί έπεφταν αδιάκριτα και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια στο επίκεντρο των μαχών, το κτίριο της τράπεζας στην Ομόνια, το οποίο κατήχαν παιδινοί, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθώς βοηθήθηκαν από τον Σταύρο, ιδρυτή της τράπεζας, αλλά και προσωπικό φίλο του Βούλγαρη.

Ο επικεφαλής του, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, κυβερνητικού στρατού, ο Κοροναίος, θέλει να τελειώνει μια και καλή με το επικίνδυνο προγεφύρωμα της Εθνικής Τράπεζας και διατάσσει γενική επίθεση. Οι παιδινοί αμήνονται με σθένος. Ο Κυριάκος με την ομάδα του, που βρισκόταν στην περιοχή, εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που επικρατούσε, σου λέει: «Δεν ληστεύω το ξενοδοχείο, το στέμα, αλλά και τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στην τράπεζα». Εκτός Αθηνών, οι πιο μεγάλες συγκρούσεις σημειώνονται στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Τη Λακωνία την κατέλαβαν, καταλύοντας την ένομη τάξη, 2.000 άτακτοι μανιάτες, τάχα μου φίλοι των παιδινών, ενώ ο δήμαρχος Κυπαρισίας μίσθωσε ένα σώμα 400 ανδρών και αντεπιτέθηκε σε βάρος των οπαδών των παιδινών της πόλης του, που του έκαψαν το σπίτι, τους φάξαν τα ζώα και ατίμασαν την κόρη του.

Το απόγευμα της 20ης Ιουνίου η κατάσταση είχε φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω. Και τότε αναλαμβάνουν δράση οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Οι οποίες αποβιβάζουν δικά τους αγήματα και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα, αλλά λέτε να το έκαναν για το δικό μας το καλό? Όχι. Είχαν τον φόβο πιθανής ληστείας των αποθεμάτων χρυσού από τον λίσταρχο Κυριάκο και την ομάδα του, η οποία αναπόφευτα θα οδηγούσε τη χώρα μας σε πτώχευση. Ο Κοροναίος βλέπει τα αγήματα των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων να επεμβαίνουν και ουρλιάζει. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα σταματήσεις τις προστάτηδες δυνάμεις? Αργά το βράδυ, με την αρρωγή του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου αλλά και την άμεση επέμβαση των πρεσβευτών Σκάρλετ της Αγγλίας, Βουρέ της Γαλλίας και Βλουδόφ της Ρωσίας, συνήλθε 24ωρη ανακοχή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Οι ληστές του Κυριάκου, αφού λίστεψαν ακόμη κάποια σπίτια, έφυγαν για την Ήπεθρο, αποκομίζοντας ανενόχλητη όλη τη λία της τριήμερης δραστηριότητάς τους. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν να μετρούν νεκρούς. Το σύνολο πάνω από 250 μόνο στην Αθήνα. Τα νέα του εμφυλίου σπαραγμού φτάνουν στις ευρωπαϊκές αυλές. Ριντίκολο γινήκαμε.

Η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα γεννήσει πριν από πολλά χρόνια αυτά τα 10 παλικάρια που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Για να δούμε όμως τα άλλα παλικάρια τι κάνανε, φίλες και φίλοι, στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στη Βαρβάκιο υπό τις ισχυρές πιέσεις των πρεσβευτών των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και θα σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση με συμμετοχή και των παιδινών, με πρόεδρο και πάλι το Ρούφο. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ξανακάναμε αυτό που είχαμε. Απλά ενδιαμέσως αλληλοσφαχτήκαμε. Ο κόσμος την κορόιδευε εκείνη την κυβέρνηση, διότι λόγω και είχε μέσα και ορεινούς και παιδινούς και την αποκαλούσε κυβέρνηση του οροπεδίου. Έμοιαζε έθραυστη, όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση εκείνη. Παρόλα αυτά, κατάφερε να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είπαμε, ένα βασιλιά περιμέναμε. Και ήρθε ο Δανός. Στις 17 Οκτωβρίου του 1863, ο Γεώργιος ο Πρώτος είναι γεγονός.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία των λεγόμενων Ιουνιανών, από τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κανένας Έλληνας πολιτικός της εποχής δεν είχε την στοιχειώδη πολιτική αλλά και κοινωνική παιδεία για να διαχειριστεί τα σοβαρά πραγματικά θέματα της εποχής του. Ακόμα και τα κόμματα τα οποία συγκροτήθηκαν πλην του Εθνικού Κομιτάτου το έκαναν για λόγους κατάκτησης της εξουσίας και όχι για να προασπίσουν κάποιες κοινωνικές ή εθνικές ιδέες. Το κενό εξουσίας που προέκυψε μετά τη συντριβή του αυταρχικού οθωνικού κράτους, η έλλειψη σταθερών πελατειακών πολιτικών θεσμών, αλλά και η απουσία μιας στιβαρής πολιτικής προσωπικότητας που θα απολάμβανε καθολικής αναγνώρισης, ήταν από τους παράγοντες που επιτάχυναν την πορεία προς την πάρα πολύ σκληρή αυτή ένοπλη αναμέτρηση.

Κι έτσι πορευτήκαμε, φίλες και φίλοι, για πάρα πολλά χρόνια, με πολιτικά πρόσωπα ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις, σε ένα κράτος υποταγμένο κάθε φορά σε ξένες δυνάμεις, ένα κράτος έρμεο των πελατειακών σχέσεων, των κουτζαμάνιδων τρικυκλάδων που χτυπούσαν δημοκράτες κατά μεσής του δρόμου. Το κράτος των στρατοδικείων, στα οποία το φως δεν έσβηνε ποτέ, των νησιών εξορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και των συνταγματαρχών. Το κράτος των σκανδάλων, για τα οποία ελάχιστοι πλήρωσαν. Αναπαλαίωση γινόταν όλα τα χρόνια. Το είδαμε και στην περίπτωση των Ιουνιανών. Οι ίδιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν στις ίδιες ακριβώς θέσεις που είχαν πριν την έκρηξη του συγκεκριμένου εμφυλίου πολέμου. Αναπαλαίωση και δυστυχώς με τα ίδια υλικά. Αναπαλαίωση, Γιατί να μην κλείσουμε με αυτό το τραγούδι τον Χρήστου Νικολόπουλου και Λάδη Φόντα. Ο Τσέρτος ερμηνεύει. Έχει έναν υπέροχο συμβολισμό. Σύσκεψη έγινε στενή προχθές στο Υπουργείο. Θα σώσουν, λέει, του Ψηρή και το Μεταξουργείο. Θα βάλουνε στηρίγματα στα σπίτια ως την Ομόνια και θα χαθούν τα ρήγματα που γίναν με τα χρόνια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπαγάη, πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Εν τω μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου. Αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν φυσικά. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Σημαντικές εξελίξεις στη Βρετανία. Οι υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Σημειώνεται ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία. Την ίδια ώρα, ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση, όπως λέει από τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από

0: σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το διαμέρισμά του στις Σέρες μετά από πυρκαγιά. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που όρισε στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση, όπως είπε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης, απρότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτείται σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο υπουργός είπε στο Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάδρυξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Εκ νέου σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25ης Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25η Μαρτίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση

0: θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Σε εξέλιξη για 19η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

conceptuel.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 10. Η ώρα

Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νοτίως του Μπέντφορντ, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάν. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να επιτύχει η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Τον θεσμικό ρόλο ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Πλήγματα σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου και πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα διστάσουμε οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνο αυτή την αιτία στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άνοιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025. Το περιστατικό στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας και 2 που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο. Λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι άνεμοι μεταβλητές.

0: Κτηδίου με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για μια εξόρμηση σε κάποια παραλία. Μόνο στη Νικήτη να μην πάτε, γιατί τα μάθατε, λέει, φαντάζομαι. Υπάρχουν πρόβλημα εκεί με το βιολογικό και τα λίμματα που πέσανε στη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως η νυχτερινή βάρδια και εγώ προσωπικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα σας κρατήσω παρέα με μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ανοίξτε και τηλεόραση, βάλτε στο RTO Sports. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται οι ΗΠΑ εναντίον Αυστραλίας και έχει ήδη μπει ένα γκολ.

Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια υπόθεση όπως αυτή που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Στο Βόλο θα σας πάω, όπου ένας 13χρονος παρέδωσε συνολικά 370.000 ευρώ σε έναν 34χρονο και 4 ανήλικους. Η ιστορία ξεκινάει 50 μέρες πριν, όταν ο 13χρονος είχε κάτι βεγγαλικά, ξέρετε, από αυτά που σκάνε το Πάσχα, τα έδωσε στους ανήλικους. Αυτοί μετά από κάποιες μέρες ισχυρίστηκαν ότι τα έδωσαν στον 34χρονο, τον έπιασε η αστυνομία, το συνέλαβαν, μπήκε μέσα στο κρατητήριο και ότι αυτός τον ψάχνει για να τον βρει, για να του κάνει κακό. Τον απειλούσαν ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί του και δεν τους φέρνει λεφτά, ο 34χρονος, που δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του Βόλου, θα κάνει πάρα πολύ και μεγάλο κακό και στον ίδιο τον μικρό, αλλά και στην οικογένειά του. Ο μικρός φυσικά φοβήθηκε. Την πρώτη φορά έκλεψε 70.000 μέσα από το σπίτι του, από χρήματα που διατηρούσαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι, και τη δεύτερη φορά 300.000 ευρώ και τα παρέδωσε στον 34χρονο. Πώς έφτασε η αστυνομία να εξιχνιάσει αυτή την υπόθεση, γιατί ο 13χρονος δεν μιλούσε? Αρχικά αυτός αγόρασε 4 μηχανές και μία BMW, ένα πανάκριβο αμάξι. Τότε, ξέρετε, τοπική κοινωνία αρχίσαν να μιλάνε τα στόματα, φτάσανε στα αυτιά του αστυνομικού τμήματος και αρχίσαν να ερευνούν την υπόθεση. Ταυτόχρονα, η μητέρα του 13χρονου αναζήτησαν τα χρήματα μέσα από το σπίτι. Την πρώτη φορά που έλειπαν τα 70.000 ευρώ δεν πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά τη δεύτερη φορά που λείπανε τα 300.000 ευρώ μαζί με το 13χρονο φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο μικρός έσπασε και αναγκάστηκε και τους είπε την ιστορία όλη. Αμέσως έδρασε η αστυνομία, τον συνέλαβε το 34χρονο. Το τριμελές πλημελωδικείο έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και διέταξε την αναβάθμιση των κατηγοριών μετά την κατάθεση της μητέρας αλλά και του ανήλικου. Τώρα ακούστε θράσος. Ο 34χρονος έκανε μήνυση στην οικογένεια, ζητάει να ελεγχθεί από την ΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειας είναι νόμιμα και ζητάει ψυχιατρική πραγματοσύνη για τον 13χρονο. Ανήκουν στα πράγματα, σας λέω, δεν έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Η συνήγορος της οικογένειας έκανε δηλώσεις, είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση, τόνισε η συνήγορος, ενώ επισήμανε ότι την ανάγκη προστασίας του 13χρονου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είναι ένα παιδί 13 ετών, διακινεί τις τελευταίες μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Πραγματικά θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η τιμωρία του 34χρονου και τι μέλη γενέστε και με τους ανήλικους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Τραμπ δεν ξύπνησε καλά σήμερα και έκανε κάτι αψυχολόγητο εκεί στη σύνοδο της G7. Χωρίς λόγο, άνευ λόγου πραγματικά, δηλαδή το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Πήρε σχεδόν όσα ήθελε ο Τραμπ από αυτή τη σύνοδο, βγήκε κερδισμένος δηλαδή, και πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις σε ιταλικά κανάλια, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας, για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Είπε συγκεκριμένα, ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, λέει, αλλά τη λυπήθηκα. Προκάλεσε άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Ιταλία. Η κυρία Μελόνι από τα social media που διατηρεί τους προσωπικούς λογαριασμούς με αιχμηρό τρόπο και με ένα βλέμμα που εγώ προσωπικά τρόμαξα λίγο άμα τη δείτε, είναι πολύ αυστηρή, είπε, του απάντησε του κυρίου Τραμπ, η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ. Απλή, λιτή και απέριτη. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Οι Ιταλοί ήταν να κάνουν επίσκεψη στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις μεταξές τους εμπορικές συμφωνίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, θα πήγαινε στις ΗΠΑ, αλλά ακυρώνεται η επίσκεψη. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ σοβαρά και προσβλητικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πλήττουν μόνο την Πρωθυπουργό, αλλά θίγουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας. Εγώ έχω να πω ότι από όλα όσα έχει πει κατά καιρούς τόσο καιρό, δηλαδή και κατά του Μακρόν έχει μιλήσει και κατά του Μέρτς έχει μιλήσει, έχει μιλήσει φυσικά για τον Ζελένσκι και έχει πει πάρα πολλά για τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η απάντηση της Ιταλίας είναι αυτή τη στάση που θέλω να κρατάει η Ευρώπη. Δηλαδή, όχι φυσικά να μην έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους και με οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά όταν κάποιος ανέτεια σε προκαλεί, σε υποβαθμίζει, σε υποτιμάει, κάποιος πρέπει να απαντήσει, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία η στάση της κυρίας Μελόνι και την χειροκροτώ εγώ προσωπικά. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στη Δήμητρα από την Αλεξάνδρεια που λέει ότι μας ακούει. Καλό βράδυ να έχετε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 τραυματίες. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάβαση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ομολόγω πως δεν είχα δει ποτέ τις ΗΠΑ να παίζουν αυτήν την εθνική, να παίζει ποδόσφαιρο και έχω εκπλαγεί. Από τη μέση και μετά και μπροστά είναι εκπληκτικοί οι παίχτες της. Δηλαδή δεν υστερούν σε τίποτα από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Δέσποινα που λέει ότι με αυτές τις μουσικές είμαστε έτοιμοι για καλοκαιρινή δίσκο. Δεν θα πω το όνομα της δίσκο για να μην είναι διαφήμιση, είναι λίγο έξω από την πόλη. Εμένα πάλι μου λείπουν εκείνα τα πάρτι στα beach bar που κρατούσαν μέχρι αργά το ξημέρωμα. Τώρα έχουν γίνει τα beach bar 7, 8, 9 η ώρα, το αργότερο κλείνουν. Ελβετία γίναμε. Πραγματικά μου λείπουν αυτές οι νύχτες που βέβαια δεν ήταν καλό καθόλου για τους εργαζόμενους που δεν ξέραν τι ώρα θα σχολάσουν, αλλά εκείνα τα πάρτι είχαν κάτι δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαιρινές βραδιές και πάρτι και δίπλα στη θάλασσα, πάμε στη Βενετία, όπου εξετάζει και είναι ένα βήμα πριν το εφαρμόσει την αύξηση του εισιτηρίου εισόδου για τους τουρίστες στα 50 ευρώ τη μέρα. Δεν πάει άλλο, η Βενετία όπως και πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πνίγονται από τον τουρισμό και ο νέος δήμαρχος της Βενετίας σκοπεύει να πάρει δραστικά μέτρα ή για να μειώσει τις τουριστικές ροές, να δουλέψει δηλαδή σαν αποτρεπτικό μέτρο για να μην πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βενετία ή τουλάχιστον τα χαράτσι που θα βάλει στους επισκέπτες να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν οι δομές της πόλης. Γιατί όπως είπαμε, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τελευταία ήταν που διαμαρτύρονταν η Βαλέτα στη Μάλτα, έχουν καταστραφεί τα πάντα από τον υπερτουρισμό, από το αποχετευτικό δίκτυο μέχρι και τους δρόμους. Και είναι απολύτως λογικό. Όταν μια πόλη έχει φτιαχτεί για 50.000 κόσμο και δέχεται μέσα σε μια μέρα 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε προβλεφθεί αυτό το πράγμα από αυτούς που τη χτίζαν τότε. Η Βενετία λοιπόν πνίγεται από τον υπερτουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι η χρέωση 5 ευρώ όταν μπαίνει στη Βενετία κάθε μέρα σε όποιο κατάλημα μένετε. Σας χρεώνουν εξτρά 5 ευρώ λόγω του Δήμου της Βενετίας. Και αυτή τη στιγμή σκέφτονται να το κάνουν 50 ευρώ, 45 ευρώ αύξηση. Όποιος θέλει να πάει στη Βενετία προλαβαίνει να το κάνει τα επόμενα 2-3 Σαββατοκύριακα γιατί πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα.

Έγινε και η γυμνή ποδηλατοδρομία νωρίτερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν δεκάδες ποδηλάτες, δεν ήταν παραπάνω από 60-70. Συνηθίζεται στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 γίνεται. Είναι από τις πόλεις που στηρίζουν αυτό το θεσμό η πόλη μας. Και πάμε να δούμε το θάνατο του εμπορίου, του κλασικού εμπορίου, δηλαδή τα μαγαζιά που πηγαίναμε τόσα χρόνια και ψωνίζαμε από κεντρικούς δρόμους. Φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν. Οι online αγορές, οι αγορές δηλαδή μέσω διαδικτύου από e-shop, για το 2026 ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 6,8 τρισεκατομμύρια. Χωρίς να έχει τελειώσει το 2026, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον περσινό τζίρο που έγιναν διαδικτυακά. Πέρσι, το 2025, έγιναν 5 τρισεκατομμύρια αγορές. Φέτος, ενώ είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, έχουν γίνει 6,8 τρισεκατομμύρια. Από 16 έως 21 χρονών δεν ξέρουν τι θα πει κατάστημα. Δεν έχουν πάει ποτέ σε κατάστημα να ψωνίσουν, κάνουν τις αγορές τους μόνο online. Το εντυπωσιακό ποσοστό είναι ότι οι ηλικίες 65 με 75 που θα περίμενε κανείς να είναι παραδοσιακοί καταναλωτές, να πηγαίνουν στο μαγαζί, να βλέπουν τι θέλουν να αγοράσουν, έχουν μπει δυναμικά στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα ποσοστό από αυτούς, ένα στους τέσσερις, ψωνίζει μόνο διαδικτυακά. 65 με 75 ετών. Εγώ δεν θα το πίστευα με τίποτα αν δεν το έβλεπα στην έρευνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ καν τη μητέρα μου, όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας, να προτιμούν να ψωνίζουν από το διαδίκτυο παρά από κάποιο επίγειο κατάστημα. Απίστευτα πράγματα.

Το είπαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια, για τον κινηματογράφο Απόλλων που πρόβαλε την ταινία Περσέπολης και τα έσοδα από εκείνη τη βραδιά αλλά και τα έσοδα από το κηλικείο εκείνης βραδιάς, χθες έγινε η εκδήλωση, θα πήγαιναν στον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε ολοκληρώς από πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα. Μια κίνηση αλληλεγγύης λοιπόν από τον κινηματογράφο Απόλλων αρχικά, αλλά και από τον κόσμο που παρευρέθηκε εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά μαζεύτηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση αυτού του ανθρώπου και οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου κάνανε και μια δήλωση. Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας άνθρωπος πέφτει υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν. Πάμε να δούμε ολόκληρη την ανάρτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψουν αυτά που ζήσαμε χθες. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα να δώσουμε μια μικρή βοήθεια που τελικά μετατράπηκε σε μια τεράστια αγκαλιά από εκατοντάδες ανθρώπους. Χάρη σε όλους εσάς συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν το συνεργείο τους στη φωτιά. Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που αγόρασε εισιτήριο, κάθε άνθρωπο που πέρασε από τον Απόλλωνα, κάθε άνθρωπο που άφησε κάτι στο κουτί ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Άρα ευχαρίστησε και εμάς. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, τις επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή της πόλης μας. Συγχαρητήρια σε όλους που έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι για αυτή την κίνηση και ευχόμαστε στον άνθρωπο που είδε την επιχείρησή του να καταστρέφεται, να ξανασταθεί στα πόδια του και να δίνει τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα.

Η απουσία του έγινε αισθητή και μιλάω φυσικά για το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες που το βάλανε στη ζωή τους ταλαιπωρήθηκαν από το διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Από αύριο επιστρέφει, μπαίνει στις ράγες ξανά λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Δένη, οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Για τις πρώτες 15 έως 20 μέρες μετά την επαναλειτουργία, τα δρομολόγια θα εκτελούνται όπως πριν από τη διακοπή με συχνότητες περίπου 3 έως 4 λεπτών. Από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου αναμένεται και να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εκτός απρόοπτου φυσικά, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, κρατάμε μικρό καλάθι.

Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου, αγάπης που ενώνει τους λαούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέσα σε μόλις 8 μέρες, ένα ειδικό λογισμικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει βρει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4 εκατομμύρια αναρτήσεις ρατσιστικές και με ακραίο επιθετικό χαρακτήρα. Από αυτές διαγράφτηκαν οι 388.000 λόγω του εξαιρετικά επιθετικού και επιζήμιου χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι δηλαδή μπαίνουν, βρίζουν, επιτίθονται σε παίχτες, ομάδες, προπονητές, διατητές με τέτοιο μένος που αναγκάζονται τα social media και σβήνουν αυτά τα σχόλια και τις αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες του Facebook και του Instagram και του TikTok. Απίστευτα πράγματα. Ο κόσμος κρύβει πάρα πολύ θυμό μέσα του και βρίσκει πάρα πολύ εύκολο δρόμο να το εκφράσει μέσα από το διαδίκτυο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολά. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπε, δηλώνει σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα. Ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Κανονικά θα λειτουργεί ξανά από το αύριο 20 Ιουνίου το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από 5 και 4 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς.

0: Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Ο Καναδάς κέρδισε με 6-0 το Κατάρ. Ουσιαστικά πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ στο αριστερό του πόδι. Έσπασε επί της ουσίας. Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μαντιμπό, που ήταν και αυτός από τις φωτογραφίες τουλάχιστον φαίνεται συγκλονισμένος. Είναι ο ίδιος παίχτης που πριν 4 χρόνια είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ τόσο σοβαρά που δεν ξαναγύρισε ποτέ στο επίπεδο που ήταν ο Νεϊμάρ. Όταν κάτι γίνεται δεύτερη φορά, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Έτσι, δεν είναι πάντα η άτυχη στιγμή. Το άτυχος παίχτης, ο Κονέ, δεν θα ξαναγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πρέπει να περιμένει άλλα 4 χρόνια για να ζήσει την εμπειρία. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση, αφού είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα του τουρνουά. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 της Αυστραλίας και αν παραμείνει έτσι το σκορ, θα είναι και αυτές στην επόμενη φάση. Τα ξημερώματα, 1 η ώρα, στη Σκωτία υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Δυνατό παιχνίδι, θα κριθούν πολλά τόσο για τη δεύτερη θέση όσο και τον καλύτερο τρίτο. Μην ξεχνάτε ότι οι 7 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε 8 η ώρα έχουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, 2 φύση επιθετικές ομάδες, η Ολλανδία και η Σουηδία παίζουν μεταξύ τους. Και στις 11 η ώρα το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού. Και για να κλείσουμε τα αθλητικά, είμαστε σχεδόν ένα βήμα πριν την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι προπονητής του και πάλι ο πολύ σπουδαίος ο Μπράντοβιτς.

Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε καλά, επειδή θα είστε σε κάποια παραλία. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Το φεστιβάλ από τα Πυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Μια ωραία βραδιά σε έναν χώρο που έχει τρομερή ενέργεια και αξίζει να τον επισκεφτείτε σίγουρα. Στο Θέατρο Κήπου, τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανκς Ρωμάνα συναντιούνται στη σκηνή σε μια από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Την Κυριακή, στο Θέατρο Κήπου, πάλι ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής δίνουν μια συναυλία με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τις ιστορίες τους. Πολύ ωραία συναυλία. Μπορεί και να την επισκεφτώ. Στο Σινέ Παράδεισος, με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται η ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν» του David Borenstein. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία After Sun την Κυριακή, έτσι, της Charlotte Wells. Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών, ένα 11χρονο κορίτσι προσπαθεί να πλησιάσει και να κατανοήσει τον απόμακρο ματριφερό πατέρα της. Και κλείνουμε φυσικά με το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στη Νέα Παραλία. Πάρα πολλοί εκδότες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά νέα βιβλία. Είναι μια ωραία εκδήλωση, ο κόσμος την αγαπάει, την αγκαλιάζει κάθε χρόνο. Πέραστε από εκεί μια βόλτα, χαμένοι δεν θα βγείτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας, δεκάδες οι τραυματίες. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στην τελική στροφή λοιπόν, για να κλείσει η νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας, να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος και ο Ζήσης. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 π.Χ. Ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόλαντς, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον δικό μας Τζον Κασαβέτης. Υποδίθηκε στη γνωστή ταινία «Ημερολόγιο», μια γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ και λίγα χρόνια μετά χτυπήθηκε από την ασθένεια στην πραγματική ζωή. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουντ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου» παντρεύτηκε τον Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος συγγραφέα James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Και το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους ποιητές μας. Είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Προς το τέλος της ζωής του πάλευε με τη φτώχεια και τις αρρώστιες. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της σκιακής βοηθούς του, αντί για το φάρμακό του, ήπιε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 άφησε την τελευταία του πνοή. Και σας πάω στο 1963, όπου η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Μιχάλη Ρωμανίδη, γεννήθηκε το 1966, αυτός ο απίστευτος καλοθοσφαιριστής του Άρη. Φυσικά με τη φανέλα του Άρη και της Εθνικής έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Ήταν στη γενιά που είχαν συμπαίκτες τον Νίκο Γκάλι και δεν πήρε τα εύσημα που του αναλογούσαν. Ήταν από τους πρώτους παίχτες που έπαιζε σημερινό μπάσκετ. Πραγματικά αυτό το step side που έκανε τότε ούτε το ξέρανε οι υπόλοιποι παίχτες.

Διαβάζω εδώ ότι οι Rolling Stones είναι έτοιμοι για να κάνουν μια παγκόσμια περιοδεία προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027. Ο Mick Jagger έκανε μια δήλωση που λέει «Είμαι έτοιμος, ελπίζω να είναι και τα υπόλοιπα μέλη σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσουμε την περιοδία μας». Μάλιστα θα βγάλουν και στις αρχές του 2027 και ένα καινούργιο άλμπουμ. Χαράς το κουράγιο τους. Μακάρι να είναι τόσο καλό που να μην απογοητεύσει τους φαν, αν και οποιαδήποτε παρατυπία από ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα συγχωρείται σίγουρα. Και από τους Rolling Stones σας πάω στη Σαντορίνη, όπου το είχα ζήσει εγώ πριν 10 χρόνια, 11-12 χρόνια. Είχα πάει λοιπόν σε αυτό το νησί, αλλά είναι τέτοια η κατάρα του που έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολλούς ξένους. Εγώ είχα πέσει σε μια φάση που ήταν χιλιάδες Κινέζοι στο νησί, και αν ήθελες να πας μια απόσταση από εδώ στα 500 μέτρα μπορεί να έκανες και 30 λεπτά, ειδικά στα δημοφιλή σημεία του νησιού που πάνε, ξέρετε, που έχει πάρα πολύ ωραία θέα και πάει ο κόσμος για να φωτογραφηθεί. Οι ουρές είναι εκατοντάδες άτομα, δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι, και φυσικά μπήκαν στη ζωή μας στα social media, οπότε τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει, γιατί τότε έλεγες εντάξει δεν θα βγάλω μια φωτογραφία, δεν πειράζει. Τώρα φεύγει κάποιος από τη Σαντορίνη, αν δεν βγάλει φωτογραφία πάνω εκεί ψηλά που φαίνεται όλο το νησί από κάτω στο πιάτο, για να την ανεβάσει στο Instagram. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι διακοπές. Συγκεκριμένα λέει υπάρχουν τουριστικά πρακτορία, ακούστε να δείτε και φρίξτε. Στις διακοπές τους, τουριστικά πρακτορία τους βάζουν 7 η ώρα το πρωί ξυπνητήρι και οργανώνουν ομαδικές εκδρομές στα σημεία όπου θέλουν για να φωτογραφηθούν, για να γλιτώσουν, λέει, τον κόσμο και την ουρά. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει προφανώς, οι ντόπιοι, αυτοί που δεν έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί οι άλλοι τους βλέπουν και λίγο σαν το πορτοφόλι. Αλλά οι υπόλοιποι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι πάνε από τα άγρια χαράματα και κρατάνε θέσεις για κόσμο που θέλει απλά να βγάλει μια φωτογραφία. Και όλα αυτά σε ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς ο υπερτουρισμός το έχει κάνει λίγο δύσκολο για τον απλό κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε, που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα, για τα μηνύματά σας. Θα ξανανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Χρήστος Σιδερίδης ήταν στον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαββίδης, που θα είναι για τις υπόλοιπες ώρες στην κονσόλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να μαυρίσετε, να πάτε σε κάποια παραλία. Ό,τι και να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, να πείτε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζόζεφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, τόνισε ο πρόεδρος Ζόζεφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολά. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει. Ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει.

0: Την εγχειρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που είχε ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Financial Times. Η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιστρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμό στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 οι τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κανονικά θα λειτουργήσει από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανότατα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.